Μπόνι σε κινδύνου στην ερημιά, σε κινδύνου στη θάλασσα, σε κινδύνου μεταξύ ψευδαδέλφων, σε κόπο και μόχθο, σε αγρυπνίες πολλάκι, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλάκι, σε ψύχο και γυμνότητα. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που έχει δοκιμάσει αυτά. Δεν ξέρω αν άλλος μπορεί να επιστρατεύσει τέτοιο στρατιάν ολόκληρη δοκιμασιών σαν τον Παύλο. Και θα θέλαμε ακόμα και κάτι άλλο να μάθουμε. Στη φυλακή της Ρώμης αλυσοδεμένος, ο δέσμιος του Χριστού. Και έγιναν φυλακές σαν τις σημερινές, να έχει και τηλεόραση μέσα. Να έχει, στην Αυστραλία τους δίνουν την άδεια το Σαββατοκύριακο στους φυλακισμένους να βγαίνουν έξω, πάνε, γυρίζουν και ξαναπιστρέφουν. Και δεν τους φοβούνται να τους σπάσουν, γιατί έξω είναι χειρότερα. Παίρναν τόσο καλά μέσα. Τα έχουν όλα, έχουν την τηλεόρασή τους, δέχονται τις γυναίκες τους μέσα και λοιπόν. Τα πάντα έχουν. Τους δίνουν και κάποιο χαρτζιλίκι. Και γιατί να μην μείνει έξω, τι να πάει να κάνει? Πού να πάει να βρει δουλειά και θα κοπιάσει και αυτές τις απολαύσεις έτσι έχει. Του δίνουν το Σαββατοκύριακο την άδεια, ξαναγυρίζει τη Δευτέρα. Δεν ήσαν τέτοιες φυλακές. Ο Κέσαρας δεν αστευότανε. Αλυσίδα στα χέρια και στα πόδια. Ο δέσμιος Παύλος. Κι όμως φίλοι μου, μέσα από τις φυλακές ο τρομερός αυτός άνθρωπος συμβούλευε τους Φιλιππισίους. Χαίρετε. Εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα σας είπω, χαίρετε. Ε, Παύλε, είσαι τρομερός. Πού την έβρισε στη διάθεση να παραγγείλεις για χαρά και πού την είχες εσύ τη χαρά, από πού? Είχε τη μυστική του πηγή. Είχε αυτή την πηγή την οποία ήξευρε ο Κύριος και ο Παύλος την κρατούσε. Έμενε στην αγάπη του Κυρίου και ο Κύριος τον τροφοδοτούσε συνεχώς. Και όπως έλεγε κάποτε ο Νεμίας στους Ισραηλίτες, μην κλαίτε, μην κλαίτε, χαρείτε, χαρείτε μπροστά στον Κύριο. Ανταλλάξτε δώρα, φαγητά και λοιπά, πιέστε εις δόξαν Θεού. Διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Θες να είσαι δυνατός μες στη ζωή? Ο άνθρωπος ο λυπημένος, ο απογοητευμένος, τον βλέπεις, είναι ρήπιο. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Θες να είσαι δυνατός στη ζωή? Όχι μόνον σύ να στέκεις και στους άλλους να δίνεις αισιοδοξία και θάρρος. Και όχι μόνον στις στιγμές που όλα πάνε καλά, όταν όλα είναι μαύρα, όταν φορτία σου φορτώνονται, να έχεις την δύναμη να τα κρατάς, να έχεις την δύναμη να αντέχεις. Θέλεις να είσαι δυνατός μες στη ζωή? Πάρε τη χαρά του Κυρίου. Δηλαδή, στρέψε στον Χριστό. Έχει και κράτη επικοινωνία με τον Χριστό αδιάλειπτη, συνεχή. Μένε στο θέλημά του, γιατί έτσι μένεις στην αγάπη του και τότε αυτό σε τροφοδοτεί με τη δική του τη χαρά. Το θέλεις? Είναι το μεγαλύτερο απόκτημα μέσα στη ζωή. Θα έχεις την δύναμη να είσαι ένας παράγων δυνατός μέσα στη ζωή και όλοι θα θαυμάζουν και δεν θα μπορούν να εξηγήσουν πού τη βρίσκεις την αισιοδοξία, τη δύναμη να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με το γέλιο, με τη χαρά την οποία χαρίζει ο Χριστός μέσα μας. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε, αδελφοί μου, τουλάχιστον τελικά, για να τελειώσουμε. Τα δάκρυα σε τούτο τον κόσμο δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Τα δάκρυα θα σκουπιστούν μόνον στον ουρανό. Ο Κύριος ο Θεός λέει θα σφογγίσει παν δάκρυων από των οφθαλμών αυτών. Έως την ώρα εκείνη θα υπάρξουν δάκρυα. Αλλά μέσα στα δάκρυα έχει τη χαρά του Χριστού που σου δίνει δύναμη, που σου δίνει κουράγιο, που σου δίνει θάρρος, που σε κάνει δυνατόν μέσα στη ζωή. Το εύχομαι για όλους μας.

Ναι, Κύριε, είναι αλήθεια όσα μας λέει ο Λόγος Σου, ο Άγιος. Αποκοπήκαμε από Σένα και βρήκαμε τη λύπη, τη φθορά, το θάνατο. Μόνο στην επιστροφή είναι η ζωή και η χαρά και η ειρήνη και η ευτυχία και η ευρωσύνη της ψυχής. Αξίωσέ μας να μένουμε στο θέλημα το δικό Σου, όπως Εσύ έμεινε στο θέλημα του Πατέρα. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε ότι στον αγιασμό είναι η πηγή της χαράς. Όσο είμεθα ενωμένοι μαζί Σου, Άγιοι. Ναι, Εσύ μας αγαπάς και Εσύ βάλεις τη δική Σου την χαρά μέσα στην ψυχή μας. Δώσε στον καθένα μας τη χάρη να το καταλάβει, να πάρει από Σένα, για να είμαι θα δυνατή και ισχυρή μέσα στη ζωή. Έχουμε τόση ανάγκη από τη δική Σου παρουσία. Ύψωσε το φως του προσώπου Σου, Κύριε, σε μας, για να είναι η ευρωσύνη στην ψυχή μας άφθονη και περισσότερα από όσοι να απολαμβάνουν εκείνη όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τον αριθμό 14.

Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού εσύ μας άνοιξες τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας έχεις δώσει το δικαίωμα να σου μιλάμε, να σε αποκαλούμε Πατέρα με τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πρωινό είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε ότι εσύ ενδιαφέρεσαι για μας, μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή την αγάπη σου μας την έδειξες με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ εσύ να μας ανοίξεις την καρδιά μας και να ανοίξεις και τα αυτιά μας να ακούσουμε από το Λόγο Σου ό,τι εσύ έχεις να μας δώσεις. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 38. Thank you.

Θα διαβάσω εδώ ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, κεφάλαιο ΚΕ, τα εδάφια 14 έως και 30. Ματθαίος ΚΕ, 14 έως 30. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτών, έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψεν το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον, «Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, «Έβγε δούλα αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθεί στην χαρά του Κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα κέρδισα εν αυτής». Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, «Έβγε δούλα αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθεί στην χαρά του Κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, «Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διασκόρπισας. Και φοβηθείς, υπήγα και έκρυψα το τάλαντό σου ετη γη. Ιδού, έχεις το σόν». Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διασκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου στους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελα να λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε στον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θέλει είστε ο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων». Και διαβάζω και ένα εδάφιο από την Επιστολή προς Κορινθίους, το 4ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο, το οποίο θα είναι και εκείνο που θα αποτελέσει την αφορμή για τη σκέψη μας σήμερα. Κορινθίους Α, Δέλτα 1. «Ούτως σας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού». Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Θα παρακαλέσουμε τη χοροδία, που ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα τη διακονία της, θα μας δώσει τον πρώτο της σύμβουλο.

Ξαναδιαβάζω το εδάφιο από την Επιστολή προς Κορινθίους. Ούτως ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Θα ήθελα σήμερα το πρωί, με τη χάρη του Θεού, να κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέει. Ότι κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, κάθε έναν που επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού ως σωτήρα του, θα πρέπει να τον θεωρεί σαν ένα υπηρέτη του Χριστού και σαν ένα οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Και θα ήθελα, ξεκινώντας, να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός που το λέει αυτό. Ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάθε άλλο παρά τυχαίος ήτανε. Όχι μόνο ως προς τον τρόπο που το χρησιμοποίησε ο Θεός, αλλά ήταν ένας από τους ανθρώπους που την εποχή εκείνη θα θεωρούνταν, και με τα σημερινά δεδομένα, πάρα πολύ μορφωμένος. Ξέρουμε ότι είχε λάβει μόρφωση δίπλα σε έναν από τους πιο γνωστούς νομοδιδάσκαλους εκείνης της εποχής, τον Γαμαλίλ. Από ό,τι φαίνεται μέσα από τα γραπτά του, ήταν πολύ καλός γνώστης της ελληνικής αρχαίας φιλοσοφίας. Και ξέρουμε επίσης ότι μιλούσε και πολλές γλώσσες. Και φαίνεται και μέσα από τον τρόπο που γράφει ότι ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά με πολύ καλό μυαλό και πολύ καλά δουλεμένο μυαλό. Και έρχεται ο Παύλος και λέει ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μας θεωρεί σαν υπηρέτες του Χριστού και σαν οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και είναι ο Παύλος ο οποίος σίγουρα θα μπορούσε να επικαλεστεί πάρα πολλούς τίτλους. Δεν ξέρω, θα έχετε παρατηρήσει όλοι σας, ιδίως σε διάφορα επαγγέλματα και ιδίως σε γιατρούς, τις ταμπελίτσες που μπαίνουν σε πολυκατοικίες, σε πόρτες ή σε καρτούλες ακόμα. Πόσοι τίτλοι μπαίνουν κάτω από κάποιο όνομα? Πολλές φορές τίτλοι που δεν έχουν και πολύ μεγάλο αντίκρισμα. Αλλά ο καθένας όμως δίπλα στο όνομά του προσπαθεί να βάλει όσο περισσότερα μπορεί, έτσι ώστε αυτό το όνομα να γίνει πιο βαρύ και να προσελκύσει τον πελάτη. Ο Απόστολος Παύλος κάθε άλλο παρά αυτό κάνει. Αφήνει στην άκρη όλα αυτά που θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ως τίτλους. Αφήνει όλα αυτά στην άκρη που ίσως αν τα είχαμε εμείς θα ήταν αυτά που θα βάζαμε μπροστά και θα τα προβάλαμε. Και λέει ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να μας θεωρεί σαν υπηρέτες του Χριστού και σαν οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και είναι ο ίδιος ο Παύλος που στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, μιλώντας για τον Απολλό και για τον εαυτό του, λέει: τι είναι ο Παύλος και ο Απολλός παρά υπηρέτε δια τον οποίο επιστέψατε? Τίποτα άλλο δηλαδή, εκτός από υπηρέτες που τους χρησιμοποίησε ο Θεός για να σας οδηγήσει στη χάρη του Θεού. Και το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούμε σήμερα είναι ότι για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο και ξέροντας ότι έχει τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά προσόντα ή και λιγότερα ακόμα, γιατί ο καθένας αν ψάξει μέσα στον εαυτό του θα δει ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα για τα οποία θα μπορούσε να είναι περήφανος. Για να φτάσει λοιπόν κανείς σε αυτό το σημείο και να πει ότι αφήνω όλα τα άλλα στην άκρη, όσο πολλά και αν είναι αυτά, και διαλέγω να με χαρακτηρίζει ο ένας και μοναδικός τίτλος του οικονόμου και υπηρέτη του Χριστού, θα πει ότι έχει κάποιες τελείως διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που ο κόσμος γύρω μας, ή και αν θέλετε και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, έχουμε συνηθίσει να βάζουμε. Γιατί είναι θέμα προτεραιοτήτων το να διαλέξεις και να πεις ότι όλα αυτά που έχω, όλοι αυτοί οι τίτλοι που θα μπορούσα να επικαλεστώ, είναι ένα τίποτα. Και ο μεγαλύτερος τίτλος τον οποίο μπορώ να φέρω και με ενδιαφέρει έτσι να με αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι να με χαρακτηρίζει σαν ένα υπηρέτη του Χριστού και σαν ένα οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Είναι επομένως ένα θέμα προτεραιοτήτων το τι θα διαλέξει κανείς να βάλει πρώτο. Και θα έλεγα ακόμα ότι είναι ένα θέμα προτεραιοτήτων στο τι μας φαίνεται πιο σημαντικό και στο τι διαλέγουμε να θεωρούμε σαν πιο σημαντικό στη ζωή μας και να το προβάλλουμε. Και ο Απόστολος Παύλος είχε διαλέξει μέσα από τα πολλά τα οποία είχε να διαλέξει ως σημαντικό το ότι ήταν ένας υπηρέτης του Χριστού και να προβάλλει αυτό και να τον ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου μόνος προς αυτό. Αν ήταν ένας καλός υπηρέτης και αν ήταν ένας καλός οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Αυτός ήταν ο τίτλος που ενδιέφερε τον Παύλο να κριθεί στα μάτια των ανθρώπων. Και αυτό ήταν εκείνο που τον ενδιέφερε να δείχνει προς τα έξω. Τι ήταν όμως εκείνο που όθησε τον Παύλο, ο οποίος, καθώς ξέρουμε, ήταν ένας διώκτης της Εκκλησίας, να αλλάξει τόσο πολύ τις προτεραιότητές του? Και από εκεί που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το να κυνηγάει και να διώκει την Εκκλησία και ένα από τα επιφανή στελέχη της Ιουδαϊκής κοινότητας, τι ήταν εκείνο το οποίο τον κάνει να θεωρεί ως πρωταρχικό και ως πιο σημαντικό
το να είναι υπηρέτης του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Και ποια είναι αυτά τα μυστήρια του Θεού. Ας είναι το πρώτο αυτό που θα δούμε, πολύ σύντομα. Γιατί βεβαίως θα ήταν αστείο να προσπαθούσαμε να πούμε ότι στο σημερινό πρωινό θα δούμε τα μυστήρια του Θεού. Αλλά πολύ σύντομα, να δούμε μια-δυο αναφορές μόνο από το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσω καταρχήν από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, μερικά εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο. Πάλι ο Απόστολος Παύλος μιλάει και λέει: «Το μυστήριο, το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε φανερώθη στους Αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησε ο Θεός να φανερώσει, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης». Αυτός ο πλούτος των μυστηρίων του Θεού, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξης. Και στην Επιστολή προς Εφεσίους, πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό, εις τον οποίο και λάβομαι κληρονομία. Αυτός ήταν ο πλούτος που έβλεπε μπροστά του ο Παύλος, ότι στο πρόσωπο του Χριστού έβλεπε πραγματικά ένα πλούτο μιας κληρονομιάς που ο Θεός του έδινε. Και αυτό ήταν εκείνο το οποίο ο Παύλος επιζητούσε να γνωρίσει όλο και περισσότερο. Και όσο το γνώριζε, αισθανόταν να τον γεμίζει τόσο και περισσότερο και να καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό που είχε στη ζωή του. Το ότι ήταν πραγματικά ένας κληρονόμος αυτού του δώρου του Θεού, του Ιησού Χριστού. Και ότι αυτό το δώρο ήταν τόσο μεγάλο που ο Παύλος πάλι στην Επιστολή προς Εφεσίους, προσευχόμενος για τους πιστούς, λέει: «Μνημονεύον ημάς σε τις προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού, και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας». Βλέπουμε πόσο πολύ γέμιζε τον Παύλο αυτή η κληρονομιά που είχε, αυτό το δώρο του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε ότι προσεύχεται ώστε και οι άλλοι άνθρωποι που είχαν δεχθεί αυτή τη χάρη του Ιησού Χριστού να γνωρίσουν ποια είναι η ελπίση της προσκλήσεως αυτού, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού και ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Και το μυστήριο του Θεού είναι πραγματικά αυτό που σε πολλούς από εμάς τον ευχαριστούμε γιατί μας το έχει αποκαλύψει και έχουμε ξεκινήσει να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είναι το μυστήριο πραγματικά αυτής της αγάπης του Θεού. Το ότι ενώ ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι τον είχαμε απορρίψει, τον είχαμε βγάλει μέσα από τη ζωή μας και είχαμε ενσυνείδητα στραφεί έξω από το θέλημά του, ο Θεός έρχεται και στέλνει στη γη ό,τι πολυτιμότερο είχε, τον Ιησού Χριστό. Μ' αρέσει να σκέφτομαι, και το λέμε στον Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, ότι κατά κάποιο τρόπο η έννοια της αγάπης ορίστηκε με τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη εάν δεν υπήρχε αυτή η θυσία του Ιησού Χριστού. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη, αυτό είναι ένα προσδιοριστικό του χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και ορίζει την αγάπη. Δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε την έννοια της αγάπης σαν άνθρωποι αν βγάλουμε από τη μέση και αν κοιτάξουμε τη σχέση μας ο καθένας με τον άλλον και αν βγάλουμε από τη μέση οτιδήποτε φελημιστικό υπάρχει. Στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Όχι μόνο δεν υπήρχαν κίνητρα για να ελκύσουν το Θεό προς τον άνθρωπο, αλλά υπήρχε μια απόρριψη από μέρους του ανθρώπου ως προς το πρόσωπο του Θεού. Και ο Θεός ορίζει κατά κάποιο τρόπο την αγάπη, αποφασίζοντας να δώσει ό,τι πολυτιμότερο είχε εκείνος για ένα όν το οποίο τον είχε απορρίψει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού πραγματικά. Το ότι ενώ εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είχαμε αποφασίσει να ζήσουμε μακριά από εκείνον, εκείνος αποφασίζει να δώσει κάτι το οποίο εμείς ούτε θα μπορούσαμε να το διανοηθούμε. Να στείλει τον Ιησού Χριστό να ζήσει μια ζωή αναμάρτητη εδώ στη γη και να πεθάνει ταπεινωμένος και καταφρονεμένος από τους ανθρώπους επάνω στο Σταυρό. Επομιζόμενες τις αμαρτίες του καθενός από εμάς προσωπικά. Και αυτή ακριβώς η λύτρωση που μας προσφέρει ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού είναι αυτό το μυστήριο της αγάπης Του, αυτή η ελπίδα της προσκλήσεως και αυτό το μέγεθος, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεώς Του. Και είναι αυτό ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους πιστούς εκείνης της εποχής και σίγουρα και για μας θα το έκαναν ήταν εδώ, να γνωρίσουμε όλο και περισσότερο αυτό το μυστήριο.
Δεν ξέρω πόσοι από εμάς που βρισκόμαστε εδώ έχουμε αρχίσει να γνωρίζουμε πραγματικά αυτή την υπέροχη αγάπη του Θεού. Εύχομαι όλοι. Εύχομαι όμως επίσης, αν κάποιος από εδώ ανάμεσά μας δεν έχει ξεκινήσει αυτή τη σχέση με τον Θεό και αυτό το μυστήριο του Θεού, το οποίο μας λέει η Γραφή ότι είναι αποκεκαλυμμένο σε εμάς, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν έχει ξεκινήσει να το κάνει δικό του. Είμαι σίγουρος ότι ευχή όλων μας είναι να ξεκινήσει αυτή τη γνωριμία με αυτό το υπέροχο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που σας βεβαιώ ότι όταν κανείς βρίσκεται απ' έξω, δεν μπορεί να το καταλάβει και του φαίνεται τελείως ξένο. Του φαίνεται κάτι το οποίο δεν έχει ίσως κάποια ιδιαίτερη διάσταση. Ωστόσο όμως είμαι σίγουρος και πολλοί από εδώ μέσα μπορούν να το βεβαιώσουν ότι όταν ξεκινήσει κανείς αυτή τη γνωριμία με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όταν ξεκινήσει κανείς να γνωρίζει αυτό το μυστήριο που αποκαλύπτεται μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε σίγουρα κάθε μέρα όλο και πιο πολύ θα καταλαβαίνει ότι πραγματικά υπάρχει μια ελπίδα δόξας, υπάρχει ένα υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως και υπάρχει και μια τεράστια κληρονομιά που θα τη γνωρίζουμε σε μια αιωνιότητα. Εύχομαι καθένας από εδώ, που επαναλαμβάνω δεν έχει ξεκινήσει να γνωρίζει αυτό το μυστήριο του Θεού, ας το ξανασκεφτεί σήμερα. Θα ήθελα όμως λίγο να κάνουμε μερικές σκέψεις. Και για όσους από εμάς, κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας γνωρίσαμε αυτή τη χάρη του Θεού και ξεκινήσαμε μια

προσεύχεται για τους ανθρώπους της Εκκλησίας της Εφέσου, να γνωρίσουν ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού, ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς αυτού και ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Και σκέφτομαι ότι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι καλός οικονόμος όταν δεν ξέρει καλά την περιουσία που έχει να διαχειριστεί στα χέρια του. Για σκεφτείτε κάποιον ο οποίος αφήνει κάποιον άλλον άνθρωπο οικονόμος την περιουσία του. Και αυτός που ορίζεται ως οικονόμος δεν ξέρει καν ποια είναι η περιουσία. Πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι καλός οικονόμος μιας τέτοιας περιουσίας? Είναι δυνατόν? Πιστεύω πως όχι. Και πιστεύω πως είτε θα σπαταλήσει αυτή την περιουσία με έναν τρόπο που δεν θα είναι σωστός, είτε δεν θα ξέρει καλά-καλά ποια είναι αυτή η περιουσία και δεν θα μπορέσει να την επενδύσει κατάλληλα. Έτσι λοιπόν και εμείς, εφόσον από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε αρχίζουμε να φέρνουμε τον τίτλο του οικονόμου των μυστηρίων του Θεού, το πρώτο μας χρέος είναι να γνωρίσουμε ποια είναι αυτά τα μυστήρια του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε οικονόμοι κάποιων πραγμάτων τα οποία δεν τα ξέρουμε. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, σε ανθρώπους που ήταν πιστοί και πιο μπροστά στο ίδιο κεφάλαιο, ευχαριστεί το Θεό για την πίστη τους, για αυτούς τους ανθρώπους προσεύχεται, όπως λέει, νύχτα και μέρα να γνωρίσουν όλο και περισσότερο αυτά ακριβώς τα μυστήρια του Θεού στην περιουσία του. Και αν θέλετε να περάσουμε στη δεύτερη παρατήρηση, κοιτώντας το εδάφιο 14 από την παραβολή των Ταλάντων που διαβάσαμε, που είναι ακριβώς μια ιστορία στην οποία έρχεται ο Θεός ως Κύριος και εμπιστεύεται κάποια πράγματα σε κάποιους ανθρώπους, τους οποίους τους ορίζει οικονόμους. Και στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραβολής λέει: «Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παράδοκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι οι παραβολές θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά λέξη και να ψάχνουμε να βρούμε όσο περισσότερους συμβολισμούς μπορούμε. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι τυχαίος ο τρόπος που διατυπώνει ο λόγος του Θεού εδώ, το ότι αυτός ο άνθρωπος κάλεσε τους δούλους του και παρέδωκε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και νομίζω ότι σήμερα η Εκκλησία του Θεού είναι μια Εκκλησία στην οποία ο Θεός κατά κάποιο τρόπο έχει παραδώσει τα υπάρχοντά του. Μας έχει παραδώσει ακριβώς αυτά τα μυστήρια της αποκαλύψης του και μας καλεί μέσα αυτά τα μυστήρια και της αποκαλύψης του να τα διαχειριστούμε σωστά. Αυτή ακριβώς η διαχείριση. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους, της πρώτης επιστολής, ο Απόστολος Παύλος σε όλο το κεφάλαιο λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγεννημένοι έχουν μέσα τους το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού τους αποκαλύπτει πράγματα τα οποία είναι αδύνατο σε ανθρώπους που δεν έχουν ξεκινήσει μια σχέση προσωπική με το Θεό, σε ανθρώπους μέσα στους οποίους δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, είναι αδύνατον αυτά να τα καταλάβουν. Μας λέει ότι σε ανθρώπους πιστούς το Πνεύμα του Θεού αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού και αυτά φαίνονται μορία σε ανθρώπους άλλους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας αποκαλύπτει πράγματα τα οποία άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και τα καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί πραγματικά μέσω του Πνεύματος του Αγίου έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα του Θεού. Και ο Θεός το χαρακτήρα του δεν το κρατάει κλεισμένο μακριά από τους ανθρώπους επειδή επιλέγει κάποιος και λέει σε σένα θα τον αποκαλύψω, σε σένα δεν θα τον αποκαλύψω. Αλλά ανταποκρίνεται στην καρδιά καθενός ανθρώπου που του ζητάει ακριβώς να γνωρίσει περισσότερο το χαρακτήρα του. Και όσο περισσότερο εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πρόσκληση του Θεού, τόσο περισσότερο ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Σε εμάς λοιπόν που ο Θεός αποκαλύπτει όλο και περισσότερο ένα κομμάτι του χαρακτήρα του, αυτές τις αποκαλύψεις έχουμε χρέος εμείς να τις δώσουμε στους άλλους ανθρώπους. Μέσω της δικιάς μας ζωής και μέσω των αποκαλύψεων που έχει κάνει ο Θεός εμάς, ο κόσμος έξω μπορεί να γνωρίσει περισσότερα για το χαρακτήρα του Θεού. Βεβαίως λέει, είπε ο Χριστός, ότι αν εσείς δεν μιλήσετε, θα σηκωθούν οι πέτρες και θα μιλήσουν. Και είναι σίγουρο ότι ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να φέρει το μήνυμά του στους ανθρώπους. Αλλά η πρωταρχική ευθύνη της Εκκλησίας του Χριστού και η πρωταρχική ευθύνη καθενός που επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού ως προσωπικό του σωτήρα είναι ακριβώς αυτές τις αποκαλύψεις που έχει μέσα του, αυτές τις αποκαλύψεις που κάνει ο Θεός του χαρακτήρα του προσώπου του, αυτές τις αποκαλύψεις να τις βλέπει ο κόσμος στο χαρακτήρα το δικό μας. Και το πρώτο στοιχείο επομένως που βλέπουμε είναι ότι σαν πιστοί άνθρωποι έχουμε αποκεκαλυμμένα στοιχεία τα οποία οι άνθρωποι έξω δεν μπορούν να τα έχουν. Και επομένως έχουμε χρέος αυτά τα στοιχεία να τα δείχνουμε εμείς σε άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι μια γνώση που σταματάει στο μυαλό, αλλά θα έλεγα ότι είναι περισσότερο αποκαλύψεις του Θεού που έχουν σχέση με την αλλαγή της ίδιας της ζωής μας, με την αλλαγή του ίδιου του χαρακτήρα μας, με την αλλαγή των προτεραιοτήτων μας.

θέλετε. Και αυτό είναι που πρέπει να βλέπει ο κόσμος έξω. Αυτό που ίσως σε άλλους φαίνεται αδύνατο να γίνει, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, ξαφνικά μέσα σε μια στιγμή να αλλάξει. Αυτό έρχεται ο Θεός και το κάνει πραγματικότητα στις ζωές μας. Και αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει να φαίνεται προς τους ανθρώπους έξω. Και ακόμα λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου, ως τις μας εκάλεσε εκ του σκότου εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ο Θεός μας απέκτησε, πληρώνοντας με το αίμα του Ιησού Χριστού και παίρνοντάς μας από τα χέρια του διαβόλου. Και μας απέκτησε για να είμαστε λαός, ο οποίος θα εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Φοβάμαι πολύ λίγο, τουλάχιστον για τον εαυτό μου μιλάω, ότι είμαι ένα κομμάτι του λαού αυτού που ο Θεός απέκτησε με το αίμα του Ιησού Χριστού για να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού. Και αν θέλετε να σκεφτούμε τώρα, αν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, που ο Θεός έδωσε τον Ιησού Χριστό για να μας αποκτήσει και να το κάνουμε αυτό, αν δεν κάνουμε λοιπόν εμείς αυτό το χρέος, ποιος θα το κάνει? Είμαστε εκείνοι που ο Θεός πλήρωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού για να μας αποκτήσει, ακριβώς για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι μορφώνεται μέσα μας ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού και ότι αυτός ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δείξουμε προς τους έξω, προς τους άλλους ανθρώπους, ακριβώς για να τους ελκύσει αυτός ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Αν δεν το κάνουμε λοιπόν εμείς, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ποιος θα το κάνει? Αν δεν εξαγγείλει ο λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός με το αίμα του Ιησού Χριστού τις αρετές του προσώπου του Θεού, ποιος θα το κάνει τότε? Και ακόμα έχουμε και ένα μερίδιο ευθύνης ως προς τους άλλους ανθρώπους. Θα διαβάσω δύο εδάφια από τον Ιωάννη. «Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους». Και ένα δεύτερο παρόμοιο. «Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και στα δύο αυτά εδάφια που διαβάσαμε, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και θέτει ως κριτήριο για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν απεσταλμένος από το Θεό, το αν θα έχουμε εμείς η πιστή μεταξύ μας αγάπη και αν θα έχουμε ενότητα. Εάν δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην κοινωνία μας, τότε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δίνει το δικαίωμα στους ανθρώπους που μας βλέπουν να αμφισβητήσουν ακόμα και το γεγονός ότι ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Εάν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία μέσα στη ζωή μιας κοινωνίας που επικαλείται το όνομα του Θεού, τότε πραγματικά αυτά θα είναι ένα ισχυρό στοιχείο και μια απόδειξη για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν απεσταλμένος από το Θεό. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν, αδελφοί, πόσο μεγάλο είναι το μερίδιο ευθύνης που έχουμε, το ότι ο Θεός μας απέκτησε πληρώνοντας ένα πολύ μεγάλο τίμημα, τόσο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του, και από την άλλη πλευρά βάζει και μια ευθύνη πάνω στους ώμους μας, ότι αυτό που θα πρέπει να είναι η φυσιολογική μας ζωή, δηλαδή το να υπάρχει αγάπη του ενός προς τον άλλον, αυτό ακριβώς που, αν είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, επαναλαμβάνω, θα είναι μια φυσιολογική συνέπεια αυτή η σχέση μας με τον Θεό, αυτό θα αποτελέσει και ένα κίνητρο για να πιστέψει ο κόσμος και μια απόδειξη για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, ας κρατήσουμε αυτά στη σκέψη μας, ότι ο άνθρωπος αυτός στην παραβολή των ταλάντων, στο πρώτο ακόμα εδάφιο, αναφέρεται ότι κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Και σαν Εκκλησία του Χριστού και σαν πιστοί άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, είμαστε κατά κάποιο τρόπο άνθρωποι που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί τα υπάρχοντά του για εδώ στη γη. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει η ζωή μας, όχι σαν ένα σύνολο κανόνων, αλλά σαν μια φυσιολογική εκδήλωση αυτονού που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει η ζωή μας να δείχνει ότι πραγματικά είμαστε διαχειριστές των υπαρχόντων του Θεού. Ότι το πρόσωπο του Θεού μορφώνεται μέσα μας. Ότι οι εκδηλώσεις του χαρακτήρα μας είναι εκδηλώσεις του χαρακτήρα του Θεού. Ότι αυτά που θέλουμε, ότι αυτά που επιδιώκουμε είναι σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Θεός. Ότι τα κίνητρά μας είναι κίνητρα αγαθά. Ότι οι στόχοι μας είναι στόχοι κατά Θεόν. Όλα αυτά θα πρέπει να φαίνονται μέσα από τις ζωές μας. Και είμαστε πραγματικά ένας λαός που έχουμε χρέος να εξαγγέλουμε μέσα από την πορεία στη ζωή μας, να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού. Αν θέλετε, να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα σημείο. Σε μια παρόμοια παραβολή που ανέφερε ο Ιησούς Χριστός με αυτή των ταλάντων, αναφέρει για ένα κύριο ο οποίος κάλεσε τους δούλους του
και εμπιστεύτηκε στον καθέναν από μία μνά. Και πάλι φεύγει ο Κύριος, λείπει για ένα διάστημα και ξανάρχεται και ζητάει λογαριασμό από τους δούλους του. Και πάλι λέει στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραβολής: «Και καλέ σας 10 δούλους, έδωκε εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς: Πραγματεύτητε έως σου έλθω». Και θα ήθελα να δούμε μια άλλη πτυχή τώρα. Αυτός ο Κύριος καλεί τους δούλους του, τους εμπιστεύεται τα υπάρχοντά του, όπως είδαμε πριν, και τους λέει: «Πραγματεύτητε έως σου έλθω». Νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνάμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια που είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι στη γη αυτή είμαστε οικονόμοι κάποιων πραγμάτων που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Δεν είναι δικά μας. Μας τα έχει δώσει ο Θεός για να τα πραγματευτούμε με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος να είναι ο καλύτερος δυνατός για τη δόξα του Θεού. Και αυτό ισχύει για όλα όσα έχουμε στην κατοχή μας. Είτε υλικά αγαθά είναι αυτά, είτε τάλαντα τα οποία έχουμε στο χαρακτήρα μας, είτε χαρίσματα, είτε πνευματικές ευλογίες. Όλα αυτά είναι μια περιουσία του Θεού που ο Θεός τη δίνει, μας την εμπιστεύεται, για να την πραγματευτούμε με τρόπο κατάλληλο. Ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πάρα πολύ όμορφο εδάφιο. Λέει: «Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δε και έλαβες, τι καχάσος μη λαβών». Και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Μια μεγάλη αλήθεια που πολλές φορές την καταλαβαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του Χριστού. Και πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι για όλα όσα έχουμε, για αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, δεν μπορούμε να καυχηθούμε για κάτι. Δεν ξέρω αν θα είχε νόημα να καυχηθώ, ας πούμε, ότι είμαι ψηλότερος από κάποιους άλλους. Γιατί δεν είναι κάτι για το οποίο προσπάθησα. Ο Θεός αποφάσισε να είμαι έτσι. Ή δεν ξέρω αν κάποιος θα μπορούσε να καυχηθεί γιατί είναι ξυπνότερος από κάποιους άλλους. Ο Θεός αποφάσισε να είμαι έτσι. Ας αναρωτηθούμε όμως για όλα αυτά που θα κοιτούσαμε και θα ψάχναμε να βρούμε μια αφορμή για να καυχηθούμε. Γιατί μας τα έχει εμπιστευτεί ο Θεός? Γιατί μας τα έδωσε? Γιατί είμαστε, επαναλαμβάνω, οικονόμοι και πρέπει να πραγματευτούμε την περιουσία του Θεού που μας έχει εμπιστευτεί. Και ας προσέχουμε ο καθένας στη ζωή του να μην θεωρούμε αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός σαν δικά μας, που πρέπει να τα δουλέψουμε εμείς για μας. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Θεός για να τα δουλέψουμε για τη δόξα Του. Και μέσα από αυτή την εργασία ακριβώς θα απολαύσουμε κι εμείς αυτή τη χαρά του να δουλεύουμε κάποια πράγματα που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός και να βλέπουμε τους καρπούς κατά Θεό πάλι. Όχι να ξαναγυρνάνε σε εμάς. Αυτή θα είναι πραγματικά η μεγαλύτερη μας χαρά. Και ένα ακόμα σημείο. Στο Ματθαίο λέει: «Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει βρει πράττοντα ούτως». Δηλαδή να πράττει το έργο το οποίο ο Θεός το εμπιστεύθηκε. Και στις δύο παραβολές αυτές που αναφέραμε, και σε αυτή με τα τάλαντα, και σε αυτή που ο Κύριος εμπιστεύεται της δεκαμνάς, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή έρχεται ο Κύριος και ζητάει λόγο. Και ζητάει λόγο από τους ανθρώπους σε μια στιγμή η οποία δεν ξέρανε πότε θα είναι αυτή. Και νομίζω ότι σαν οικονόμοι του Θεού θα πρέπει κάθε στιγμή να κοιτάμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Πολλές φορές φοβάμαι ότι πέφτουμε στο λάθος να σκεφτόμαστε ότι ναι, έχουμε κάποια χαρίσματα, μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός κάποια πράγματα, κάποιες αποκαλύψεις και εν καιρό θα τις χρησιμοποιήσουμε, θα τις αξιοποιήσουμε, ώστε όταν έλθει ο Θεός να μας ζητήσει λόγο, θα αποδώσουμε καρπό. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Θεός να μας ζητήσει λόγο. Και οποιαδήποτε στιγμή και αν έρθει ο Θεός να μας ζητήσει λόγο, θα πρέπει να έχουμε αποδώσει το ποσοστό αυτό το οποίο ο Θεός περίμενε από εμάς. Μπορεί να είναι μετά από 10 λεπτά. Σε αυτά τα 10 λεπτά ο Θεός κάτι περιμένει από εμάς. Μπορεί να είναι μετά από 20 χρόνια. Σε αυτά τα 20 χρόνια ο Θεός πάλι κάτι περιμένει από εμάς. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει να μας ζητήσει λόγο. Αλλά κάθε στιγμή όμως, σαν καλοί οικονόμοι, θα πρέπει να κοιτάμε πώς πρέπει να είναι η σωστή διαχείριση αυτών που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί στη ζωή μας. Είτε χαρίσματα είναι, είτε αποκαλύψεις. Ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς. Και ακόμα, αν θέλετε, ένα-δυο σημεία μόνο για αυτό τον τίτλο του υπηρέτη του Χριστού που δίνει ο Λόγος του Θεού. Μόνο θα θίξουμε 2-3 σημεία. Σαν καλοί υπηρέτες, έχουμε κάποιο συγκεκριμένο έργο να κάνουμε. Κάθε υπηρέτης, οποιαδήποτε υπηρεσία, έχει ένα συγκεκριμένο έργο να κάνει. Δεν υπηρετεί γενικός και αορίστος. Δεν μπλέκεται στα πόδια των άλλων. Δεν περιφέρεται χωρίς να έχει να κάνει τίποτα. Έχει ένα συγκεκριμένο έργο να κάνει. Και χρέος μας, επομένως, σαν καλοί υπηρέτες,
είναι να γνωρίσουμε ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο έργο που ο Θεός θέλει από εμάς. Και ακόμα, σαν καλοί υπηρέτες, αυτό το έργο θα πρέπει να το ξέρουμε καλά και να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Γιατί ο Θεός περιμένει από εμάς, από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι το έργο που θέλει από εμάς, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να δουλέψουμε καλύτερα σε αυτό το έργο. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε καλοί υπηρέτες, πρέπει να εκπαιδευτούμε και σε αυτό. Και ακόμα, δεν θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Ακριβώς γιατί είμαστε υπηρέτες. Ακριβώς γιατί αυτό που κάνουμε μας το έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και δεν έχουμε να καυχηθούμε γι' αυτό. Γιατί είμαστε, επαναλαμβάνω, υπηρέτες του Χριστού. Και είμαστε υπηρέτες του Χριστού, το τονίζω, που ήρθε και έδωσε τη ζωή του για μας. Και οτιδήποτε κι αν κάνουμε εμείς για εκείνον, θα είναι το ελάχιστο δυνατό. Και κλείνοντας αυτές τις σκέψεις, αν θέλετε να θυμηθούμε ένα εδάφιο από τη συνομιλία του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα. Αφού αρχίζει με τη γυναίκα και διαλέγει το Ιησούς Χριστός και του λέει ότι τη ζήτησε ο Ιησούς Χριστός νερό και του λέει πώς θα πάρεις νερό αφού δεν έχεις ούτε κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Και της λέει ο Ιησούς Χριστός, καθώς προχωράει αυτή η συνομιλία, εάν ήξευρες τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωση δώσμη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε η δώση υδωρζών. Εάν ήξευρες τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωση δώσμη να πείω. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο έχουν μια πολύ καλή αντιστοιχία με το εδάφιο αυτό που διαβάσαμε. Εάν ήξευρες τη δωρεά του Θεού, που είναι το αντίστοιχο των μυστηρίων του Θεού, των οποίων είμαστε οικονόμοι. Και αν ήξερες ποιο συνολέγωση δώσμη να πείω. Και εκείνη τη στιγμή αυτή η γυναίκα έχει απέναντί της τον Ιησού Χριστό. Και της λέει ο Ιησούς Χριστός με άλλα λόγια, αν ήξερες τα μυστήρια του Θεού, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και αν ήξερες ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, μόνος σου θα μου ζήταγες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή είναι ακριβώς την αντιστοιχία από τη μια πλευρά τη δωρεά του Θεού, τα μυστήρια του Θεού που μας εμπιστεύεται και από την άλλη πλευρά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που μας δίνει τη δυνατότητα να το γνωρίζουμε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Αυτά μας τα έχει δώσει σε εμάς ο Θεός. Εάν επομένως εμείς μέσα από τις ζωές μας αυτά τα κάνουμε φανερά στους ανθρώπους γύρω μας, τότε μόνοι τους οι άνθρωποι θα ζητήσουν από τον Ιησού Χριστό αυτή τη δωρεά της χάρης. Γιατί αυτό λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και αν ήξερες ποιος είναι ο λέγον σου, δώσμη να πει, μόνοι σου θα μου ζήταγες. Επομένως, αν εμείς ως πιστοί άνθρωποι είμαστε τέτοιοι ώστε οι ζωές μας να δείχνουν πραγματικά την αληθινή μορφή αυτών των μυστηρίων του Θεού και την αληθινή μορφή του Ιησού Χριστού, τότε πιστεύω, αδελφοί, ότι η μαρτυρία μας θα ήταν τελείως διαφορετική. Και ο κόσμος μόνος του θα ζητούσε να μάθει τι είναι εκείνο που έχει κάνει τις ζωές μας τόσο διαφορετικές. Τι είναι εκείνο που έκανε τις ζωές μας να πλημμυρίζουν πραγματικά από τη δωρεά του Θεού και να φανερώνουν το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αν θέλετε, ας τα σκεφτούμε όλα αυτά και μακάρι το Πνεύμα του Θεού να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας και να δούμε αφενός μεν όσοι δεν έχουμε έρθει σε επαφή ακόμα και δεν έχουμε ξεκινήσει να γνωρίζουμε τα μυστήρια του Θεού, ας ξανασκεφτούμε άλλη μια φορά ότι πραγματικά ίσως αξίζει τον κόπο. Όχι ίσως, σίγουρα αξίζει τον κόπο. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει κανείς αυτή τη γνωριμία, θα καταλάβει πραγματικά πόσο αληθινά είναι αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της σοφίας και της ελπίδας που υπάρχει μέσα στο μυστήριο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Και ακόμα όσοι είμαστε του Κυρίου, ας σκεφτούμε αυτό το πρωινό. Πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να είμαστε υπηρέτες του Χριστού και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Αλλά παράλληλα, πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε ως Εκκλησία του Θεού στο να τα δείχνουμε αυτά στους ανθρώπους γύρω μας. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Η χοροδία μας ψάλλει το δεύτερο της ύμνου. Και μετά, αν θέλετε, κάποιος αδελφός σας κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και αΐ και πάντα. Ο Θεέ μας σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία. Σου είμεθα ευγνώμονες ότι το πρωινό τούτο μας εκάλεσε η αγάπη σου σε τούτο το χώρο για να λατρεύσω με το πρόσωπον σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί είσαι Θεός θαυμαστός, όπως αποκαλύπτεσαι στις Άγιες Γραφές και στις καρδιές μας, Θεός μεγαλείων και θαυμασίων, Θεός αγάπης. Έστειλες τον Γιό σου το μονογενή στον κόσμο τούτον για να κάνεις έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή, για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον και πορεύεται σε τούτη τη ζωή χαμένος. Εσύ ο Θεός έκανες έργο θαυμαστό, δια το οποίο οι ουρανοί υμνούν, δοξάζουν, το σύμπαν διηγείται. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, ότι φανερώθηκε και σε μας, απεκάλυψες το έργο της σωτηρίας σου, το θαύμα της αγάπης σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το σταυρό, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο με το οποίο μας έχρισες για εκείνη την ημέρα όταν θα γίνει η φανέρωση των παιδιών των δικών σου, να είμεθα κι εμείς στη δόξα, στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε και παρακαλούμε να ευλογήσεις όλους μας και η ώρα τούτη να είναι ώρα πνευματική, ώρα ανατάσεως, ώρα θεωρήσεως του προσώπου σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας που ονομάζει το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας στο σύνολό του σαν έναν άνθρωπο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να δώσεις να έχουμε ήσυχες ημέρες τώρα στις εκλογές και εσύ να αναδείξεις μια κυβέρνηση που θα φοβείται το όνομά σου και θα αγαπάει τούτο το λαό ώστε να φροντίσει για τα ζητήματά του. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τους λαούς της γης και ιδιαίτερα τους γειτόνους μας για να διάγουμε ησύχιο βίο, και παρακαλούμε ακόμα και για το λαό σου τον κατασάρκα Ισραήλ να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στην αναγνώριση του Μεσσία, για να έρθουν ημέρες ειρήνης, ημέρας χαράς από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού.

στάδιον. Από άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού. Και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίσας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτσι προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στοματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Θα πρέπει να ήταν ένα λαμπρό πρωινό. Ο ήλιος βρισκόταν στην Ανατολή έτοιμος να τρέξει το στάδιο. Ολόκληρος ο ουρανός, υπέρλαμπρα φωτισμένος, πριν 3.000 περίπου και πλέον χρόνια, όταν ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό τούτο τον θαυμάσιο. Φυσικά τότε δεν υπήρχε ούτε ρήπανση, ούτε μόλυνση της ατμόσφαιρας. Δεν είχε σκοτεινιάσει ο ήλιος, όλα λάμπανε σαν μια στολή φωτισμένα από το φως του ηλίου. Και ο Δαβίδ, ο οποίος είδε, έγραψε τούτο τον υπέροχο ψαλμό, ο οποίος με πολύ βραχυλογία αγκαλιάζει και πραγματεύεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα της μαρτυρίας που δίνει ο Θεός για τον εαυτόν του στον κόσμο και στον άνθρωπο. Είδε οραματικά εκείνο το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται γλυκά και απαλά μέσα από τη δημιουργία τη φυσική και μέσα από τις εντολές τις οποίες ο Θεός έχει θεσπίσει. Δύο κόσμοι. Ο κόσμος του έναστρου ουρανού, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, το σύμπαν που μας περιβάλλει, τούτος ο φυσικός κόσμος για τον οποίον έχει γραφεί ότι είναι η σιωπηλή βίβλος. Η σιωπηλή Αγία Γραφή, γραμμένη με γράμματα φωτεινά και καθαρά, όπως είναι τα φαινόμενα τα φυσικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και στην στοχαστική εκείνη θεώρηση του σύμπαντος η καρδιά να λειτουργεί από μέσα και να μεταφράζει το φαινόμενο σε πίστη και να διαβλέπει διαμέσου του φαινομένου τον αόρατο Θεό και ως δημιουργό. Από την άλλη μεριά, το ηθικό σύμπαν με τις εντολές, τις διατάξεις, τις κρίσεις, τους νόμους του Θεού, εκείνο το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι τόσο φωτεινό για την ανθρώπινη ψυχή, που ξέβρει να την οδηγεί, να την ουθετεί, να την συμβουλεύει, να την στηρίζει, να την παρηγορεί. Μέσα σε αυτό το ηθικό σύμπαν των ηθικών αληθιών, στο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, είδε πάλι το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται μέσω εκεί και να δίδει μαρτυρία για το Θεό. Είτε το σύμπαν κοιτάξεις, είτε το άλλο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, θα διακρίνεις και θα διείδεις τον Θεόν διαμέσου αυτό. Η διατάξη σου και η κρίση σου, έλεγε ο Δαβίδ, είναι γλυκύτερες παρά το μέλι και επιθυμητές περισσότερο από το χρυσάφι. Έτσι μιλούσαν μες στην ψυχή του. Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός έβαλε τους νόμους του και έβαλε την παρουσία του και τη σφραγίδα του μέσα στο σύμπαν και στο φυσικό που μας περιβάλλει και στο σύμπαν των ηθικών αληθιών τις οποίες αποκαλύπτει και προσφέρει στον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος σαν μια ηθικά ελεύθερη προσωπικότης μετέχει

αυτού του κόσμου, του ηθικού κόσμου. Έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε μαρτυρία. Μαρτυρία για τον εαυτό του. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί. Γιατί το έκανε ο Θεός αυτό. Τάχα υπάρχει κάποια εγωιστική τάση και κίνηση εις το Θεό να επιδείξει τον εαυτό του στον άνθρωπο ότι είναι κάποιος. Όχι. Δείχνει τον εαυτό του διότι ο Θεός, το πρόσωπο του και οι γνώσεις του Θεού είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να επιδιώξει και να κυνηγήσει στη ζωή του. Είναι το υπέρτατο αγαθό. Μέσα στην κλίμακα των αγαθών και των αξιών που μπορείς να κινηθείς και να αναζητήσεις, ο Θεός είναι υπέρτατη αξία. Είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο θα πρέπει να δίνει την ευτυχία και τη χαρά εις τον άνθρωπο. Προσφέροντας ο Θεός τον εαυτόν του, με άλλα λόγια θέτοντας ο Θεός τον εαυτόν του στα μάτια του πλάσματος, του δίδει την ευκαιρία να ζητήσει και να επιθυμήσει το υπέρτατο αγαθό, αυτή την ίδια τη ζωή. Τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι το αγαθό που θα μπορούσε ο σκοπός και ο στόχος, γίνεται ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας. Το αγαθό που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς στη ζωή του. Απ' την άλλη μεριά, τα μάτια του Θεού πέφτουν απάνω στον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα ο Θεός θέλει να προσφέρει τον εαυτό του και τον προσφέρει στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι τον έκανε κατ' εικόνα και μέλη να τον κάνει καθομοίωση. Διότι είναι μια προσωπικότης, ελογή, με ενσυνείδητη που σκέπτεται και έχει συνείδηση μέσα του και είναι μια προσωπικότης η οποία προορίζεται να εξελιχθεί. Για ακούστε τη λέξη, όμοι αυτό εσώμεθα. Μια μέρα θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Και όπως ένας πατέρας σκύβει απάνω στη ζωή του παιδιού του και στο παιδί του προκειμένου να του δώσει μια εξέλιξη, μια πρόοδο, μια μεγάλη θέση κάποτε μέσα στη ζωή, στην κοινωνία και επιδιώκει να του δώσει μια επιμελημένη μόρφωση και το φροντίζει με κάθε τρόπο να του δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα του είναι εφόδια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ανεβεί ψηλά, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός σκύβει απάνω στον άνθρωπο. Το ύψος του προορισμού μας, εκεί που μας προορίζει ο Θεός, συνεπάγεται από την άλλη μεριά μια πιο επιμελημένη φροντίδα και παιδεία του Θεού για μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο Θεός. Σε έφερε στην ύπαρξη. Κάθε φιλοσοφία θα πει για σένα ότι είσαι ένα μόριο της ύλης χαμένο μέσα στη θάλασσα και τον ωκεανό της ύλης που υπάρχει τριγύρω. Μόνο το Ευαγγέλιο. Μόνον ο Θεός, μόνον η αποκάλυψη στην οποία δίνει ο Θεός θα μπορέσει να σου πει ότι είσαι μια προσωπικότης. Είσαι ένα ενσυνείδητο και λογικό εγώ. Μια προσωπικότης, ένα άλλο εγώ, το ουκ εγώ, το έξω από το Θεό εγώ, με το οποίο ο Θεός θέλει να συναλλάσσεται και έχει σχέδια και σκοπούς. Μόνο το Ευαγγέλιο θα σου δώσει αυτή την αξία την οποία πραγματικά έχεις και την οποία ο Θεός τόσο πολύ υπολογίζει. Και επειδή ακριβώς είσαι μια αξία για τα μάτια του Θεού, δεν ησυχάζει και δεν θα ησυχάσει έως ότου σε κάνει να λάμψεις, έως ότου σε κάνει να φτάσεις στον προορισμό σου, τούτη φάση της ζωής στην οποία ζούμε, ας μη μας σταματάει και ας μη σταματήσει κανέναν. Δεν είναι παρά μια φάση, είναι το προάβλιο της αιωνιότητος. Μας περιμένει μια αφάνταστη, ανεξιχνίαστη εξέλιξη. Ήρθες, όπως το έχουμε πει κι άλλες φορές, για να μην σβήσεις ποτέ. Είτε πιστέψεις είτε αρνηθείς, δεν θα σβήσεις. Αν σκέπτεσαι ότι μπορείς κάποτε να πεθάνεις και να εκμηδενιστείς, είναι μεγάλο σου λάθος. Τίποτε από ό,τι έφερε ο Θεός στην ύπαρξη δεν θα σβήσει. Και ο άνθρωπος δεν θα σβήσει. Το πρόβλημα είναι πώς θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Θα υπάρχει στη δόξα, θα υπάρχει στο φως ή θα είσαι μια άθλια σκοτεινιά, μια άθλια μιζέρια για τον εαυτό σου και για το περιβάλλον σου σε όλη την αιωνιότητα. Κάνεις την εκλογή σου εδώ. Ο Θεός πάντως σκύβει επάνω μας. Επειδή λοιπόν μας έφερε με ένα τέτοιο υψηλό προορισμό, δεν μπορεί να ησυχάσει.
θέλει να μας δώσει την μαρτυρία πρώτα απ' όλα του εαυτού του, ως την υπέρτατη γνώση, το υπέρτατο αγαθό που θα μας αναβάσει και θα μας οδηγήσει, θα μας φτάσει στον προορισμό μας. Εκεί που θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός. Ώστε ο Θεός δίδει μαρτυρία του περί του εαυτού του μέσα στο φυσικό σύμπαν και μέσα στο σύμπαν των ηθικών αληθιών, προβάλλει τον εαυτόν του. Και εκείνο το απρόσιτο φως, το οποίο οραματίστηκε ο Δαβίδ, το είδε να διαχέεται γλυκά μέσα στο σύμπαν, προσιτό πλέον στον άνθρωπο, να μπορεί να διαβάσει σε αυτό την ύπαρξη του Θεού και μέσα στις ηθικές αλήθειες, στη γλυκύτητα, στη λάμψη, στη λαμπρότητα των λόγων του Θεού και των αληθιών του. Ο Θεός έδωσε μαρτυρία του εαυτού του. Ας δούμε και πιο κάτω τι θα γίνει. Η χοροδία μας.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, διότι πραγματικά δεν μας άφησες στο σκοτάδι. Έδωσες μαρτυρία του εαυτού σου μέσα από το σύμπαν, μέσα από τους νόμους σου, μέσα από τις αλήθειες τις δικές σου, για να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου σε μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δοξάστη τη μες στις καρδιές μας και φώτισε τα μάτια μας για τη δόξα σου. Αμήν. Το σύμπαν όμως είναι, όπως είπαμε, γραμμένο, είναι μια σιωπηλή βίβλος, αλλά γραμμένο πάντοτε με τα ίδια γράμματα, και ο άνθρωπος τα πολυσυνήθισε και δεν τα προσέχει. Πόσο έχει δίκιο ο λόγος του Θεού όταν λέει «περιπατώμεν εν μέσω των θαυμάτων του Θεού ως τυφλή». Σαν να μην βλέπουμε. Πόσες φορές στάθηκε στην ανατολή του ήλιου να θαυμάσεις εκείνο το φαινόμενο. Ο ήλιος, ο Σανδρίος, αγάλεται να τρέξει το στάδιο. Πόσες φορές είδες την ημέρα, τις ημέρες και τις νύχτες, όπως τους είδε ο Δαβίδ, σαν σκυταλοδρόμους θαυμαστούς, που η μια μέρα δίνει τη σκυτάλη στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα, η μια νύχτα στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα. Η ημέρα την σκυτάλη του λόγου, η ημέρα προς ημέραν λαλή λόγων, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Σε συνήρπασε το σύμπαν, στάθηκες να το σκεφτείς. Στα εβραϊκά έχει ένα ρήμα «ναμπά» που θα πει «αναβλίζω». Η κάθε μέρα αναβλίζει λόγον προς την άλλη και εκείνη προς την άλλη. Και η νύχτα η μια αναγγέλει γνώση, αναβλίζει γνώση προς την άλλη. Σου μίλησαν οι μέρες, σου μίλησαν οι νύχτες, είδες τον έναστρο ουρανό, είδες το θαύμα του Θεού. Άκουσες ότι δεν είναι δυνατόν να μετρήσει κανείς τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των άστρων, ότι είναι ο κόσμος αυτός περισσότερος και από την άμμο της θαλάσσης. Είδες μια δύση, ανέβηκε η ψυχή σου να δοξάσεις. Περιπατούμε εν μέσω των θαυμάτων, των θαυμασίων του Θεού σαν τύφλοι. Και από την άλλη μεριά, οι ηθικές αλήθειες έχουν αμαυρωθεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και επιμένοντας να μένει στην αμαρτία, το ηθικό του αισθητήριο από μέσα σκοτίνιασε. Δεν μπορεί να συλλάβει τα πράγματα. Κάνει το κακό και λέει, μα τι έκανα, εντάξει με. Κάνει την αμαρτία και λέει, ωραία, θαυμάσια. Και μάλιστα την περιγράφει και μάλιστα την κάνει βιβλίο και μάλιστα τη διαδίδει την αμαρτία και δεν έχει μέσα του, δεν αισθάνεται την εσχήνη και ντροπή για ό,τι έπραξε. Την ηχεία, την δορνία, την απάτη, την αδικία, το κακό, το ψέμα. Πώς να του μιλήσει η συνείδηση από μέσα. Εφώναξε η καημένη και παραφώναξε, αλλά της βούλωσε το στόμα ο άνθρωπος. Πώς να προσέξεις το γραπτό λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού. Δεν τα προσέχει, το περιφρονεί. Το θεωρεί τίποτα. Και ο Θεός απεφάσισε να μιλήσει όχι με σύμβολα πλέον. Αν ο ήλιος είναι το σύμβολο του ήλιου της δικαιοσύνης, όπως ανατέλει και φωτίζει το στερέωμα, ο Θεός έστειλε τον ήλιο της δικαιοσύνης μέσα στην ιστορία, σαν πρόσωπο ιστορικό. Και ήρθε ο Υιός του Θεού. Το φως του έλαμψε παντού. Κανένας πριν από Αυτόν δεν ήρθε να πει αυτά που είπε Αυτός. Και οι γενναίες και οι αιώνες μετά από Αυτόν δεν μπόρεσαν να προσθέσουν τίποτε σε ό,τι εκείνος είπε. Εκείνος ήταν ο πιστός μάρτης του Θεού και αληθινός. Ο πιστός και αληθινός μάρτης του Θεού. Έδωσε την μαρτυρία για τον Θεό. Έδωσε μαρτυρία για τον άνθρωπο. Μίλησε για τον κόσμο. Και σε όλα αυτά που είπε δεν μπορεί να προσθέσει κανείς ούτε ένα νι, ούτε ένα σίγμα. Ήταν το απόλυτο φως. Τι είπε για τον Θεό. Στην προσευχή του λέει, το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Ήτανε μία από τις αποστολές του αυτές. Εφανέρωσε το όνομα του Θεού. Τι έκανε δηλαδή. Επήγε από πόρτα σε πόρτα σαν τους σύγχρονες μάρτυρες του Ιεχωβά. Χτύπησε την πόρτα. Ξέρετε πώς τον λένε τον Θεό. Τον λένε Ιεχωβά. Χαίρομαι πολύ.
στον Ισραήλ και οι γάτες ακόμα ξέραν τον Θεό, τον λένε Ιεχωβά. Ήταν πολύ γνωστό αυτό. Τούτοι έρχονται να το δώσουν σαν αποκάλυψη. Και τι να πούνε, τουλάχιστον ο Ισραηλίτης κάτι καταλάβαινε με τη λέξη Ιεχωβά. Είναι ο αιώνιος Θεός, ο αιωνίος υπάρχον. Αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό θα πει το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Που δείχνει το αυτεξούσιο, δείχνει το απόλυτον του Θεού. Ότι αυτός καθορίζει αυτό σε αυτόν. Προσδιορίζει αυτό σε αυτόν. Α, πας και λες τον ανθρωπάκο τώρα, ξέρεις τον Θεό, τον λένε Ιεχωβά. Πού να καταλάβει αυτός Ιεχωβά, τι είναι τούτο το πράγμα. Καινούριο πράγμα μου φέρνουνε, τι είναι αυτό, πώς τρώγεται. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε αυτό το πράγμα. Το όνομα του Θεού θα πει οι ιδιότητες εκχαιόμενες προς τα έξω. Οι ιδιότητες ενός πράγματος εκχαιόμενες προς τα έξω είναι το όνομά του. Όταν λες βιβλίο είναι εννοείς ένα πράγμα, μελφύλα, λευκά, ξέρω εγώ, γραμμένο, δεμένο κλπ. Που μπορεί να το διαβάσει κανείς. Το όνομα είναι οι ιδιότητες που εκχαίονται προς τα έξω. Και συνεπώς ο Ιησούς τι έκανε, απλούστευε. Ούτε πήγε σε πόρτες να χτυπήσει, ούτε τίποτα. Το πέρασμά του στη ζωή. Η ομιλία του, η ζωή του, η διαγωγή του, η συμπεριφορά του ήταν μια ακτινοβολία των ιδιοτήτων του Θεού. Όπως ένα διαμάντι, όταν πέφτει ο ήλιος επάνω του, αντανακλώνται και διαφλώνται οι ακτίνες μέσα από το διαμάντι και ξεχύνονται τριγύρω. Έτσι ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού στον κόσμο. Το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι, απάνω στο οποίο οι ακτίνες του Θεού έπεφταν, οι ιδιότητες του Θεού και διαχέοντο, αντανακλώντο στο περιβάλλον, στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον αληθινό και πραγματικό Θεό και όχι όπως οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι λέγανε για το Θεό. Γνώρισαν τον Θεό αγάπη, γνώρισαν τον Θεό δικαιοσύνη, γνώρισαν τον Θεό επιείκεια, γνώρισαν τον Θεό ευγένεια, γνώρισαν τον Θεό καλοσύνη, γνώρισαν τον Θεό εγκράτεια, γνώρισαν τον Θεό υπομονή, γνώρισαν τον Θεό εμπιστοσύνη στην ζωή του Ιησού. Όλες αυτές οι ακτινοβολίες ήταν το όνομα του Θεού. Κάποτε που ο μαθητής του είπε, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετός εμάς, ο Φίλιππος. Ρε Φίλιππε, τόσο καιρό μαζί σας είμαι, ακόμα δεν κατάλαβες, δεν γνώρισες. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Στον Πατέρα τι θα δεις, αυτές τις ιδιότητες που διαχέονται διαμέσω εμού. Υπήρξε το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι που εξέχισε τριγύρω αυτές τις ακτίνες, τις ιδιότητες του Θεού, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον Θεό. Μίλησε και για τον άνθρωπο. Για θυμηθείτε εκείνες τις ωραίες παραβολές του. Εκείνη η παραβολή του ασώτου γιού που δείχνει την ένδοξη καταγωγή του ανθρώπου ξεκίνησε από το σπίτι του πατέρα. Δεν ήσουν απήθηκος που πήδαγες από το ένα δέντρο στο άλλο στα δάση και κάποτε έφτασες να σου κοπεί ουρά και να γίνεις ό,τι είσαι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η γραφή αυτά τα θεωρεί γελιογραφίες. Τα βάνει στην άκρη. Η γραφή δίνει αποκάλυψη. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή. Ήρθε από τα χέρια του Θεού. Ήταν φορύπο στο ένιγμα και να απαντήσει γιατί η κατάσταση του κόσμου μας σήμερα. Γιατί είναι ο κόσμος έτσι. Εξέπεσε από το Θεό. Απομακρύνθηκε. Σκοτίνιασε. Και ο Θεός και ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε την ένδοξη καταγωγή του πρώτον. Έδειξε πού κατήντησε, πώς έφτασε. Με εκείνη την όμορφη παραβολή του ασώτου. Δύο άλλες παραβολές του, το χαμένο πρόβατο και η χαμένη δραχμή, δείχνουν την αξία που έχει ο άνθρωπος έστω και χαμένος. Ως ο ουρανός σε συναγερμό να ξεσηκώνεται και να ψάχνει να σαρώνει τον κόσμο ολόκληρο για να βρει τη μια χαμένη ψυχή. Και ακόμα σε εκείνη την όμορφη συζήτηση με τον Νικόδημο του δείχνει το δρόμο, το πώς μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει, να λυτρωθεί. Του δείχνει ότι πρέπει να αναγεννηθεί, ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια να ηθικοποιήσει τον εαυτόν του, αλλά πρέπει είναι μια καινούρια δημιουργία να αναδημιουργηθεί και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά εκείνος πεθάνει στο σταυρό και υψωθεί στο ξύλο του σταυρού όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι.
στην ιστορία εκείνη τη γνωστή. Και μίλησε και για τον κόσμο, για την κατάντια του, για τα έθνη της γης, για το μέλλον τους, για την κρίση που ετοιμάζεται και είναι μπροστά μας. Το νιώθουμε. Ο ορίζοντας είναι σκοτεινός. Τα μπουμπουνιτά της οργής του Θεού ακούγονται ήδη. Ποιος μπορεί να μας πει τι θα ξεσπάσει αύριο? Ένας πυρηνικός όλεθρος, μια πυρηνική καταστροφή. Ποιος μπορεί να το πει? Η Γραφή το προλέγει. Η Γραφή μιλάει σαφώς για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται. Για την κρίση των εθνών. Για την κρίση του Ισραήλ. Ο Κύριος έρχεται για να κρίνει την γη. Τι να προσθέσουν οι άνθρωποι? Τι να προσθέσει η σοφία των ανθρώπων και τι είχε βρει νωρίτερα? Είπε όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά, βλέπετε, θα ήσανε, δεν θα ήσαν αρκετά για τον άνθρωπο. Έστω, μάθαμε ποιοι είμεθα, μάθαμε που φτάσαμε, μάθαμε πώς μπορεί κανείς να λυτρωθεί, όλα αυτά. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η λύτρωση? Τι έπρεπε να γίνει? Και γίνηκε. Και πραγματικά γίνηκε. Ο Ιησούς όχι μόνο ακτινοβόλησε το φως της γνώσεως του Θεού και έδωσε φως στον άνθρωπο και εις τον κόσμο, αλλά συγχρόνως υπήρξε ο λυτρωτής. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έγινε και το έργο το πιο δραματικό και τραγικό, όχι για τα μάτια των ανθρώπων, του σύμπαντος. Άγγελοι του ουρανού, λέει, σκύβουν να εννοήσουν πως ο Άγιος, ο δίκαιος, υποφέρει και η οργή του Θεού πέφτει απάνω του. Γιατί? Διότι πληρώνει για τις αμαρτίες και τις ανομίες τις δικές σου. Σε κανένα δικαστήριο δεν μπορείς να απαλλαγείς εάν δεν πληρώσεις. Ο νόμος προβλέπει και ποινήν. Και δεν μπορείς να πεις, με συγχωρείς κύριε πρόεδρε, έκανα το λάθος και έκλεψα, δεν το ξανακάνω. Να μην το ξανακάνεις στο μέλλον, τώρα θα πληρώσεις όμως. Ο νόμος έχει κολασμό, έχει ποινή. Και αυτή την ποινή την υπέφερε ο Ιησούς στη θέση σου. Είναι ο εγγυητής σου. Είναι το υποκατάστατο στην κρίση και στην ποινή τη δική σου. Εβάσταξε την οργή του Θεού. Απέθανε για τις αμαρτίες ημών. Και αναισθήθη εξαιτίας της δικαίωσεώς μας. Επειδή μας αδικαίωσε. Επειδή έγινε και η εξόφληση. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί απόδειξη ότι το έργο ξοφλήθηκε. Ο λογαριασμός ξοφλήθηκε. Δεν υπάρχει πλέον ενοχή. Δεν υπάρχει πλέον οφειλή. Δεν οφείλομαι στη δικαιοσύνη του Θεού. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού με την πληρωμή του Ιησού. Να ο λυτρωτής σου. Να ο εγγυητής σου. Αναστήθηκε. Σελίδα δοξασμένη που σου δείχνει ακόμα ποια είναι η τύχη σου, το μέλλον σου. Θα γίνεις σαν κι αυτόν αν ενωθείς μαζί του στη δόξα. Αυτό δεν είναι ένα έργο μόνο λύτρωσης, είναι συγχρόνως και διδασκαλία. Είναι συγχρόνως και φωτισμός. Ο Γολγοθάς σου δείχνει την κρίση, την ποινή, τη φοβερή της αμαρτίας. Α, δεν μπορεί να συγχωρηθεί η αμαρτία αλλιώς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Και αν εσύ δεν οικειοποιηθείς και δεν δεχτείς την πληρωμή που έκανε ο Ιησούς, αυτή η κρίση θα πέσει κάποτε πάνω σου. Η Ανάσταση σου δείχνει τα ένδοξα σχέδια του Θεού για σένα. Το μέλλον σου. Συνεπώς ο Χριστός στη διδασκαλία του και στο έργο του υπήρξε το διαμάντι το μεγάλο του Θεού, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι απάνω στο οποίο πέσανε οι ακτίνες του Θεού και διαχύθηκαν τριγύρω, αντανακλάστηκαν προς τους έξω για να φωτίσουν στην πιο γλυκιά, στην πιο προσιτή, στην πιο όμορφη εκδήλωσή τους. Σε εκείνο το φως μπορεί να περπατήσεις, μπορεί να ζήσεις. Ο Ιησούς είναι η παρουσία του Θεού σε όλη τη γλυκύτητά της σε σένα. Η αγάπη Του, η υπομονή Του για σε, η συγχωρητικότητά Του, η δικαιοσύνη Του συγχρόνως που τιμωρεί τον Υιόν τόσο πολύ, όλα αυτά διαχέονται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία του Θεού για τον κόσμο. Ο κόσμος φωτίζεται από τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο φωτίζει. Γιατί είναι οι ακτινοβολίες, οι αόρατες του Θεού που διαχέονται και γίνονται προσιτές και ορατές στον καθένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Ο ύμνος υπαριθμό 56. Φως της ψυχής μου και ήλιε.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, είσαι Εσύ το φως, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι του Θεού που φώτισε τον κόσμο. Στο φως το δικό Σου βρίσκομαι κι εμείς φως. Πολύ Σε ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου. Παρακαλούμε, φώτισέ μας. Δώσε μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής να χορταστούν οι ψυχές μας στην παρουσία Σου, στο όνομά Σου. Αμήν. Αλλά αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης κάποτε έδισε. Το είχε πει ο Ιησούς Χριστός τότε που κάποιον τυφλό, τον τυφλό του Σιλοάμ, τον θεράπευσε. Είπε τότε, πρέπει εμείς να εργαζόμεθα το έργο του Πατρός όσο είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα και κανείς δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Και λέει, προσθέτει, όταν είμαι εν το κόσμο, όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Φως του κόσμου. Και σε άλλο σημείο είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό το φως που έλαμψε, καποτέδισε. Και όπως ο ήλιος τούτος δει και έρχεται η νύχτα, ήρθε η νύχτα η τρομερή απάνω στην ανθρωπότητα. Ας αναβραδιάζει, μπήκαμε στο μεσαίωνα, στο πυκνό σκοτάδι, ώσπου άρχισαν τα κοκόρια να λαλούν κάποιες ανακαλύψεις, κάποιες αναγέννηση, μεταρρύθμιση κλπ. Ο αιώνας της λογικής, για να φτάσει να αρχίσει να ξημερώνει σιγά σιγά. Τι προσμένουμε, την πρωία. Όμως μέσα σε τούτη τη νύχτα ο κόσμος πρέπει να φωτιστεί. Δεν είναι δυνατόν να μην πάρει φως. Είναι ανάγκη η μαρτυρία του Θεού να δίδεται. Και εφόσον ο ήλιος της δικαιοσύνης έφυγε και έδισε, κάτι άλλο πρέπει να δίνει το φως. Τούτο είναι η Εκκλησία. Εκείνος που ακολουθεί εμέ, λέγει ο Κύριος, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Προσέξτε τα λόγια. Δεν λέει για φως υλικό. Δεν λέει για φως γνώσεως θεολογικής. Μπορεί να έχεις θεολογία πολύ, φιλοσοφία πολύ. Δεν είναι αυτό. Είναι το φως της ζωής. Είναι να μπορείς να παρουσιάζεις μια άλλη ζωή στον κόσμο που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Τούτες οι ιδιότητες της αγάπης, της πραότητας, της δικαιοσύνης, της υπομονής, της γλυκύτητας, της ευγένειας, της αρετής, του χαρακτήρος. Ω, πόσο λείπει από τον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Δεν θα το βρεις. Ένα σωστό άνθρωπο δεν τον βρίσκεις έξω. Έχουν διαφθαρεί από την αμαρτία, έχουν σκουριάσει, έχουν στραβώσει, έχουν γίνει σκοτάδι φοβερό. Είναι ο αιώνας του σκότους. Το λέει η Γραφή. Όπως ονομάζει αυτόν τον αιώνα που θα έρθει, αιώνα του φωτός. Και γιατί λέγεται του φωτός, επειδή θα εγγενιαστεί με την ανατολή του ήλιου της δικαιοσύνης όταν θα έρθει ο Χριστός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης θα επιλάμψει με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού, όπου απλώσει την επιρροή του, τα φτερούγια του, θα υπάρξει ίασις, θεραπεία των αναγκών του κόσμου. Μα να φωνάζουν οι πολιτικοί μας, θα διορθώσουν τα πράγματα. Αιώνες δεν διόρθωσαν, θα τα διορθώσουν τώρα. Αιώνες και αιώνες δεν διόρθωσαν τίποτα, μια τρύπα στο νερό έκαναν. Θα διορθώσουν τώρα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κράτος, δεν μπορεί να διαλυθεί το κράτος. Είναι θεσμός που τον έβαλε ο Θεός. Κάποιοι πρέπει να κυβερνήσουν, αλλά αλίμονο σε εμάς αν πιστέψουμε ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κόσμου. Δεν βαριέστε. Αν δεν έρθει ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Τώρα όμως το σκοτάδι πρέπει να λάμψουν κάποιοι, να δώσουν το φως. Την Εκκλησία. Όπως το φεγγάρι δέχεται το φως από τον αόρατο ήλιο, έτσι η Εκκλησία. Και όταν η Εκκλησία στρέφει ολόκληρο το πρόσωπό της προς τον Χριστό, έχουμε πανσέλινο. Και τούτη νύχτα γλυκαίνει, γιατί η Εκκλησία διαχέει το φως της. Και όταν η Εκκλησία στρέφει τα 3/4 ή τα 2/4 ή το 1/4, το φως της δεν είναι πολύ. Σαν το φεγγάρι του ενός τετάρτου, των δύο τετάρτων, των τριών τετάρτων. Η Εκκλησία. Και εσύ και εγώ, ο καθένας μας, συνεδέθεις με τον Χριστό, τι θα πει αυτό.
Βέβαια, αν πίστεψες, μετανόησες και πίστεψες, λυτρώθηκες, έχεις τη χαρά και τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αλλά ο Ιησούς λέει, ο ακολουθών εις εμέ, δεν θα περιπατήσει το σκοτάδι, αλλά θα έχει, που σημαίνει θα είναι η ιδιοκτησία σου, το φως της ζωής. Το έχεις. Με άλλα λόγια, εάν πίστεψες, είσαι φως. Είσαι ένα αστέρι που παίρνει το φως του από τον ήλιο. Να δείτε την Αφροδίτη το βράδυ, όσο λάμπει στον ουρανό. Την αυγή σαν έσπερος το βράδυ, σαν το βράδυ σαν έσπερος, την αυγή σαν αυγερινός. Λάμπει! Αλλά δεν έχει αυτός ο πλανήτης φως από τον εαυτό του, το παίρνει. Από τον αόρατο ήλιο. Έτσι ο καθένας μας. Είναι ανάγκη να πάρουμε από τον αόρατο ήλιο για να γίνουμε οι μάρτυρες του Χριστού. Μάρτυρες θα πει αυτός που είδε και άκουσε και διαπιστώνει, βεβαιώνει αυτά που είδε και άκουσε. Να ναυτικός και αυτόπτης. Έζησες μαζί με τον Ιησού. Ο Χριστός στέλνει τις δικές του ακτίνες σε σένα, όπως ο πατέρας έστελνε στον Υιόν. Και το διαμάντι εκείνο ακτινοβολούσε, στένισε σε και ακτινοβολείς αυτές τις ακτίνες. Όχι γνώση, σταθείτε. Τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Τέτοια έχουμε πολύ. Εμείς οι Ευαγγελικοί λέμε, έλεγε αυτός ο Κεφαλονίτης, ο Λασκαράτος, ο Ευαγγελικός μπήχτης. Σε βάνει λέει στη γωνιά και σου δίνει και σου δίνει και σου δίνει. Θεολογία από το εναρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη μέχρι το έρχο Κύριε Ιησού. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό το ήρεμο φως. Αυτό το γλυκύ φως. Αυτό το απαλό φως της ζωής. Της άλλης ζωής. Της ποιοτικά διαφορετικής ζωής που δίνει ο Χριστός στον καθένα μας. Η γλυκύτης του χαρακτήρος, η αγάπη, η ταπείνωση, η ομορφιά αυτή της ζωής, η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Τα έχουμε. Οι μαθητές υπήρξαν μάρτυρες. Εμείς είμαι, θα λέει, μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιούδας εξέπεσε, συνήλθαν οι μαθητές και είπανε να βρούμε έναν μάρτυρα της Αναστάσεως. Τι θα έλεγε αυτός, ότι μόνον αναστήθηκε? Όχι, έπρεπε να το δείχνει και με τη ζωή του. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Όταν ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο, του είπε για να είσαι μάρτυς μου όσον είδες, όσον ήκουσες. Τον ξεχώρισε για να είναι μάρτυρες. Είμεθα μάρτυρες. Δίνουμε πιστή και αληθινή μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού πάσχει από αυτό. Έχει και υπέρλαμπρους ναούς, κτίρια μεγάλα, τα μεγάλα του Όμο, εκείνους τους καθεδρικούς ναούς, μεγάλα αρμόνια με πάιπς, τα όργανα εκείνα, χοροδίες θαυμάσιες, τις οποίες τις καταρτίζουν και είναι τόσο ωραίες και λοιπά, τα κοράλ, τα τέτοια. Μεγάλες αίθουσες. Θυμάμαι κάτω στην Αμερική κάποια φορά, κάτω χαλιά του λέω μυαλού που με είχε πάει. Του λέω, ρε παιδί μου, τέτοια χαλιά που βυθιζόσαστε μέσα. Δεν μας θέλετε και εμάς λίγα να βγάλουμε κανένα ιεραπόστολο εκεί πέρα, κανένα εργάτη από τούτα που έχετε και εξοδεύετε. Έμπαινε στα καθίσματα και χανόσουμε. Δεν είναι αυτό η μαρτυρία της ζωής. Έχουμε εκείνη την ακτινοβολία που είχε ο πρώτος χριστιανισμός των κατακομβών. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να βγει στον κόσμο. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο. Να πάει ως τα πέρατα της οικουμένης. Ο κόσμος, ναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος έπρεπε να φωτιστεί. Μα θα έλεγε κανείς, υπήρχε Αθήνα, υπήρχε Ρώμη, υπήρχε Βαβυλώνα, υπήρχε Αλεξάνδρεια, υπήρχαν Αίγυπτος. Πολιτισμοί, ο ένας απάνω στον άλλον, στηβάζονται στα μουσεία. Ναι, αλλά ο κόσμος ήταν στο σκοτάδι. Η ανηθικότης, η αμαρτία, η μαγεία, ο αποκρυφισμός, η επικοινωνία με το σκοτεινό κόσμο. Ο κόσμος αυτός ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι και έπρεπε να φωτιστεί. Και λέγει η Γραφή, εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης. Και έχει ένα ιστορικό εδώ πέρα στις Άγιες Γραφές της Πράξης των Αποστόλων, ένα χρονικό
που γίνει και στην Αντιόχεια. Πέντε άνθρωποι. Ο Βαρνάβας και ο Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, δυο. Ο Λούκιος ο Κυριναίος, τρεις. Ο Μαναής που συναναστράφηκε με τον Ηρώδη τον Τετράρχη, τέσσερες. Και ο Σαύλος, πέντε. Ήσαν δάσκαλοι, ήσαν κήρυκες του Λόγου του Θεού. Και τι κάναν αυτοί? Υπηρέτουν τον Κύριον και νίστευαν. Τους απασχολούσε το πρόβλημα του κόσμου, πώς θα διφώσει ο κόσμος. Δεν καθίσανε μόνοι τους να πούνε, για σας δείτε. Ξέρετε τι να κάνουμε? Να κάνουμε μια εκστρατεία, ένα crusade, σταυροφορία. Πού να πάμε? Να πάμε κατά Κύθη, να πάμε κατά Δώδε, να σχεδιάσουμε, τίποτα από αυτά. Αυτοί γονάτισαν και έφεραν το πρόβλημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Και είπαν, Κύριε, τούτος ο κόσμος, χρησιμοποίησε την εκκλησία σου, τους δικούς σου, να δώσουν το φως. Και λέγει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιον εμίλησε. Και είπε, χωρίστε σε μένα τον Σαύλο και τον Βαρνάβα σε ένα έργο διακονίας που έχω να τους αποστείλω. Και ξεχώρισαν αμέσως τον Παύλο, τον Σαύλο, τον κατόπιν Παύλο, ονομασθέντα, και τον Βαρνάβα, δύο ανθρώπους να πάνε. Πού να πάνε? Τους δώσαν παραγγελίες, τους απέστειλαν σε καμιά γη, τους είπαν τι να κάνουν, τίποτα. Τους παρέδωσαν στο Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος να σας οδηγήσει. Με προσευχή, εμείς θα προσευχόμεθα, οδηγηθείτε. Ούτε τους έταξαν μισθό, ούτε τους είπαν πόσα θα τους δώσουν, ούτε κανένα συμβόλαιο γίνηκε, καμιά συναλλαγή, κανένα. Τίποτα από αυτά. Πόσο έχει φύγει ο σύγχρονος χριστιανισμός από τα αποστολικά πρότυπα και την ανάγκη να γυρίσουμε σε αυτά. Παρεδόθησαν στα χέρια του Θεού και το Πνεύμα του Θεού, κατέβηκαν στην παραλία, πέρασαν απέναντι πρώτη γη, η Κύπρος. Κύπρος. Λουλούδι. Στολίδι της Ανατολής. Οι Κυτιαίοι ήσανται απόγονοι των Ιώνων. Ο γιος του Ιαβάν, των Ιώνων δηλαδή, από τους οποίους βγήκαν οι Ιώνες, Ιαβάν, Ιαβανίμ λένε οι Εβραίοι, Ιουνάν, Ιουνανιστάν λένε οι Τούρκοι, είναι Ιώνες. Ο γιος του Ιαβάν ήταν ο Κιτίν. Ο Κιτίν. Οι Κυτιαίοι. Ο Κιτίου λέμε. Επίσκοπος Κιτίου ακόμα μένει. Οι Κύπροι. Είχαν έναν ελληνικό πολιτισμό. Είχαν κουλτούρα. Είχανε. Αλλά είχαν και σκοτάδι. Όπως όλος ο κόσμος. Και η Ελλάδα ήταν στο σκοτάδι. Και εκεί. Διέτρεξαν την Κύπρο. Φτάσανε μέχρι την Πάφο. Ήταν το νησί της Αφροδίτης. Λένε ότι στα νερά της αναδύθηκε η Αφροδίτη. Και ήταν το νησί της Αφροδίτης, η λατρεία της Πανδήμου Αφροδίτης. Ήταν καθιερωμένη στην Κύπρο. Που θα πει ότι το νησί ήταν παραδομένο στις σχέσεις της αυτές, της ανήθικης, της σεξουαλικότητα κλπ. Και κοντά σε αυτά η μαγεία, το ψεύδος. Σαν φτάσανε στην Πάφο, έβρικαν μια ψυχή. Μα για αυτή την ψυχή γίνεται ο ντόρος και όλος ο καυγάς. Πρέπει το φως να βγει, να φωτίσει ίσως κάποια ψυχή. Πού, κάπου, γύρω, δεν ξέρουμε. Το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει που είναι και μπορεί να οδηγήσει. Και το Πνεύμα του Θεού οδήγησε. Ήτανε ο Ανθύπατος Σέργιος Παύλος, Ρωμαίος. Δεν έχει σημασία, αλλά μια ψυχή διψασμένη. Και επιθυμούσε να ακούσει και τους κάλεσε να ακούσει. Και ενώ προσπαθούσαν να του πούν, αντιστεκότανε Ελίμας ο μάγος, μια σκοτεινή φυσιογνωμία, μάγος, ψευδοπροφήτης, που αντιστεκότανε με κάθε τρόπο σε εκείνα τα οποία έλεγε ο Παύλος. Και ο Παύλος σε μια στιγμή πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσασης σε αυτόν του είπε, «Όσοι πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας διέτου διαβόλου, εχθέ κάθε δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τα σεκτίας οδούς του Κυρίου, και τώρα να, χέρι Κυρίου απάνω σου, και θα είσαι τυφλός και δεν θα βλέπεις τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς έπεσα πάνω του αμαύρωση και σκοτάδι και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς. Και ο Ανθύπατος αν είδε το γεγονός επίστεψε, εκπληττόμενος στην διδαχή του Κυρίου. Μαρτυρία στον κόσμο, φως στον κόσμο για εκείνους που θέλουν να δουν φως. Το έλεγε και ο Πασκάλ.
Υπάρχει αρκετόν φως για τους θέλοντας να είδωσει φως. Αρκετόν σκότος για εκείνους που θέλουν να βλέπουν σκοτάδι. Και λέει αλλού ο Παύλος, είναι θα λέει ως μη ευωδιά του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε άλλους ως μη εκ ζωής εις ζωήν. Και σε άλλους ως μη εκ θανάτου εις θάνατον. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Αλλά ο πιστός και η Εκκλησία πρέπει να είναι το φως. Σημειώστε όμως ποιο φως. Δεν είναι ένας εγγραμμένος σε μια Ευαγγελική Εκκλησία. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Δεν είναι να έρχεσαι στους τέσσερους στίχους. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Ούτε να έχουμε χοροδίες ωραίες, ούτε να έχουμε ωραία κηρύγματα, να έχουμε ρήτορες, να έχουμε γνώσεις, να έχουμε... Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί. Όπως ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού και ακτινοβολούσε την γλύκα του Θεού στον κόσμο, κατά ανάλογο τρόπο καλούμεθα και εμείς. Να αφήσουμε εκείνο να διαχέει το φως του στη ζωή μας, μέσα μας, και να μπορεί το περιβάλλον σου να βλέπει σε σένα την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, την επίοικια, την καλοσύνη, την γλυκύτητα, την όλα αυτά, το φως. Ο Θεός είναι αυτός και τη μαρτυρία του εαυτού του, των ιδιωτήτων του, θέλει να τη δώσει διαμέσου ημών. Είμαι διατεθειμένοι. Ανοίγεις την καρδιά σου και επιτρέπεις το φως του Χριστού να σε διαπεράσει και δια σου να προσφέρεται έξω. Αν δεν το κάνεις, είσαι ο ίδιος στο σκοτάδι και πορεύεσαι στο σκοτάδι, στο χαμό. Εδώ διαλέγεις. Εδώ είναι το έδαφος της ελευθερίας. Δεν σε πιέζει, αλλά σου τα δείχνει. Μήπως γλυκαθούν τα μάτια σου και ελκυστούν και το θελήσεις. Ήθελε ο καθένας να το θελήσει. Αμήν.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα τούτη σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την καλοσύνη σου, την δόξα με την οποία περιβάλλεσαι εσύ. Είσαι το υπέρτατο αγαθό και θέλεις το πρόσωπον σου, αυτή τη δόξα σου, αυτές τις ιδιότητες σου να τις γνωστοποιήσεις στον κόσμο και έστειλες τον Υιόν σου στον κόσμο γι' αυτό. Το σύμπαν σε αναγγέλει, ο Υιός σου ο μονογενής ήταν η πιο πιστή απόδοση της λαμπρότητός σου και εμείς από το δικό του φως. Δενωμένοι μαζί του με την πίστη, με την ειλικρινή μετάνοια και πίστη, την καταδίκη της παλιάς ζωής με το Χριστό μέσα μας. Θέλουμε να είμεθα σε τούτο τον κόσμο φώτα, ως φωστήρες στο στερέωμα τούτου του κόσμου, να λάμπουμε και να φωτίζομαι και να δείχνουμε το φως, το υπερκόσμιο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, το δικό σου φως στον κόσμο. Αξίωσέ μας. Σαν εκκλησία να είμαστε τέτοιοι, ένας και ένας. Ο κάθε από μας να είναι ένας φωτοδότης δικό σου μέσα στη ζωή. Κάντο Κύριε, κάντο με κάθε θυσία, εργάσου στον καθένα μας, ώστε να γίνουμε αυτό που θέλεις εσύ, για τη δόξα σου, για το όνομά σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που μου δίνει σήμερα το απόγευμα να έχω κοινωνία μαζί σας και προσεύχομαι στην ώρα αυτή το Πνεύμα του Θεού να μηνύσει το μήνυμά Του στις καρδιές όλων μας. Τα σύνορα. Πιστεύω πως τα λόγια που θα ακολουθήσουν είναι λόγια προβληματισμού και περίσκεψης. Υπάρχει σύνορο, αλλά αυτό δηλεί πως υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Κρύβεται πέρα από το σύνορο το κάτι άλλο. Γι' αυτό στην αρχή η παράκλησή μου είναι να κάνουμε το πέρασμα του σύνορου στη σφαίρα του άπειρου, του αιώνιου, του μόνιμου, του αφάνταστα ωραίου. Τα ωραιότερα είναι πέρα από τα σύνορα. Εκεί είναι ο τόπος της ευδαιμονίας. Εκεί κατοικούν οι μάκαρες, οι θεοί, οι βασιλικοί ιοί, οι πρίγκιπες, οι κυρίαρχοι του χρόνου και του χώρου, οι νικητές της φθοράς, οι ήρωες της αυθαρσίας, οι ηγεμόνες του μέλλοντος, οι άνθρωποι της αιωνιότητας. Υπάρχει σύνορο και πέρα από το σύνορο κρύβεται αλήθεια η ευτυχία, αν θέλεις η ευτυχία σου. Υπάρχει σύνορο από όπου αρχίζει να εκπληρώνεται η υπόσχεση της Θείας Μεγαλειότητας, της δόξας του Μεγάλου Θεού, του Μεγάλου Κυρίου στη ζωή σου. Γι' αυτό είναι παράκληση να ακούσεις με προσοχή τα λίγα λόγια που έχουν σχέση με τον άνθρωπο που είδε τη δόξα του Θεού, τον Μωυσή, τον πρίγκιπα, τον προφήτη, τον βασιλιά, τον αιώνιο. Το θέμα βέβαια παρουσιάζει οπωσδήποτε κάποιες ιδιομορφίες. Είναι μεγάλο και έχει οπωσδήποτε περιορισμένο χρόνο. Ακόμα ίσως υπάρξουν μερικές δυσκολίες στην κατανόηση των ενιών, όμως ελπίζω ή θα έλεγα πιστεύω το Άγιο Πνεύμα, την παρουσία του οποίου επικαλεστήκαμε, να δώσει με τη ζωοδότρα δύναμή του απάντηση, οικοδομή και ευλογία και δώρα που προέρχονται από την αιωνιότητα. Τα σύνορα της επαγγελίας στο νεβό. Με τον πεσμένο άνθρωπο ο Θεός δεν μπορεί να επαναφέρει, δεν μπορεί να ξαναφτιάξει ό,τι έχει καταστραφεί. Δεν μπορεί να κάνει καινούριο αυτό που ο άνθρωπος με την ανυπακοή του στο Θεό και την κακή χρήση κατάργησε, κατάστρεψε. Εξ έργο νόμου δεν θα δικαιωθεί κανείς. Ακόμα και οι πιο καλοί κάποτε απογοητεύουν, ενώ όλοι ή και όλα ψάχνουν την επανόρθωση, ζητούν σωτήρα, ελευθέρωση, ζητούν το λυτρωμό, βοούν για λευτεριά, λύτρωση, ακόμα για εκπλήρωση ζωής, εκπλήρωση πραγματικής ζωής. Ο Θεός έχει βάλει τα δικά του όρια που ο ίδιος δεν θα παραβεί ποτέ. Να αρνηθεί εαυτόν δεν δύναται. Έτσι κάποτε και ο πιο πιστός δούλος του Θεού φτάνει στον νεβό για να θριαμβεύσει η χάρη ενάντια στην κρίση, στον νόμο. Για να μάθουμε πιο καλά έκτοτε, όχι με τον νόμο, αλλά όλα μόνο με τη χάρη. Αν είμαι ότι είμαι, είναι μόνο χάρισμα, είναι χάρη. Τα σύνορα της επαγγελίας στο νεβό. Ο Μωυσής στα 120 χρόνια του αισθάνεται να πλησιάζει το τέλος του. Ο ίδιος στο λάμδα α του Δευτερονόμιου το λέει. Ενώ ο ίδιος ο Θεός τον ετοιμάζει Για αυτή την αναχώρηση πολλαπλά αναφέρεται αριθμή και δευτερονόμιο. Ο Μωυσής τότε είναι που αφήνει τον τελευταίο του λόγο, διαθήκη θα έλεγα, τα αποχαιρετιστήρια σημαντικά λόγια του στο λαό του, σαν μάρτυρες εκεί στο Κάπα Ήτα και Λάμπτα του Δευτερονόμιου. Ο Μωυσής επικαλείται τον ουρανό και τη γη για να κάνει με όση του έμενε μεγαλύτερη φωνή την πιο δραματική έκκληση που ακούστηκε ποτέ. Μπροστά σας ζωή και θάνατος, παράκληση, διαλέξτε τη ζωή να ζήσετε. Στη συνέχεια, ενώ έχει την πληροφορία από το Θεό πως ο ίδιος έχει φτάσει στα σύνορα του αιώνιου, δηλαδή έχει τρέξει το στάδιο των βλεπομένων, παρουσιάζει στο λαό του τον πιστό του δούλο και πιστό του Κυρίου, τον Ιησού του Ναβί, που είναι αντικαταστάτης και συνάμα ο καινούριος ηγέτης, αριθμή 27 και Δευτερονόμιο 31. Λίγο πριν διαβεί τα σύνορα, πριν περάσει από το πρόσκαιρο στο μόνιμο, διδάσκει το λαό του τον ύμνο που του χάρισε ο Θεός, Λάμδα Βήτα του Δευτερονόμιου, και συνέχεια. Παράλληλα κάνει μια προφητεία μέσω αυτής της οδής ότι το περιεχόμενο, η αλήθεια αυτής της οδής του ψαλμού θα είναι μάρτυρας ενάντια του Ισραήλ όταν ή εφόσον θα εγκαταλείψει ο λαός το Θεό. Και είναι η δραματικότερη στιγμή στη ζωή του μεγάλου άνδρα, στη ζωή του πρίγκιπα, του μεγάλου, του πραγματικά μεγάλου. Θα την πω. Είναι η στιγμή του ρίγους. Είναι η στιγμή της περίσκεψης, της θλίψης. Είναι του αλλιώτικου, του διαφορετικού. Ακούστε την. Μια στιγμή αμαρτίας ανακόπτει το δρόμο για την επαγγελία. Είναι η πρώτη φορά όπου ο Θεός λυπάται, αλλά παράλληλα οργίζεται κατά του Μωυσή. Δευτερονόμιο 1:37 και 3:26, Δέλτα 21. Η αμαρτία στο Δευτερονόμιο Λάμδα 51 και Ψαλμό είναι παρόξυναν αυτόν στα ύδατα της αντιλογίας, το Θεό. Πριν από τα σύνορα της επαγγελίας, ο Θεός διατυπώνει Λάμδα Βήτα και καπαζίτα του Δευτερονόμιου και καπαζίτα των αριθμών, διατυπώνει το παράπονο του για τον πιστό του υπηρέτη μέχρι τώρα. Ακούστε. 27 των αριθμών 14 εναντιώθηκε σε μένα. Δεύτερον, Δευτερονόμιο 32-51, απήθησε σε μένα. Και τρίτον, 32 Δευτερονόμιο 52-51, δεν αγίασε το Θεό στη σύναξη του λαού. Έτσι ο Θεός όμωσε ο Μωυσής να μην περάσει τα σύνορα της επαγγελίας. Στο σημείο αυτό αρχίζει ο αγώνας του Μωυσή, οικετεύει, παρακαλεί το Θεό να του επιτρέψει να μπει στη χώρα. Μα ο Θεός δεσμεύεται. Μη ομιλείς περί αυτού, είναι η απάντηση του Θεού, γιατί είναι Θεός ζηλότυπος. Όμως ας δούμε γιατί μέχρι τα σύνορα της επαγγελίας και όχι μέσα. Στην Εδέμ γεννήθηκε η ανάγκη της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης του Θεού και συνάμα τακτοποίησης της εκκρεμότητας για συμφιλίωση των δύο μερών, των εχθρών, ενέκα της απιστίας της άρνησης του ενός, του ανθρώπου. Βέβαια αυτή η πράξη, η λύτρωση έπρεπε να συμφωνεί με τη Θεία Φύση. Γι' αυτό και η υπόθεση της αμαρτίας πρέπει να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό το απαιτεί οπωσδήποτε μέχρι σήμερα η Θεία Αγιώτης. Επανασύνδεση για μια καλή σχέση και κοινωνία του Θεού με τον πεσμένο αμαρτωλό, χωρίς πραγματική αντικειμενική τακτοποίηση του χρέους και απαλυφή της αμαρτίας, θα έκανε μια κοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους, Αγίου και Αμαρτωλού, τελείως ατέριαστη, ασύνδετη και αδύνατο να ταυτιστεί με τη Θεία καθαρότητα και τελειότητα κατά τις δηλώσεις του Λόγου του Θεού ποικιλότροπα. Αλλά και πέρα από αυτά, το απαιτεί η Θεία Δόξα που προσβάλλεται και η Θεία Τιμή. Γιατί η αγιότης του Θεού δεν πρέπει να υπάρχει μόνο στη φύση του Δημιουργού, αλλά και στη συνείδηση του ηθικά ελεύθερου δημιουργήματος, και μάλιστα μόνιμη και αναλύωτη. Γι' αυτό και η συγχώρηση της αμαρτίας δεν είναι απλώς μια ακύρωση του χρέους, μια πράξη σε στιγμή αδυναμίας και καλοκαγαθίας ενός Θεού αγάπης. Γιατί έτσι η ηθική δημιουργία θα είχε χάσει τη συνείδηση της δικαιοσύνης και της μεγαλοπρέπειας του αιώνιου Θεού. Και δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει μα ούτε πια να σεβαστεί ένα Θεό που θα ήταν ένας αδύναμος πατέρας, θυμίζω σαν τον Ηλί, ή ένας ουράνιος πατέρας όλου του κόσμου, δηλαδή που θα ήταν πατέρας και όχι Κριτής, μόνο αγάπη και όχι αγιώτης. Βέβαια, έναν τέτοιο Θεό δεν θα χρειαζόταν ποτέ να σεβαστούμε ή και να φοβηθούμε, αλλά θα μπορούσαμε παρόλες τις αμαρτίες μας να τον αγαπάμε με τον δικό μας πάντα τρόπο, επειδή δεν θα μας έλεγχε. Επειδή σε τελευταία ανάλυση δεν είναι πια Θεός, αλλά ένα απεριεχόμενο φάντασμα, ένα προϊόν φανταστικής ονειροπόλησης ταιριασμένο στα μέτρα μας, ένα δημιούργημα ασθενικής φαντασίας, μια κακογραφία, ένα γελίο αυτοδημιούργημα του πεσμένου ηθικού δημιουργήματος, ένα άψυχο κάτι, ένα άφωνο, άβουλο είδωλο, σαν για αυτά που επινόησε και έφτιαξε φαρδιά ο άνθρωπος. Όμως όχι. Με κάθε τρόπο στην προσφορά της σωτηρίας του πρέπει να διατηρηθεί η αγιώτης. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραμεριστεί, να τραυματιστεί, πρέπει να μείνει ολόκληρη η Θεία Αγιώτης, πρέπει να μείνει ακέρια. Η δικαίωση ενός ανάγιου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απόφαση ενός ηθικού δημιουργήματος, έστω Άγιου. Γι' αυτό στην περίπτωση της αμαρτίας και στα σύνορα της Επαγγελίας των Νεβών πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία καταδίκησης αμαρτίας. Ο Θεός πρέπει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό με την αμαρτία, όχι μόνο για την ενδοθεία αγιότητα, αλλά και για την χάρη της Θείας Δημιουργίας γενικά, για τη δόξα και την τιμή της κυριαρχίας και της αυθεντίας του μεγάλου, του αιώνιου, του μόνου Θεού. Όμως, πέρα από τούτα, πρέπει να πούμε πως αυτό το απαιτεί και το καλό αυτό του ίδιου του πεσμένου πλάσματος του ανθρώπου που αμάρτησε. Διότι μια συμφιλίωση με το Θεό χωρίς πραγματική τακτοποίηση και εξηλαίωση θα οδηγούσε το ηθικό πεσμένο «ον» τον άνθρωπο σε μονοπάτια ηθικής επιπολαιότητας και κουφώνιας. Η δήθεν συγχώρηση του Θεού θα ήταν τότε μια διατύπωση άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Ο αμαρτωλός θα συγχωρούσε τον εαυτόν του, την αμαρτία του, χωρίς να του την έχει συγχωρήσει ο Θεός. Αλλά ίσως πρέπει να τα δούμε πιο γενικά. Από όλες τις μεριές, από παντού, βεβαιώνεται η αναμφισβήτητη αναγκαιότητα πως συμφιλίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο πάνω στη βάση της εξηλαίωσης, ενώ χάρις μπορεί να δοθεί μόνο μετά τη νομική τακτοποίηση, τη δικαστική διαδικασία και με την καταδίκη πρώτα στην αρχή πάντοτε της αμαρτίας. Η αποκάλυψη και η προσφορά του Θείου Δώρου γίνεται μετά την αποκάλυψη και αναγνώριση της τιμωρίας και καταδίκης από την δικαιοσύνη. Έτσι, στην περίπτωση επιβολής τιμωρίας από τη δικαιοσύνη, επειδή βέβαια είναι γνωστό πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού, της Θείας Δόξας, ο αμαρτωλός πρέπει να πληρώσει με θάνατο. Όμως, αν θέλει να ζήσει και να μην χαθεί, πρέπει να δεχτεί από την άλλη μεριά αυτόν που σαν αντικαταστάτης του δέχεται την τιμωρία αντί αυτού. Πληρώνει εκείνος στη θέση του. Ο Μωυσής στο Νεβό, πριν το Νεβό, πριν τα σύνορα, αμάρτησε και προκάλεσε δίκαια τη Θεία Οργή και συνάμα την τιμωρία. Η αμαρτία έχει πάντα μισθόν, τιμωρία. Αν προσέξετε, και ο Θεός τον είχε ήδη συγχωρήσει, και σένα και εμένα, όταν του ζητήσουμε συγγνώμη, αν και ο Θεός τον είχε ήδη συγχωρήσει εν τούτης, βεβαίως τον είχε συγχωρήσει, είπα, όταν αυτός του το ζήτησε. Σε συγχωρεί όταν εσύ του το ζητήσεις, σίγουρα αυτό. Εν τούτης, αν ήθελε να σωθεί, έπρεπε να πληρώσει. Αυτό το απαιτούσε η αμαρτία. Αλλά αλήθεια, τι είχε γίνει για να φτάσει μέχρι τα σύνορα της επαγγελίας? Ήδη έχουμε απαντήσει για λίγο, αλλά ας δούμε από τους αριθμούς κάπα 1 με 13, δεν διαβάζω τώρα βέβαια, τα πράγματα ξανά πώς έχουν. Ακούστε, ο Μωυσής, ο Θεός, είχε πει στο Μωυσή, προσέξτε τη λεπτομέρεια, υπογραμμίζω, είχε πει να μιλήσει στην πέτρα να βγάλει νερό μπροστά στο λαό. Τι είπα, υπογραμμίζω, είχε πει στο Μωυσή να μιλήσει στην πέτρα. Τονίζω, υπογραμμίζω, να μιλήσει στην πέτρα. Ο Μωυσής εξοργίζεται από το λαό και χτυπάει την πέτρα με ιδιαίτερη οργή και θυμό. Καταλάβατε τη διαφορά. Ο Θεός του είπε να μιλήσει στην πέτρα να βγάλει νερό. Εκείνος χτυπάει την πέτρα. Ο Θεός στην περίπτωση αυτή ήθελε να δείξει στο λαό τη χάρη του. Μα ο Μωυσής φιλονικεί με το λαό. Ο Θεός και αυτή τη φορά θέλει να δοξαστεί μεταξύ του λαού. Όμως ο Μωυσής, όπως το λέει το παράπονο του ο Θεός, δεν δοξάζει το Θεό και φιλονικεί με τους συνανθρώπους του. Ο Θεός διαμαρτύρεται επειδή δεν με πιστέψατε. Η ακριβέστερη διατύπωση δίνεται στον ψαλμό Ρ.Σ.33. Διότι παρόργησαν το πνεύμα του Θεού και ελάλησαν αστοχάστος δια των χιλέων αυτών. Παρόργησαν το πνεύμα του Θεού, με αυτά που έκαναν δηλαδή, και μίλησαν αστόχαστα. Έτσι φτάνουμε στην τραγική στιγμή. Μια στιγμή. Θέλω να θυμηθείτε από όλα αυτά που τα ακούστε, που ίσως δεν μπορέσετε να συγκρατήσετε, να θυμηθείτε τη μια στιγμή, τη δραματική στιγμή, τη στιγμή που παίρνει την αντιμισθία, που πρέπει να πληρωθεί. Μια στιγμή στη ζωή του Μωυσή. Υπάρχουν τάχα τέτοιες στιγμές ανυπακοής, θέλετε αδυναμίας, στη ζωή μας. Κοιτάξτε, είναι τρομακτικό. Ένας άνθρωπος υπηρετεί το Θεό και τα σχέδιά του 120 ολόκληρα χρόνια, ειδικότερα τα 40 τελευταία χρόνια. Δεν ξέφυγε από το Θεό. Μου αρέσει ο Μωυσής. Μου αρέσει εκείνο το κομμάτι, να το διαβάσετε καμιά φορά. Τη φιλονικία που είχε, ή μάλλον τη διεκδίκηση που είχαν τα αδέρφια του, η Μαριάμ και ο Αρών. Αχ, τι ωραίο κομμάτι που είναι. Και δεν υπήρξε πιο πράος άνθρωπος στον κόσμο από το Μωυσή, λέει εκεί. Πιο πράος. Που όταν τα αδέρφια ξεζηκώθηκαν ενάντια στο Μωυσή, εκείνος είπε, Θεέ μου, σε σένα έρχομαι. Τα αδέρφια. Εκείνοι πλήγωσαν την καρδιά. Ένας άνθρωπος δουλεύει στο Θεό 120, τα τελευταία 40 χρόνια είναι περίοδος ιδιαίτερης πίστης και αφοσίωσης, χρόνια που του φέρνουν, που τον οδηγούν μέχρι το ύψος των Ευώ, μέχρι στο σύνορο. Εδώ τώρα, λίγο πριν από τον Ευώ, μιλάει αστόχαστα μια στιγμή. Θυμηθείτε την κουβέντα, μια στιγμή. Αλλά θυμηθείτε κάτι άλλο, αν πληρώσεις όλο τον νόμο και πτέσεις σένα, είσαι ένοχος και παραβάτης όλου του νόμου. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Ο άνθρωπος κάποτε απογοητεύεται, κουράζεται, αποκάνει, ακόμα κι αν είναι γίγαντας στην πίστη όπως ο Θεός τον έχει αποκαλέσει, ακόμα κι αν μιλάει με το Θεό και αν έχει πετύχει ακατόρθωτα και μοναδικά, όπως κι άλλοι βέβαια, ο Ηλίας και πολλοί άλλοι. Ο λαός αντί να βλέπει προς τα εμπρός τη Χαναάν, κοιτάζει προς τα πίσω στην Αίγυπτο. Αντί να βλέπει τη λευτεριά και την απόλαυση, βλέπει στη δουλεία, την τυραννία και την καταπίεση. Λίγες ώρες χωρίς νερό ανατρέπει το ιδεώδες τόσων χρόνων. Ο ύμνος γίνεται γονγκισμός και κλαθμύρισμα. Τα θαύματα στην παρουσία του Θεού και κάτω από τη σκιά της Νεφέλης φαίνεται να σβήνουν, να χάνονται. Αλήθεια, πόσο ισχυρή είναι η σάρκα και ο άνθρωπος. Πόσα είχαν δει μέχρι τώρα και γονγίζουν για λίγες στιγμές χωρίς νερό. Ποια αξία. Ο Μωυσής, ο μεγάλος της πίστης, διαβάστε τον, την ωραία του εικόνα θα τη βρείτε, Εβραίους Ιώτα Αλφα 24-28, κάπου εκεί. Ωραίος εκεί ο Μωυσής, είναι ωραίος. Ο Μωυσής, ο μεγάλος της πίστης, ο γίγας της πίστης, πάντα άνθρωπος για μίμηση, ο γενναίος αγωνιστής του δικαίου, από την αρχή, από τα νεανικά του χρόνια, ήταν, ήθελε το δίκαιο και την αλήθεια. Αυτός που τα πέταξε όλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Θεού του, αυτός μίλησε αστόχαστα, αμφέβαλε ολίγο και ο Θεός διαμαρτύρεται, παραπονιέται, επειδή δεν με πιστέψατε. Αλλά στα αλήθεια, πόσο στα σοβαρά τα λαβαίνει ο Θεός τα μικρά, τα μικρούτσικα, τα λέμε εμείς οι άνθρωποι, πόσο στα σοβαρά τα λαβαίνει ο Θεός τα μικρά, τα μικρούτσικα παραπτώματά μας. Ακούστε, στο Μωυσή, ενώ πατούσε στα σύνορα της Επαγγελίας, ήταν ένα βήμα κοντά, λίγο έξω, έμεινε απ' έξω, δεν τα κατάφερε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Η πικρία μπροστά στα σύνορα της Επαγγελίας των Ευώ. Ο Θεός στη διάρκεια της σχέσης του με τον Μωυσή δεν του αρνήθηκε ποτέ τίποτα, ακόμα και όταν αυτός ο περήφανος άνθρωπος ζήτησε κάτι μοναδικά μεγάλο. Όταν το παρακάλεσε, δείξε μου σε παρακαλώ Κύριε τη δόξα σου, Έξοδος 33:18, ο Θεός δεν το απέρριψε και όσο ήταν μπορετό ικανοποίησε την επιθυμία του δούλου του. Εν τούτης, τούτο που στα δικά μας μάτια φαντάζει πάρα πολύ μικρό, ο Θεός το αρνείται στο Μωυσή, γιατί η κρίση του είναι δικαία και δεν θα επιτρέψει ποτέ ο Θεός να κριθεί από τον άνθρωπο. Ίσως μετά από μέρες ή και εβδομάδες ο Μωυσής και ο λαός να ξέχασαν αυτή την περίπτωση, αλλά ο Θεός δεν λησμονάει, γιατί προσέξτε, το χρεωστικό παραμένει και περιμένει την πληρωμή.
1: το λέω ξανά, ο Θεός δεν λησμονάει. Το χρεωστικό, αν δεν τακτοποιηθεί δηλαδή, το χρεωστικό παραμένει και περιμένει την πληρωμή. Η τιμωρία είναι οπωσδήποτε βαριά, αλλά δίκαια και αναγκαία. Ο Μωυσής και η αμαρτία του πρέπει να πεθάνουν. Δεν μπορούν να μπουν στη Χαναάν, ο Μωυσής και η αμαρτία του πρέπει να πεθάνουν έξω από την Χαναάν. Όμως και η άλλη πλευρά, πόσον ντροπή στα αλήθεια για αυτούς που έφεραν το Μωυσή στη στιγμή της αμαρτίας. Είναι μια άλλη παρένθεση αυτή, σκεφτείτε την. Τη λέω επιτροχάδιν γιατί τρώχει το ρολόι. Πόσον ντροπή σε εκείνους οι οποίοι έφεραν τον Μωυσή στη στιγμή της αμαρτίας και με τον τρόπο αυτό σκίασαν ένα μεγάλο έργο μακροχρόνιας εργασίας κόπων και θυσίας. Αλλά και οποία προειδοποίηση, λέω, προς κάθε κατεύθυνση και προς εμάς σήμερα. Εάν και εσείς δεν μετανοήσετε υπό Χριστός, 13 του Λουκά 3, το ίδιο θα τιμωρηθείτε, θα απολεστείτε. Στα σύνορα της επαγγελίας των Εβών του Μωυσή, εδώ στην άρνηση του Θεού να εκπληρώσει την επιθυμία του, υπάρχει συνάμα μια έκπληξη και μια ευλογία. Και ενώ ο νόμος οδηγεί μέχρι τον Εβώ, έτσι που με την προσπάθειά του κανείς δεν θα εισέλθει στη γη της επαγγελίας, ο νόμος δεν έφερε στο τέλειο να η ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του Μωυσή. Η Χαναάν ήταν το ιδεώδες για τον Μωυσή. Την είχε κλείσει στην καρδιά του χρόνια πολλά τώρα. Αλλά τα ιδεώδη δεν παραμένουν πάντα ιδεώδη. Όταν εκπληρωθούν όμως το Μωυσή, υπάρχει η εξαίρεση. Το ιδεώδες του, η χώρα της υπόσχεσης, μένει βαθιά στην καρδιά του. Ο Μωυσής ανηφορίζει για το σύνορο στον Εβώ, στο σημείο που συναντιέται ο νόμος με τη χάρη. Από εδώ θα δει την γη Χαναάν και όχι μόνο εκείνο που θα ανακάλυπτε το φυσικό του μάτι, αλλά κάτι πιο πολύ που

όταν η χάρις άνοιξε εκείνο το δρόμο. Και είναι τότε που η χάρις θριάμβευσε και ο Μωυσής στεφανώνεται από τον ίδιο το Θεό. Πριν από τα σύνορα προς τη γη της υπόσχεσης δίνεται η μάχη και η χάρη θριαμβεύει επάνω στον νόμο. Δευτερόμιο λάμδα δέλτα 1-10. Με τον νόμο δεν θα μπει στη γη, γιατί μια μικρή αμαρτία σε καταδικάζει να μείνεις έξω από τη χώρα της ομορφιάς και των ονείρων σου. Αλλά εδώ ακριβώς δίνεται η μάχη της χάρης που πληρώνει. Αυτή πληρώνει και ικανοποιεί τη Θεία Δικαιοσύνη, το χρέος της αμαρτίας. Να τι γίνει και στη ζωή του ήρωα Μωυσή, του ανθρώπου της πίστης. Πρώτον, ο Θεός επιτρέπει στο Μωυσή να ιδεί τη γη. Δεύτερον, ο Μωυσής πεθαίνει μπροστά στο Θεό. Τρίτον, ο ίδιος ο Θεός νταφιάζει το Μωυσή ώστε κανείς δεν έμαθε ποτέ τον τάφο του. Τέταρτον, ο ίδιος ο Θεός τον αξιώνει να ομιλεί αργότερα με τον Υιόν του τον Ιησού Χριστό. Μαθαίος 17:5, Μάρκος 9:1-4 και Λουκάς 9:30-31. Και ενώ δεν ηγέρθη προφήτης τον Ισραήλ σαν τον Μωυσή, τον οποίο γνώρισε ο Κύριος και με τον οποίο μίλησε πρόσωπο με πρόσωπο, η Θεία Δικαιοσύνη τον σταματά στον ευώ. Ο νόμος δεν κατάφερε να φέρει στο τέλειο. Όμως τώρα πάνω στον νόμο θριαμβεύει η χάρη. Έτσι όλα είναι χάρη, έτσι που η ευγνωμοσύνη μας να αυξάνει κάθε μέρα. Χάρισε στο Θεό ως της δίνησης μας την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Μωυσής έδωσε τον νόμο, ο Ιησούς έφερε τη χάρη. Ας στραφούμε στις πηγές, τις πηγές της χάρης, και ας πιούμε τα χορταστικά νερά της ζωής στον κήπο της απόλαυσης του Θεού, τώρα και πάντα. Το φανταστικό έργο της σωτήριας χάρης ας αγγίξει βαθιά, ας κάνει μια βαθιά τομή στις ζωές όλων μας. Είναι καιρός για πάντα. Και μια παράκληση: είναι φανερωμένη η χάρη του Θεού, η σωτήρια? Είναι η πιο μεγάλη, η ωραία, η ανονήρευτη αιώνια προσφορά, μια αλήθεια που έρχεται για σένα. Η χάρη απόψε, η προσφορά απόψε είναι του Θεού, το χάρισμα. Είναι η ζωή αιώνια δια του Ιησού Χριστού. Του Χριστού που με τον σταυρικό του θάνατο, το λυτρωτικό του θάνατο, έφερε τη ζωή. Τώρα, για να ξεπεράσεις, για να βρεθείς πέρα από τα σύνορα, υπάρχουν σύνορα, και πέρα από τον νόμο υπάρχει χάρις. Και η παράκληση, λέω ξανά, είναι σήμερα να ξεπεράσουμε το σύνορο της ερημιάς. Εκεί που είναι ο τόπος της ευδαιμονίας, εκεί που κατοικούν οι μεγάλοι, οι μάκαρες, οι θεοί, οι βασιλικοί, οι πρίγκιπες, οι κυρίαρχοι του χρόνου και του χώρου, οι νικητές της φθοράς, οι ήρωες της αυθαρσίας, οι ηγεμόνες του μέλλοντος, της αιωνιότητας. Υπάρχει σύνορο, και πέρα από αυτό κρύβεται η ευτυχία σου. Μακάρι να τη βρούμε κοντά στον Ιησού Χριστό απόψε.

0: Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστω να ακούσουμε και να συζητηθεί. Ορίστε.
1: Και η χάρη του

0: θα υπάρξει αυτή η χάρη που θα καλύψει όλα.
1: Πριν απαντήσει ο κύριος Μπούσιος, μήπως κάποιος θέλει να πει.

0: Για απάντηση καταρχάς.
1: Κάτι το ερώτημα, τι λοιπόν θέλετε να αναπτύσσει, επειδή δεν είμαστε υπονόμο, αλλά υποχάρη, και απαντά, μη γέννητο. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θέλουμε να ζήσει πλέον εν αυτή. Αφού μας κάλυψε η χάρη, καλούμαστε να ζήσουμε μια άγια ζωή. Πρέπει να εφορούμαστε το τέλειο μίσος ενάντια στην αμαρτία. Δεν νοείται χριστιανός αναγεννημένος που υποθάλπτει την αμαρτία και την πράττει με ελαφρά συνείδηση. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η κρίση του Θεού θα τον βρει ανελαίει. Υπάρχουν αναφορές στο θέμα που έφτιαξε ο αγαπητός Βασίλης στην επιστολή προς Εβραίους. Ο λόγος του Θεού προειδοποιεί εκείνους οι οποίοι επιπόλαια περιπατούν στον δρόμο των πνευματικών και επιζητεί να τους αφυπνίσει. Γιατί εάν κοιμούνται και πράττουν την αμαρτία με ελαφρά συνείδηση, επαναλαμβάνω, του Θεού η ορθή θα τους βρει και η αποδοκιμασία του Κυρίου θα τους πλήξει οπωσδήποτε.
0: Ευχαριστούμε. Ορίστε. Μισό λεπτό. Πάμε στο ίδιο θέμα.
2: Υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Διότι αν ο λόγος ο λαγητής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσία, όπως έγινε στην περίπτωση του Μωυσή, πόσοι πιστεύουμε εκφύγει εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Νομίζω μας δίνει αυτό το εδάφιο κάποια απάντηση στην ερώτηση του Βασίλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ορίστε, Νίκο, επί του ιδίου θέματος. Μάλιστα.
3: Ξέρουμε είναι ότι για να μπορέσει ο Θεός να συγχωρήσει τον άνθρωπο πρέπει να υπάρχει μετάνοια. Και η πρώτη, ας το βάλουμε σε τύπο ερώτηση, η πρώτη ερώτηση είναι, άρα και όταν υπάρχει αμαρτία εκ των μελέτης, μπορεί να υπάρξει η ειλικρινή μετάνοια. Τουλάχιστον εκείνο που θα έλεγα εγώ, για να μην πω μεγάλη κουβέντα, είναι ότι όταν υπάρχει αμαρτία εκ των μελέτης, αρχίζει να σκληρύνεται η καρδιά του ανθρώπου. Είναι δύσκολο να υπάρχει ειλικρινής μετάνοιας. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που αναφέρει ο λόγος του Θεού προς καλά της επιστολής, μην πλανάστε ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορεί να υπάρχει αμαρτία εκ προμελέτης, να νομίζει ο άνθρωπος ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να πει πως μετά από μια αμαρτία εκ προμελέτης να πει ότι ναι μετανοώ και να το πει ελαφρά την καρδία και να νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο
4: πάντως, θα θέλω να παρακαλέσω να μην γίνει συζήτηση για την αμαρτία εκ προμελέτης, γιατί εγώ δεν μίλησα για αυτό, ούτε είναι στο θέμα μας. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω όμως κάτι πρέπει να συμφωνώ με τον Νίκο, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι και κατηγορηματικοί. Έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Δαβίδ που είχε αμαρτήσει εκ προμελέτης την απαρίθμηση του λαού, κι όμως ο Δαβίδ είναι άνθρωπος πίστεως και άνθρωπος του Θεού. Είναι βέβαιο ότι βρίσκεται στην αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βάλουμε όρια σε αυτό το σημείο και να πούμε πότε κανένας κάνει το, πότε δεν κάνει. Ασφαλώς δεν είναι στο θέμα, να μην ξεφύγουμε, έχει δίκιο ο Γιώργος, τους ξεφεύγουμε λίγο, να επανέλθουμε στα θέματα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
5: Εγώ δεν ήθελα να πω εκ προμελέτης, αλλά νομίζω ότι ο Μωυσής δεν το έκανε εκ προμελέτης, ούτε ήθελε, ήταν σε μια στιγμή αδυναμία.
2: Εκ προμελέτης.
5: Ναι, ήταν μια στιγμή αδυναμία.
2: Ξέρε καλά, αδυναμία.
5: Και εκείνο θέλω να ρωτήσω ακριβώς ότι όταν έρχεται κάτι που έχουμε μέσα στη ζωή και ο Θεός μας συγχωρεί, γιατί δεν είναι. Και μας συγχωρεί την αμαρτία μας, είναι δυνατόν να την πληρώσουμε. Γιατί βλέπουμε ότι στο Μωυσή πλήρωσε κάτι, όχι στον πνευματικό τομέα, δεν χάθηκε, αλλά στο υλικό τομέα. Νομίζω ότι κάτι έχασε. Εκεί θέλω να το πω.
4: Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, είναι ο νόμος της φοράς και του θερισμού. Και για τον Μωυσή το λέει σαφώς. Θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε το πράγμα. Στο εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή, του είπε ο Θεός, στο 52 εδάφιο του 32 του Δευτερονομίου, λέει, «Όθεν απέναντι θέλεις ειδή την γη, εκεί όμως δεν θέλεις εισέλθει στην γη, την οποία εγωδίδω εις τους Ιούς Ισραήλ». Αυτή είναι η τιμωρία. Είναι η σπορά και ο θεωρισμός. Δεν θα δει την γη εδώ. Δεν σημαίνει ότι ο Μωυσής έχασε τη ζωή. Προσέξτε. Άλλο, είπαμε ότι ο Θεός συγχωρεί, σίγουρα συγχωρεί. Αλλά οι συνέπειες είναι ένα θέμα που τουλάχιστον ακούγεται πολλές φορές στους κύκλους μας. Οι συνέπειες εκ της παρακοής και εκ της παραβάσεως, ο νόμος δηλαδή, ο απαράβατος της σποράς και του θερισμού θα μας βρει οπωσδήποτε. Αλλά αυτός ο νόμος δεν αποκλείει την είσοδό μας στον ουρανό. Η χάρη θα μας φέρει στον ουρανό, οπωσδήποτε. Γιατί ο Δαβίδ δεν έκανε μόνο μια αμαρτία, έκανε και άλλες αμαρτίες και εκπομελέτης μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με τον Χαρίλαο ότι ο Δαβίδ είναι στην παρουσία του Κυρίου όχι μόνο, αλλά είναι Δαβίδ Μέλεχ Ισραήλ, θα ξανάρθει πάλι βασιλιάς στον Ισραήλ, είναι ευλογημένος του Κυρίου, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το Ψαλμό 32 για την αμαρτία του, τη δεύτερη αμαρτία μετά, ο οποίος κλαίει και κλαίει και κλαίει και ξηραίνοντας τα κόκαλά του, μέχρι που πάει στο Κύριο και λέει «Κύριε, σε σένα λέω την αμαρτία μου». Και πλήρωσε βέβαια για εκείνο που είχε κάνει, για την αμαρτία που είχε κάνει, βέβαια δεν στην αναγνώριση της αμαρτίας και στη μετάνοιά του δεν απεκλείστη η είσοδός του στον ουρανό. Αυτό θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε.
0: Ορίστε, Δημήτρη.
2: Θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο που οπωσδήποτε υπόθηκε και θέλω να το τονίσω, γιατί πολλές φορές ακούγεται ανάμεσά μας ένα ερωτηματικό. Άσχετο βέβαια το γνώμη με το έργο. Είναι δυνατόν, λέμε, ποτέ ένας άνθρωπος τόσο πιστός, 30, 50, 80 χρόνια, να πέσει να κάνει κάτι τέτοιο, τι έκανε. Και το βλέπουμε υπόσχεται και να μπορούμε να τις καμπιεριζόμαστε. Δεν θέλω βέβαια να δεν αναφέρομαι στο θέμα της σωτηρίας, αν θα πει άσχετο. Και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας που να μας συγκιάται ότι θα πάμε καλά, ότι δεν θα πέσουμε ποτέ, ότι θα είμαστε όλο και πιο ευλογημένοι μέρα με την ημέρα, εάν στιγμή δεν προσέχουμε. Δηλαδή, η πιστότητά μας που θα φτάσουμε στα 50 χρόνια, ας πούμε, της πίεσης, δεν είναι ένα εγγυητικό στοιχείο που λέει ότι την επόμενη μέρα θα πάμε πολύ καλύτερα, τη στιγμή που την επόμενη μέρα δεν θα προσέξουμε. Δηλαδή, η πιστότητά του, χωρίς προσοχή, στιγμή με στιγμή, δεν νοείται. Και αυτό να δούμε υπόψη μας και να καταλαβαίνουμε αδελφούς μας που ίσως κάτι συμβαίνει στη ζωή τους, κάπου έπεσαν, αλλά και για τη δική μας τη ζωή, που την μια στιγμή μπορεί να χαιρόμαστε και να πετάμε στον ουρανό και την άλλη να κάνουμε κάτι και να, θα λέγαμε, να προτιμούσαμε να ανοίξει η γη να μας καταρχεί, γιατί καταλάβουμε πόσο άπειροι και πόσο αμαρτωλοί είμαστε και η ντροπή να μας έχει πιέσει τόσο πολύ, ώστε να μάθουμε από εδώ και στο εξής να προσέχουμε στιγμή με στιγμή στη ζωή μας, να μένουμε στη χάρη του Θεού.
0: Μάλιστα. Εάν δεν έχει κάποιος άλλος, θα δευτερολογήσεις. Ορίστε. Υπάρχει κάποιος άλλος πριν μιλήσουν μερικοί για δεύτερη φορά? Ορίστε.
6: Θα ήθελα και πάλι να πω κάτι, δεν έπρεπε να το δεχόμενο να το μιλήσω. Αυτά που το εξής, ότι είπαμε προηγουμένως για σπορά και θερισμό. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν είναι σωστή πάλι. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένα στάδια. Πιστεύω το εξής, ότι αν κάποιος προλάβει με μαρτία, το ακόμα κακοχωρήσει, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αυτός ο νόμος του θερισμού. Όταν η αμαρτία ήδη την καταλάβουμε από το θέρισμα, από το κακό της, τότε βεβαίως το νόμος προχώρησε. Και το βλέπω επειδή είμαι και ακρότης, είπα μέσα στη ζωή την ακροτικιά, ότι όταν υπάρχουν τα ζυζάνια τα οποία σπέρνουν, όταν προλάβεις και τα κάψουν, ας πούμε, και το φάρμακα, δεν είναι δυνατόν να ξαναμικρώσουν. Όταν όμως αυτά ψηθούν και πέσουν κάτω στη γη, τότε φυσικό είναι, ακόμα και αν το καταλάβεις ότι αυτά την πρόστανε, είναι πια αργά γιατί ήδη ο νόμος αυτός έχει μια συνέπεια.
0: Ευχαριστώ.
4: Βέβαια δεν έχει τις απλήρες συνέπειες, αλλά όπως οπωσδήποτε κάποιες δυνάμεις, εκείνο το άγριο, η αγριάδα, έχει απομυζήσει από την ρίζα του φυτού. Κάποιες λίγες δυνάμεις βέβαια. Οπωσδήποτε δεν έχει τις συνέπειες της τιμωρίας, δεν είναι τόσο βαριές όσες θα ήταν αν αυτό θέργευε και έπνιγε το στάσιο. Αλλά καταλαβαίνετε, αφού όλοι μιλάμε για τα χορτάρια κάτω και για την καλή καλλιέργεια, την κακή καλλιέργεια, ότι οπωσδήποτε από τη ρίζα εκείνη αφαίρεται μερικά συστατικά. Και η ζωή δεν αυξήθηκε όσο έπρεπε να ανδρωθεί και να αυξηθεί. Είπαμε ότι μικρές συνέπειες φαίνονται. Καθυστέρηση στην πνευματική μας ζωή, την πνευματική μας αύξηση. Είναι πολλά τα... Η Καινή Διαθήκη διδάσκει πολλαπλώς πάνω σε αυτό. Και με την παραγωγή του σπορέως και λοιπά, με τα ζυζάνια από εδώ που πέφτουν και συμπνίγουν και λοιπά. Βέβαια συναυξάνει και το άλλο, αλλά καταλαβαίνετε πόσο καχεκτικό είναι και αναπτύσσεται. Ένας πολύ ηλικιωμένος αδελφός και φίλος, πλέον των 90 ετών, λέει: κοιτάξτε, λέει, για τους χριστιανούς, όταν από την αρχή πάνε τα δέντρα, τα κοιταπέφτουν εδώ πέρα, πίνουν στραβά. Λοιπόν, ποτέ από το δέντρο δεν θα πάει ίσια πάνω. Πάει από εκεί στραβά, στραβά θα πηγαίνει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, δεν πήγε καλά στην αρχή της πνευματικής της ζωής και από εδώ και πέρα υποφέρει. Βέβαια, δεν λέμε με όλα αυτά ότι μπορούμε κάθε φορά να είμαστε τόσο τέλειοι και τόσο δυνατοί, ώστε να προλάβουμε το κάθε τι. Ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέχεται ζητών τι είναι να καταπεί. Δεν κάθεται πρόνιμος ποτέ. Και η πείρα του είναι, τουλάχιστον με τον άνθρωπο, από ό,τι ξέρουμε εμείς, πέρα από τα 6.000 χρόνια. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με αυτόν. Τότε μόνο θα είμαστε ισχυροί και δυνατοί, αν πάντοτε, όπως είπε ο Δημήτρης, αναλεπτό, όπως το είπε στην πέρα, είμαστε, υπολογίζουμε, λογαριάζουμε με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την ώρα που δουλεύουμε, την ώρα που ενεργούμε, την ώρα που μιλάμε, αν η σκέψη μας, η θέλησή μας και τα αισθήματά μας κυριαρχούνται αποκλειστικά και μόνον από τον Ιησού Χριστό. Πράγμα οπωσδήποτε δύσκολο. Γι' αυτό και ο Ψαλμός λέει: Κύριε, φυλαξέ με από τον κρυφή των αμαρτημάτων. Υπάρχει πρόβλημα. Κύριε, βάλε. Χριστός άνθρωπος, εγώ το λέει. Κύριε, βάλε φυλακή στο στόμα μου. Και ο Λούκλος έλεγε: Εγώ μετανοώ κάθε βράδυ. Όχι ότι κάθε βράδυ κάτι επιστροφή στον Χριστό, εννοούσε ότι κάθε βράδυ αμαρτίες εκ παραλήψεως. Όποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, εις αυτόν τούτο είναι αμαρτία. Και πόσοι από εμάς σήμερα περάσαμε τον άλλον, τον αδελφό, και τον πούμε καλημέρα, στήριξα προς τα χέρια και δεν θέλω να τον δούμε. Αυτό είναι αμαρτία. Πώς να κάνουμε όταν υποτιμούμε τον αδελφό μας? Έχουμε διαπράξει μια αμαρτία. Και μπορεί να είναι ασυνείδητα, ασυνέστητα κλπ. Εν τούτης όμως, όλη την ημέρα μας τειράζει ο διάβολος και κάποιες σκέψεις ανεξέλεγκτες έρχονται. Και βάλει βέβαια τη θέση μας, γι' αυτό υπάρχει, είπαμε, η χάρη που θριαμβεύει ενάντια στον νόμο. Γιατί αν υπήρχε ο νόμος, κανείς μα κανείς από εμάς δεν θα πήγαινε στον ουρανό και στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υπάρχει η χάρη του Θεού, την οποία επικαλούμαστε, και είμαι σίγουρος το ξέρετε, ότι το πνεύμα του Θεού έχει ήδη τακτοποιήσει τα πάντα, και την αμαρτία που θα διαπράξει αύριο είναι πληρωμένη και αυτή. Αρκεί να υπάρξει αύριο η συντριβή και η αναγνώριση, το κλάμα ενώπιον του Θεού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προκανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου, ο συγγραφέας ασχολείται με αυτό το θέμα και αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος κοιμήθηκε και ονειρεύτηκε. Και ονειρεύτηκε ότι ήταν μια κάμπια. Και μετά ξυπνάει και λέει, λες τελικά όλη η ζωή μου να μην είναι τίποτα άλλο παρά το όνειρο μιας κάμπιας? Τελικά δηλαδή όλα αυτά που ζω υπάρχουν? Θα σας πω την αλήθεια, δεν θα ξεκινούσα, αν έκανα αυτή την ίδια ομιλία πριν μερικά χρόνια, δεν θα ξεκινούσα αυτό το ερώτημα. Όχι γιατί το ερώτημα δεν είναι βασικό, είναι πολύ βασικό. Οι φιλόσοφοι ασχολούνται με αυτό το θέμα εδώ και αιώνες. Απλώς θεωρώ το θέμα τετριμένο. Όποιος από εσάς αμφιβάλλει αν το τραπέζι μπροστά του υπάρχει, ας δοκιμάσει να το χτυπήσει. Για να καταλάβει ότι το τραπέζι υπάρχει. Έρχομαι όμως σε αυτό το πρώτο ζήτημα. Γιατί πιστεύω ότι στις μέρες μας, ακόμη και αυτό που κάποτε οι άνθρωποι το θεωρούσαν σίγουρο και οποιαδήποτε ερώτηση επ' αυτού τετριμένη, έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Και μάλιστα αυτό έχει ξεκινήσει φιλοσοφικά μέσα στα πλαίσια του μεταμοντερνισμού και έχει φτάσει μέχρι και στην pop κουλτούρα. Πολλοί από εσάς πιθανόν έχετε δει ή έχετε ακούσει για την ταινία Matrix. Ήταν ένα pop φαινόμενο η ταινία Matrix. Το θέμα της ταινίας είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία οι άνθρωποι μέσα αυτή την ταινία αντιλαμβάνονται. Είναι αυτά που βλέπουν, είναι αυτά που ακούνε, μέχρι και αυτά που γεύονται. Ο πρωταγωνιστής σε ένα σημείο τρώει μια πολύ ωραία μπριζόλα, που όπως το εξηγεί στο τέλος, όπως το εξηγούν, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι κατασκευάσματα ενός τεράστιου υπολογιστή, ο οποίος δημιουργεί ένα μάτριξ. Η πραγματικότητα στην οποία ζούμε δεν υπάρχει. Το ερώτημα λοιπόν το πρώτο, όταν κάποιος ασχολείται με θέματα γνώσης, είναι μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι? Έχουμε τη δυνατότητα την κειμενικής γνώσης? Η απάντηση που έχει δώσει η χριστιανική σκέψη όλους αυτούς τους αιώνες είναι καταφατική. Είναι με τη μεριά του ρεαλισμού, με τη μεριά της κοινής λογικής. Ναι, μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα αντικειμενικής γνώσης. Ναι, οι αισθήσεις μας και ο μηχανισμός επεξεργασίας των δεδομένων που παράγουν μπορεί να δώσει κάτι το οποίο είναι αληθινό. Θα επανέλθω σε αυτό λίγο. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω ένα πρώτο επιχείρημα. Ένα πρώτο και βασικό επιχείρημα από τη μεριά της χριστιανικής σκέψης είναι πως ο Θεός δεν θα μπορούσε να ζητάει το λογαριασμό από τον άνθρωπο για ηθικές αποφάσεις που θα παίρνει εδώ κάτω στη γη, αν οι ηθικές αυτές αποφάσεις βασίζονταν σε ψευδή δεδομένα. Αν δηλαδή ζούμε μέσα σε μια ψευδαίσθηση, αν τελικά αυτά που αντιλαμβανόμαστε δεν υπάρχουν, το να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις ηθικού περιεχομένου με αιώνιο αντίκτυπο θα ήταν άδικο από τη μεριά του Θεού. Αυτό είναι ένα πρώτο επιχείρημα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ας μείνουμε και ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτά που οι αισθήσεις μας δίνουν και αυτά τα αποτελέσματα που μπορούμε να παίρνουμε υπάρχουν. Άρα λοιπόν,

Εξαι ίδιος. Τη διαβάζετε πολύ. Όσοι έχετε μεταφράσει, πιθανόν ξέρετε. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι σημαίνει. Εκτός των φιλολόγων. Σημαίνει αιώνια άφθαρτη. Το λέω γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί τη διαβάζουν πάρα πολλές φορές στη γραφή τους χωρίς τελικά να ξέρουν τι σημαίνει. Τι μαθαίνουμε λοιπόν μέσα από τη φύση, παρατηρώντας τον κόσμο, τον φυσικό κόσμο γύρω μας, τι λέει ο Παύλος ότι μπορούμε να δούμε? Ο Παύλος λέει ότι μέσα από τη φύση, παρατηρώντας τη φύση, μπορούμε να δούμε πίσω από αυτήν έναν δημιουργό. Μπορούμε να δούμε έναν δημιουργό του οποίου η δύναμη ξεπερνάει τη δική μας κατανόηση. Μπορούμε να δούμε έναν δημιουργό άπειρα μεγαλύτερο από εμάς. Μπορούμε να δούμε έναν δημιουργό με άφθαρτη δύναμη. Μπορούμε να δούμε έναν δημιουργό που ξεπερνάει το χώρο και το χρόνο μας. Μπορούμε να δούμε έναν Θεό. Αυτό ακριβώς λέει ότι η αίδιος αυτού δύναμης και η θεότης. Τι λέει όμως επίσης ο Παύλος εδώ σε αυτό το σημείο? Ο Παύλος λέει πως όπως και ο ψαλμωδός του ψαλμού 19, ο ψαλμωδός του ψαλμού 19 πιθανόν ήταν ένας απλός παρατηρητής των άστρων και ένας μοντέρνος αστρονόμος που έχει στη διάθεσή του τα τελειότερα επιστημονικά μέσα, πρέπει να καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι: οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει τα έργα των χειρών αυτού. Αυτό ο Παύλος το θεωρεί αυταπόδεικτο. Δεν είναι επιχειρηματολογία επ' αυτού. Δεν προσπάθει να μας το αποδείξει. Το θεωρεί ως αξίωμα. Αυτό για εκείνον είναι αυτονόητο. Για το λόγο αυτό, επιστρέφοντας λίγο στο προηγούμενο ερώτημά μας, αν τελικά μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι ή οι αισθήσεις μας δίνουν κάτι αντικειμενικό, μέσα από αυτό το συλλογισμό του Παύλου, ναι, μας δίνουν κάτι αντικειμενικό. Ο σκοπός, γιατί μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από την παρατήρηση της φύσης, θα δούμε το Θεό. Όμως, αυτό το βασικό επιχείρημα, ξέρετε, το πρώτο κεφάλαιο της προσωμαίως επιστολής έχει σαν κεντρικό θέμα αυτό. Και λέει πως η φανέρωση του Θεού γίνεται μέσω της φύσεως. Και αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Θεό μέσω της φύσεως, δεν είναι γιατί δεν μπορούν, είναι γιατί δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Γιατί αρνούνται να γνωρίσουν τον Δημιουργό και να το αποδώσουν τη δόξα ως Δημιουργού. Και ανταυτού επιλέγουν να λατρεύσουν τη φύση. Είτε αυτό ονομάζεται αρχαία ειδωλολατρία, είτε αυτό ονομάζεται νατουραλισμός, θα τον έλεγα, έχει πολλά ονόματα αυτό το πράγμα. Η μοντέρνα αυτή άποψη, σύμφωνα με την οποία το σύμπαν είναι ένα κλειστό σύστημα το οποίο δεν έχει καμία ανάγκη Θεού. Είναι ένα αυτόνομο, αυτοδημιούργητο, κλειστό και δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση. Όπως είχε πει ο Λαπλάς, νομίζω το είχε πει αυτό, όταν τον ρώτησε κάποτε ο Ναπολέοντας, μήπως στις εξισώσεις σας έχετε μέσα συνυπολογίσει και το Θεό. Ο Λαπλάς απάντησε, δεν υπήρξε βασιλέα ανάγκη για ένα τέτοιο παράγοντα στις εξισώσεις μου. Το επιχείρημα λοιπόν του Αποστόλου Παύλου εδώ είναι, όταν οι άνθρωποι αρνούνται να δούνε αυτό το πράγμα, τότε ο Θεός τους παραδίδει σε αδόκιμο νου. Και τότε αυτοί οι φυσιολάτρες πράττουν τα παρά φύση. Αυτή είναι η μεγάλη ειρωνία στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, ξεκινώντας τη μεγάλη συλλογιστική της σωτηρίας. Διαβάστε ξανά την επιστολή προς Ρωμαίους. Είναι ένα εκπληκτικό γραπτό. Άρα λοιπόν, μέσα από τη φύση μπορούμε να γνωρίσουμε ένα Θεό. Μπορούμε να γνωρίσουμε έναν δημιουργό άπειρα πιο δυνατό, πιο μεγάλο. Μπορούμε να γνωρίσουμε όμως έναν απρόσιτο σε εμάς δημιουργό. Η απάντηση είναι πως ναι. Η φύση μας δείχνει έναν απρόσιτο σε εμάς δημιουργό. Θα συνεχίσω διαβάζοντας από τον Ισαΐα το 45 κεφάλαιο, από το 8 μέχρι και το 11 εδάφια. Διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών είναι εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και η ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόνι εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί αλλά ποτίζει την γη και κάμνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει δια να δώσει σπόρον στο σπύροντα και άρτονες εις τον εστίοντα, ούτω
θέλει είστε ο λόγος μου εξερχόμενος.

εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Αυτό επίσης είναι ένα από τα κεντρικά θέματα και από τα σημαντικά μηνύματα. Ποια είναι η απάντηση του Θεού, ποια είναι η απάντηση του απρόσιτου δημιουργού? Είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό που ο Ισαΐας λέει στην αρχή είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η απόσταση ανάμεσα στις βουλές μας και στις βουλές του Θεού είναι απέραντη, είναι απόλυτη. Δεν υπάρχει δυνατότητα εμείς ούτε να μάθουμε, πολύ μάλλον να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε τις βουλές, τις σκέψεις του Θεού, τα σχέδια του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Και αυτός είναι ο Θεός να τον αποκαλύψει σε εμάς. Ξέρετε, είναι μια βασική αρχή την οποία την ξεχνάμε. Θα την ξαναπώ. Η χριστιανική προσέγγιση είναι θεοκεντρική. Δεν είναι ανθρωποκεντρική. Έχουμε μάθει να μιλάμε και να σκεφτόμαστε με ανθρωποκεντρικές αρχές. Μας έχουν μάθει από το σχολείο, μας έχει μάθει το περιβάλλον μας, μας έχει μάθει ο τρόπος με τον οποίο μιλάει και κινείται και σκέφτεται ο κόσμος. Δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Ακόμα και στον κόσμο έξω, παλιότεροι πολιτισμοί είχαν για κέντρο το θείο. Εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και κάποιες δεκαετίες, αυτό έχει πάψει να υπάρχει. Σήμερα ο Θεός είναι εκτός του λογαριασμού. Σήμερα όλα τα κοιτάμε από το πρίσμα το δικό μας. Λοιπόν, όλα προέρχονται από το Θεό. Το κέντρο του σύμπαντος, το κέντρο του κόσμου, το κέντρο των πάντων δεν είμαστε εμείς. Είναι ο Θεός. Αυτό για να το θυμόμαστε κάπου-κάπου, μήπως και μπορούμε τη σκέψη μας, μήπως και μπορούμε τη ζωή μας να την φέρουμε προς τα εκεί που πρέπει. Να την κοιτάμε από το πρίσμα που πρέπει. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας είναι ένας αποκαλυπτόμενος Θεός. Είναι ένας Θεός που επέτρεψε μέσω της δημιουργίας να τον δούμε ως Θεό, αλλά από εκεί και πέρα είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτεται σε μας. Πώς ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους? Η αποκάλυψη του Θεού, ο Θεός ουσιαστικά δεν άφησε τον εαυτό του μη αποκεκαλυμμένο από την αρχή, από τότε δηλαδή που έφτιαξε τον άνθρωπο, αλλά συστηματικά, θα το έλεγα έτσι, αποκάλυψε τον εαυτό του μέσω του λαού Ισραήλ. Ο Θεός διάλεξε έναν λαό. Τον ξεχώρισε από τους υπόλοιπους. Ήτανε λαός άγιος. Με άλλα λόγια, ξεχωρισμένος. Ξέχωρος λαός. Και αυτός ήταν ο λαός Ισραήλ. Αυτόν ο Θεός τον χρησιμοποίησε ως το όχημα της αποκάλυψής του. Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του μέσω αυτού του λαού. Η ιστορία ουσιαστικά αυτού του λαού είναι η ιστορία της Θείας Αποκάλυψης. Μέσα από τις ενέργειες του Θεού και τις αποκρίσεις αυτού του λαού, μέσα δηλαδή από με το πόσο ο Θεός ενεργούσε μέσα στην ιστορία του λαού, μερικές φορές ο λαός απαντούσε πίσω με θετικό τρόπο. Ήταν υπάκουος στο Θεό. Μερικές φορές ήταν υπάκουος στο Θεό. Τις περισσότερες φορές ήταν υπάκουος στο Θεό. Μερικές φορές απαντούσε πίσω στο Θεό με έναν φωτισμένο τρόπο. Τις περισσότερες φορές υπήρχε σκοτάδι. Αλλά μέσα από αυτή τη σχέση, την ιστορική, τη συνεχή σχέση ανάμεσα στο Θεό και σε αυτό το λαό, ο Θεός φανέρωνε τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μέσα ουσιαστικά στην ιστορική πορεία του λαού Ισραήλ δημιουργούνται οι νοηματικές δομές, δημιουργούνται οι γλωσσικές φόρμες. Μέσα σε αυτόν τον λαό δημιουργείται αυτή η συλλογική εμπειρία, δημιουργούνται οι αναμνήσεις, οι παραδόσεις, η κουλτούρα, μέσω της οποίας ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στο λαό και ευρύτερα στον κόσμο. Ο Ισραήλ ουσιαστικά έχει μια προφητική και ιερατική θέση. Προφητική γιατί μεταφέρει το λόγο του Θεού προς τους ανθρώπους, και μια ιερατική θέση γιατί είναι ο λαός που στέκεται ανάμεσα στο Θεό και στα υπόλοιπα έθνη. Είναι ένα έθνος ιερέας. Παράλληλα όμως και μέσα από όλα αυτά, ο Θεός δημιουργεί μια μήτρα μέσα στην οποία
όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, γεννιέται ο Θεός Λόγος, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τις νοηματικές αυτές, όπως είπαμε, δομές, θα χρησιμοποιήσει τις γλωσσικές εκφράσεις, θα χρησιμοποιήσει το background, όλο αυτό το οποίο υπάρχει, θα χρησιμοποιήσει την παράδοση. Όταν ο Κύριος, για παράδειγμα, επιλέγει να ανακοινώσει τη μεγάλη αλήθεια ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, το κάνει την τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας. Το κάνει όταν ουσιαστικά βρίσκεται στην κορύφωση αυτή η γιορτή και όταν είναι όλα γεμάτα με φως και όταν υπάρχει εκείνο το έθιμο ή εκείνη η τελετή της έκχυσης του νερού και του κρασιού από τους ιερείς, ο Κύριος σηκώνεται και λέει «Εγώ είμαι το είδωρ της ζωής». Όλη αυτή η ιστορική διαδρομή, όλες αυτές οι παραδόσεις, όλα αυτά που μάθαινε ο λαός για αιώνες ολόκληρους, ήταν ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο, μέσω του οποίου, ο Θεός Λόγος θα φανέρωνε τον εαυτό του. Ο Θεός έχτιζε όλους αυτούς τους αιώνες αυτό το υπόβαθρο μέσα στο οποίο θα έκανε την τελική και πλήρη αποκάλυψή του στους ανθρώπους. Όταν ο Ιησούς Χριστός, όταν ο Λόγος γίνεται σάρκα και κατοικεί ανάμεσά μας, δεν έχουμε πια την κατάσταση της Παλιάς Διαθήκης στην οποία κάποιος μιλούσε για τον Θεό. Τώρα πια ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, κατοικεί ανάμεσά μας. Ο Ιησούς Χριστός δεν μιλάει απλώς για το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός δείχνει το Θεό. Τον δείχνει κάθε μέρα. Τον δείχνει με όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Το δείχνει με το πώς μιλάει, με πώς συμπεριφέρεται, πώς ανταποκρίνεται, πώς ουσιαστικά χειρίζεται όλες τις καταστάσεις στη ζωή του. Ο Ιησούς Χριστός είναι η απόλυτη και η τέλεια αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Είναι εκείνος που φέρνει τον απρόσιτο Θεό, που είπαμε προηγουμένως, και τον παρουσιάζει στους ανθρώπους. Είναι εκείνος ο δημιουργός που λέγαμε στην αρχή, ο οποίος μπαίνει στη δημιουργία του. Νομίζω ότι ο C.S. Lewis το έχει χρησιμοποιήσει αυτό σαν παράδειγμα. Είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος μπαίνει μέσα στον πίνακά του. Πώς έγινε αυτό, κανένας δεν το ξέρει και κανένας ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβει τις λεπτομέρειές του. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο άχρονος Θεός, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο δημιουργός του σύμπαντος ταπεινώνεται σε βαθμό που να μπορεί να γίνει άνθρωπος, να κατοικήσει ανάμεσά μας, να οδηγηθεί σε θάνατο σταυρικό για τη δική μας λύτρωση, για τη δική μας συμφιλίωση με το Θεό. Νοηματικά και γνωσιολογικά και γνωστικά και οτιδήποτε άλλο θέλετε πέστε του αυτό το πράγμα, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, ούτε να το αναλύσει στο τελικό του βάθος. Μπορεί να σταθεί με δέος μπροστά στο Θεό που γίνεται άνθρωπος για να μας φανερώσει τον Θεό. Θα ήθελα να πω εδώ ότι ο Θεός και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και όταν δηλαδή συνδιαλέγεται με το λαό Ισραήλ και όταν συνδιαλέγεται αργότερα με την Εκκλησία, το κάνει μέσω του Λόγου, μέσω δηλαδή μιας προφορικής φανέρωσης, μέσω κάποιων προφορικών λόγων και αργότερα γραπτών. Στην Παλιά Διαθήκη το λέει ωραία ο συγγραφέας Επιστολής προς Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο της Επιστολής προς Εβραίους. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρες ημών δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Ο Θεός ελάλησε προς τους ανθρώπους λόγια που γράφτηκαν και είναι η Θεία Παρακαταθήκη, η οποία περιγράφει ουσιαστικά αυτόν τον ιστορικό διάλογο ανάμεσα στο Θεό και στο λαό του. Και μετά έχουμε το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της Αποκάλυψης, το τελικό κομμάτι της Αποκάλυψης,
τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές, αυτό που τελικά θα αποτελέσει την Καινή Διαθήκη, που είναι η περιγραφή, η ιστορική περιγραφή της ενσάρκωσης του Θείου Λόγου, καθώς και του σχηματισμού της Πρώτης Εκκλησίας, που είναι η Καινή Διαθήκη. Ο Θεός, θυμόσαστε τι έλεγε ο Ισαΐας σε εκείνο το κομμάτι που είχαμε διαβάσει, ότι θα στείλω το Λόγο μου και ο Λόγος μου δεν θα επιστρέψει σε με κενός. Ο Θεός τελικά εμπιστεύεται αυτόν τον Λόγο του σε κοινότητες, σε κοινότητες δικών του ανθρώπων. Την Παλιά Διαθήκη στο λαό Ισραήλ, την Καινή Διαθήκη στην Εκκλησία και την Παλιά Διαθήκη στην Εκκλησία. Σκοπός αυτών των κοινοτήτων, αποστολή αυτών των κοινοτήτων του λαού και της Εκκλησίας είναι να δεχτούν το Λόγο, να διαφυλάξουν το Λόγο, να εκτελέσουν το Λόγο, να μεταφέρουν τον Λόγο. Αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός ως χριστιανών, οι οποίοι είμαστε οι οικονόμοι του Λόγου, του Λόγου της Αποκάλυψης του Θεού. Έτσι πρέπει να το χειριζόμαστε και έτσι ουσιαστικά πρέπει τις ζωές μας να τις κανονίζουμε. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Μιλήσαμε για την Αποκάλυψη του Θεού. Είπαμε ότι ο Θεός είναι αποκαλυπτόμενος Θεός. Όταν ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους, δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο ότι μέσω αυτής της αποκάλυψης γνωρίζουμε τα πάντα περί Θεού. Δεν σημαίνει ότι η αποκάλυψη του Θεού κάλυψε τα πάντα όσον αφορά τη γνώση μας για τον Θεό. Μην έχει κανένας την ψευδαίσθηση ότι η αποκάλυψη του Θεού αυτόματα σημαίνει ότι κατανοούμε, εξαντλούμε ουσιαστικά τον Θεό διανοητικά, τον καταλαβαίνουμε σε κάθε λεπτομέρεια και σε απόλυτο βάθος. Πέρα από το ότι αυτή η σκέψη είναι παράλογη, γιατί είναι αδύνατον το πεπερασμένο μικρό μυαλό μας να καταλάβει και να κατανοήσει τον άχρονο και άπειρο Θεό, είναι μια σκέψη βλάσφημη. Αν καταλαβαίναμε και κατανοούσαμε σε απόλυτο βάθος του Θεό, θα ήμασταν μεγαλύτεροι από το Θεό. Ή το μυαλό μας θα ήταν μεγαλύτερο από το μυαλό του Θεού. Αυτή η σκέψη από μόνη της είναι βλάσφημη σκέψη. Το κακό είναι το εξής, ξέρετε. Ενώ πιστεύω ότι αρκετοί επιστήμονες έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τα όρια της επιστήμης και να ξέρουν ότι η γνώση του κόσμου ουσιαστικά είναι πεπερασμένη, δεν μπορούν να φτάσουν και να μάθουν όλο τον κόσμο, τον φυσικό κόσμο, γιατί το μυαλό μας είναι τέτοιο και γιατί υπάρχουν περιορισμοί της γνώσης, υπάρχουν θεολόγοι που δεν το έχουν καταλάβει αυτό ακόμα. Υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι πιστεύουν ακόμη ότι πιθανόν θα εξαντλήσουν το Θεό σε απόλυτο βάθος. Μερικές φορές οδηγούμαστε σε γελία συμπεράσματα. Μερικές φορές οδηγούμαστε σε τραγικά συμπεράσματα λόγω τέτοιων συμπεριφορών. Απλώς αυτό σαν μια διευκρίνηση, σαν μια υπενθύμηση. Όταν ακούτε κάποιους οι οποίοι να ισχυρίζονται ότι μπορούν να αναλύσουν σε απόλυτο βάθος τα μυστήρια του Θεού, να τους ξαναρωτήσετε δεύτερη φορά και γενικά να κρατήσετε μια απόσταση και να είστε λίγο επιφυλακτικοί. Τα πράγματα δεν είναι όπως λέγονται. Πηγαίνοντας στο τελευταίο σημείο της ομιλίας, θα ήθελα να διαβάσω από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους, μερικά εδάφια. Από το 18, 3-4 εδάφια, 18 και κάτω. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι και γραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείον ετούσιν και οι Έλληνες σοφίαν ετούσιν, εμείς δε κηρύχτομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Και από το δεύτερο κεφάλαιό του, δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής, 2 και 3 εδάφιο. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλον τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος εδώ
παρουσιάζει αυτό που θα ονόμαζα μεγάλη αντιστροφή ή αναστροφή. Οι άνθρωποι είχαν βάλει το Θεό σε ένα καλούπι. Οι Εβραίοι, οι γραμματείς του αιώνος τούτου, όπως λέει, του κόσμου τούτου, πίστευαν ότι ο Μεσσίας έπρεπε να είναι κάποιος σπουδαίος, δυνατός, μεγάλος ηγέτης, στρατιλάτης, κάποιος που θα έρχονταν και θα άλλαζαν τα πράγματα για τον Ισραήλ. Θα έρχονταν εκείνος και ο Ισραήλ θα γινόταν το σπουδαιότερο έθνος του κόσμου. Η Ιερουσαλήμ θα γινόταν η πρωτεύουσα του κόσμου. Θα ήταν πια μια πλούσια πόλη, μια ένδοξη πόλη, μια πόλη που θα τη ζήλευαν όλοι. Ο Ισραήλ θα ήταν... Και τελικά τι παίρνουν στα χέρια τους? Τι αποφασίζει ο Θεός να δώσει στους ανθρώπους? Έναν εσταυρωμένο Μεσσία. Τι περίμεναν οι Έλληνες? Οι Έλληνες περίμεναν κάποιον ο οποίος με επιχειρήματα ωραία, με τορνευτά λόγια, με ωραίες φιλοσοφικές θεωρίες θα μπορούσε να πείσει και να γοητεύσει τους ανθρώπους. Και τι τους δίνει ο Θεός? Έναν σταυρωμένο Μεσσία, κάποιον που την τελευταία στιγμή τον αρνήθηκαν μέχρι και οι πιο πιστοί μαθητές του. Ο Θεός επιλέγει να καταρρύψει όλα τα μοντέλα και όλα τα καλούπια που είχαν οι άνθρωποι δια της σοφίας τους φτιάξει στο μυαλό τους. Ο Θεός ουσιαστικά επιλέγει να ανατρέψει τη σοφία των σοφών. Γιατί η σοφία του κόσμου είναι βασικά σοφία με σκοπό τη δύναμη. Είναι σοφία με σκοπό την προβολή. Είναι σοφία με σκοπό τον εγωισμό. Συγκεκριμένα, για αυτό που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους και όταν επικαλείται και χρησιμοποιεί τη λέξη σοφία, η σοφία κατά βάση στην περίοδο που γράφει ο Απόστολος Παύλος ήταν ρητορική δυνότητα. Η λέξη σοφία αλλάζει στις εποχές. Εδώ, σε αυτά που γράφει και στους ανθρώπους στην Εκκλησία που απευθύνεται, σοφός ήταν εκείνος που μπορούσε να σταθεί σε ένα δημόσιο βήμα και να γοητεύσει το ακροατήριό του. Αυτό ήταν σοφός. Αυτό μελετούσαν οι άνθρωποι που πήγαιναν στα περιζήτητα σχολεία. Αυτό ονειρεύονταν ο κάθε νέος να καταφέρει να γίνει στη ζωή του. Τότε, εκείνη την εποχή, οι διάσημοι ρήτορες είχαν ένα στάτους που τη σήμερα ημέρα απολαμβάνουν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές. Ήταν δηλαδή star. Σε αυτή τη σοφία, κατά βάση, αναφέρεται ο Παύλος στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα πράγματα. Όπως στην περίοδο της Ρωμαϊκής εποχής, σε αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη περίοδο, η σοφία είχε σκοπό τον εγωισμό, την ικανοποίηση του ανθρώπου, το να φανεί και να δειχτεί, δυστυχώς αυτό το ρόλο παίζει σχεδόν σε όλη την ιστορική περίοδο της ανθρωπότητας. Ο Θεός όμως επιλέγει να φέρει τα πάνω κάτω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε κάθε τόσο από το τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας. «Εισε με δε μη γέννητο να καυχόμε ημί εις το σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Καύχησε στο σταυρό. Καύχησε στην ταπείνωση. Καύχησε στο πιο επονίδιστο γεγονός. Ξέρετε τι σημαίνει σταυρός? Ο σταυρός επιφυλάσσονταν στη Ρωμαϊκή εποχή για τους χειρότερους κακούργους και ήταν ένας εξαιρετικά τιμωτικός τρόπος εκτέλεσης. Εκτός το ότι σε περιέφεραν μέσα στην πόλη ώσπου να ανέβεις εκεί που θα σε σταυρώσουν, τον σταύρωναν τον κακούργο σχεδόν γυμνό ή τελείως γυμνό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, τον άφηναν εκεί για μέρες, σπάνια πέθαιναν οι σταυρωμένοι μέσα σε μια μέρα, τις περισσότερες φορές τους έπαιρνε περισσότερο από μια μέρα. Στέκονταν εκεί λοιπόν πάνω σε ένα σταυρό, με αυτόν τον τρόπο, να τους βλέπουν όλοι, να τους κοροϊδεύουν και να τους φτύνουν. Ήταν από τους χειρότερους, αν όχι ο χειρότερος τρόπος εκτέλεσης. Και ο Παύλος καυχάται στο σταυρό του Χριστού. Ο Θεός επιλέγει να φέρει τα πάνω κάτω. Το μέσο της ταπείνωσης είναι το μέσο της δόξας. Το Θεό τον πλησιάζουμε όταν αρνούμαστε τον εαυτό μας.
μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, όπως λέει στο Μάρκο, μπορούμε μόνο να κερδίσουμε την ψυχή μας, μόνο αν επιλέξουμε να τη χάσουμε. Ξέρετε, αυτό η σοφία του κόσμου δεν το δέχτηκε ποτέ και ούτε πρόκειται να το δεχτεί ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο από τη σοφία του κόσμου να ζητήσεις την απόλυτη ταπείνωση. Αυτό το σημείο λοιπόν αντιστρέφει κατά τη γνώμη μου και τη γνωσιολογική μας προοπτική. Ο Παύλος και η Εκκλησία μετά από αυτό επιλέγει να θυμάται τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Ακόμα και όλες οι χριστιανικές ή χριστεπώνυμες εκκλησίες συνεχίζουν να θυμούνται τον Χριστό εσταυρωμένο. Ξέρετε, ακόμα και σε καθολικές εκκλησίες να πάτε και σε ορθόδοξες εκκλησίες να πάτε, πάντα η απεικόνιση του Χριστού είναι ένας εσταυρωμένος Χριστός. Η Εκκλησία από την αρχή μέχρι τώρα διαλέγει να διακηρύσει, να φανερώνει και να καυχάται στο σημείο του Σταυρού. Το σημείο της ταπείνωσης, όπως είπαμε, που είναι το σημείο της νίκης. Το σημείο της υποταγής, που είναι το σημείο της ανύψωσης. Το σημείο του μαρτυρίου, που είναι το σημείο της εισόδου, της δόξης. Δεν είμαστε αντιδιανοούμενοι. Δεν είμαστε ενάντια στη γνώση. Δεν λέμε πως οποιαδήποτε γνώση εδώ στον κόσμο είναι κακή. Δεν λέμε πως οτιδήποτε ξέρει ο άνθρωπος, οποιαδήποτε σοφία κατέχει ο άνθρωπος, είναι κακή. Κάθε άλλο. Αυτό όμως που λέμε είναι πως οποιαδήποτε γνώση, αν δεν είναι καλά θεμελιωμένη στην ιστορία του Θεού Λόγου, στην ιστορία του Ισαρκοθέντος Λόγου με κορύφωμα το Σταυρό, είναι μια γνώση που δεν αξίζει. Είναι σοφία στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Είπαμε και προηγουμένως για τον νατουραλισμό. Είναι ουσιαστικά και ένα αυτόνομο, ένα αυθύπαρκτο σύμπαν και μέσα από αυτό το σύστημα οποιασδήποτε τελολογικές προσεγγίσεις, δηλαδή οποιασδήποτε προσεγγίσεις που έχουν μέσα σκοπό, έχει το σύμπαν αυτό κάποιο σκοπό? Φτιάχτηκε για κάτι? Απαγορεύονται αυτές οι ερωτήσεις. Στον νατουραλισμό αυτές οι ερωτήσεις απαγορεύονται. Στην επιστήμη, όπως αυτή τη στιγμή η επιστήμη γίνεται μέσα από τα πανεπιστήμια, απαγορεύονται τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ερωτήσεις σκοπού, αν κάτι έγινε για κάτι, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους παραμέτρους. Απ' την άλλη, έχουμε πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, έχουμε πολιτική και κοινωνική σοφία, η οποία ουσιαστικά δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά με υλικά θέματα. Πώς θα αυξήσουμε την ευημερία των λαών? Όπου ευημερία είναι κατά βάση η κοινωνική άνθηση του συγκεκριμένου λαού. Έχουμε ψυχολογική σοφία, όπου το σημαντικότερο είναι να αισθανόμαστε καλά. Οι Αμερικάνοι το λένε personal fulfillment και είναι ουσιαστικά ό,τι υψηλότερο μπορείς να φτάσεις. Ξέρετε, personal όμως, δικό σου. Αν δεν αισθάνεσαι personal fulfillment στο γάμο, σήκω και φύγε. Τι θα ταλαιπωρήσει? Δεν αισθάνεσαι αυτό το πράγμα μέσα σε οποιαδήποτε φιλική σχέση, σήκω και φύγε. Το σημαντικό είναι να αισθάνεσαι εσύ καλά. Αυτή είναι η ψυχολογική ανθρώπινη σοφία, η οποία είναι η κυρίαρχη ψυχολογική ανθρώπινη σοφία αυτή τη στιγμή. Είναι μετά η φιλοσοφία, ο μεταμοντερνισμός. Είναι η φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει αλήθεια, υπάρχουν αλήθειες. Δεν υπάρχει ο δρόμος, υπάρχουν δρόμοι. Δεν έχεις δικαίωμα να επικαλείσαι. Είσαι αποδεκτός ως χριστιανός. Κανένας δεν σου πει τίποτα. Μια χαρά είσαι. Μόνο που υπάρχουν ακόμα 1536 θεωρίες. Και είναι το ίδιο με τη δικιά σου, είναι εισάξιες με τη δικιά σου. Αν επικαλεστείς αποκλειστικότητα, αν επικαλεστείς ότι γνωρίζεις τον δρόμο, έχεις διαπράξει το θανάσιμο αμάρτημα της κουλτούρας μας. Αν διανοηθείς να πεις ότι έχεις και διακηρύττεις κάτι το μοναδικό, το οποίο οι άλλες θεωρίες και άλλες απόψεις δεν έχουν, τότε είσαι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Τότε έχεις πει τη μεγαλύτερη βλασφημία προς την κουλτούρα μας. Τότε είσαι, ξέρετε πώς το λέμε, μη ανεκτικός. Το ακούμε και θα το ακούμε όργιο περισσότερο και στην Ελλάδα, την έννοια της ανεκτικότητος. Όπου ως ανεκτικότητα δεν σημαίνει ότι απλώς αποδέχεσαι τον άλλον και τον αγαπάς, κάτι που πάντα διακήρυσε
πάντα λέγαμε μέσα στην χριστιανική σκέψη. Όχι, όχι, είναι κάτι άλλο. Όταν λέμε ανεκτικότητα, σημαίνει οτιδήποτε σκέφτεται ο άλλος, οτιδήποτε πιστεύει ο άλλος, οποιοδήποτε τρόπο ζωής επιλέγει ο άλλος, οποιοδήποτε τρόπο έκφρασης επιλέγει ο άλλος, είναι ισότιμος και ισοδύναμος και κατά κανένα τρόπο δεν μπορείς να πεις ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Αν πεις και αν τολμήσεις να διατυπώσεις προτίμηση, όχι απλώς προτίμηση, να πεις όχι, αυτό είναι καλύτερο από κάτι άλλο, αυτό είναι σοβαρό. Αυτό ουσιαστικά ανατρέπει όλο τον τρόπο δόμησης της μεταμοντέρνας προσέγγισης των πραγμάτων. Τότε είσαι μη ανεκτικός. Όλα αυτά είναι σοφία του κόσμου. Όλα αυτά είναι σοφία μακριά και έξω από την εικόνα και το σημείο του Σταυρού. Η δική μας κλίση είναι να μάθουμε και να προσεγγίσουμε το Θεό Λόγο. Και να πω κάτι περισσότερο εδώ. Εμείς ως Ευαγγελικοί είμαστε άνθρωποι που ερχόμαστε και κρατάμε, και είναι καλό αυτό, επαφή με το γραπτό Λόγο του Θεού. Ο γραπτός Λόγος του Θεού είναι δεύτερο επίπεδο αποκάλυψης. Τι εννοώ με τούτο? Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε όχι την Αγία Γραφή. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τον αποκεκαλυμμένο και ενσαρκωθέντα Λόγο του Θεού. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Η Αγία Γραφή είναι το μέσον. Η Αγία Γραφή είναι το τηλεσκόπιο μέσω το οποίο μας φέρνει κοντά εκείνον τον μεγάλο αστέρα. Δεν είναι η Αγία Γραφή, λοιπόν, είναι το μέσο από το οποίο προσεγγίζουμε. Δεν είναι το τέλος. Το τέλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος είναι η σωτηρία μας. Εκείνος είναι η γνώση μας. Η γνώση του Θεού για μας. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με φιλοσοφική προσέγγιση. Όπως τη γυναίκα μου δεν την ξέρω απλώς ακούγοντας για εκείνη, αλλά ζώντας με εκείνη. Έναν άνθρωπο, ένα άλλο πρόσωπο, το γνωρίζεις ζώντας με εκείνο. Τον Ιησού Χριστό και τον Θεό τον γνωρίζεις τελικά ζώντας με εκείνον. Αυτό εύχομαι για όλους μας και αυτό είναι, πιστεύω, το τέλος με την καλή έννοια της σοφίας. Το να γνωρίσουμε εκείνον και να ζήσουμε με εκείνον. Δηλαδή, ουσιαστικά, ό,τι έχει πει ο Πλάτωνας τότε, 2.500 χρόνια από τώρα, δεν κάνουν τίποτα άλλο οι επόμενοι φιλόσοφοι παρά να ανακυκλώνουν τις απόψεις του, εκείνου και του Αριστοτέλη πιθανόν. Σε έναν βαθμό αυτό ισχύει. Τώρα, ο μεταμοντερνισμός, του οποίου ένα παρακλάδι είναι αυτός ο απόλυτος σχετικισμός, ο οποίος έχει καταλάβει ουσιαστικά την κουλτούρα μας, τίποτα δεν είναι απόλυτο, όλα είναι έτσι και όλα είναι αλλιώς, είναι πιθανόν μια αντίδραση του ανθρώπου στον μοντερνισμό. Ο μοντερνισμός, ο οποίος ξεκίνησε από τον διαφωτισμό, όλο αισιοδοξία και όλο αυτοπεποίθηση. Ήταν αυτό που έλεγε: όλα θα τα λύσουμε με το μυαλό μας, με την επιστήμη μας, με τις δυνατότητες που έχουμε. Θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε, να πάμε μπροστά. Αυτό πίστευαν οι άνθρωποι μέχρι πριν από 30 χρόνια, πιθανόν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Δεν τα κατάφεραν όμως. Διαπίστωσαν ότι ό,τι η επιστήμη τους δίνει δεν τους έλυνε τα προβλήματα που νόμιζαν ότι θα τους έλυνε, ούτε οι διάφορες επιστημονικό λοιπά κοινωνικές θεωρίες, οικονομικές θεωρίες, δεν έλυσαν τα προβλήματα των ανισοτήτων, δεν έλυσαν τα προβλήματα των κοινωνικών τόσων πολλών κοινωνικών ομάδων, τα προβλήματα της εγκληματικότητος. Διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι δυστυχισμένοι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να αρρωσταίνουν, συνεχίζουν να κάνουν πολέμους. Και τελικά, σαν αντίδραση, ήρθε το ακριβώς αντίθετο από τον μοντερνισμό. Ήρθε μια παρέτηση του ανθρώπου σε αυτή τη δύναμη της επιστήμης, σε αυτή την ευεξία και στην αυτοπεποίθηση. Τώρα έχουμε έναν πολιτισμό παρέτησης λίγο. Αυτό ανακυκλώνεται, νομίζω, ιστορικά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μερικές φορές ο άνθρωπος έχει ενεργητικότητα και πιστεύει ότι θα τα καταφέρει. Και μετά βλέπει, του πάει τα μούτρα του και ξαναγυρνάει πίσω. Και ξανά το ίδιο και ξαναγυρνάει πίσω. Αλλά τελικά ο άνθρωπος ποτέ δεν θα τα καταφέρει. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει και να λύσει τα πράγματα
βγάζοντας την παράμετρο Θεό απ' έξω, όπως έλεγε ο Λαπλάς, θα συνεχίζει πάντα σε αυτόν τον κύκλο ουσιαστικά της φθοράς.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θυσίασες για τη σωτηρία μας, για τη λύτρωσή μας. Αυτό το γεγονός το οποίο οι ουρανοί θα διηγούνται και θα εμείς θα διηγούμεθα για όλη την αιωνιότητα και θα ψάλλουμε και θα υμνούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη ζωή μας, δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο μας εχάρισες, με το οποίο μας εσφράγισες, μας έχρισες για να γίνεθα η δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογησέ μας το πρωινό τούτο, οδήγησέ μας στη λατρεία του προσώπου σου, στη θεώρηση του μεγαλείου σου, της δόξης σου, του κάλου σου, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε και να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις συνειδήσεις, στις καρδιές όλων μας. Φέρομε το ταλέπορο έθνος μας ενώπιόν σου και σε παρακαλούμε, λέησέ το. Κύριε Καμέλεος, Κύριε ρίξε ματιές ελαίους σε τούτο το έθνος και φέρε το σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε εξήτηση του προσώπου σου και δώσ' μας ημέρες ήσυχες, ειρηνικές, να απολαύσουμε από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε ειρήνη στα όρια μας, ελέησε και τα έθνη τα τριγύρω, σε παρακαλούμε πολύ, και ιδιαίτερα τους γειτονές μας για να έχουμε ησύχιον βίον, και ακόμα σε παρακαλούμε το λαό τον Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης. Ετοίμασε προπαντός την Εκκλησία σου σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη της μεγάλης συνάντησης με σένα τον Κύριον. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε την ώρα τούτη κύκλωσέ μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη εν το μέσο ημών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από τους ψαλμούς τον Ρο Ιώτα Αλφα Ψαλμό. Τον Ρο Ιώτα Αλφα Ψαλμό. Έχουμε και τις σημειώσεις μας, ιδιαίτερες σημειώσεις, για να μην φεύγεις. Ενείτε τον Κύριο. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά. Εν δοξών και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού, ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών, θέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού, ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμη των έργων αυτού, για να δώσει εις αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αληθινέ, πάσε εντολέ αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουσι σύνεσιν καλήν. Η έμεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, είναι ένα εγκόμιον, ένα έπαινος των επεμβάσεων του Θεού, των έργων του και των πράξεών του. Μάλιστα ο ψαλμωδός, όπως λέγει εδώ στον ψαλμό του, θα επιθυμούσε αυτά τα μεγαλεία του Κυρίου, τις επεμβάσεις του Κυρίου, τα έργα του, τις πράξεις του, να τις διηγηθεί σε μια σύναξη ανθρώπων ευθέων, ενώ θα συσκέπτονται εν βουλή. Και αυτή η φράση με έβαλε σε σκέψεις πολλές φορές, ενώ το διάβαζα, για τη δική μας τη βουλή. Και λέω, για σκέψου να ήταν βουλή ανθρώπων ευθέων, και ενώ συζητούν να φέρουν το μεγαλύτερο θέμα, το θέμα των θεμάτων, των Κύριων, το πρόσωπό του, το μεγαλείον του Θεού, και να διηγηθούν τις πράξεις του και τα έργα του. Τι θα ήτανε τούτη γη, τι θα ήτανε το έθνος τούτο, αν η βουλή μας ήταν τέτοια. Και λέει ο ψαλμωδός, θα ήθελα, λέει, να διηγούμε τα μεγαλεία του Θεού εν βουλή ευθέων, εν συνάξη ευθέων.
να διηγηθεί τα μεγαλεία.

του Θεού. Θυμάμαι τον σοφόν εκείνον που είχα διαβάσει για τον Εύτωνα, όταν έμπαινε σε κύκλο, λέει, όπου μιλούσαν για τον Θεό και άκουγε τη λέξη του Θεού. Απεκαλύπτε το. Έβγανε το καπέλο του. Και πώς να μην βγάλει το καπέλο, και πώς να μην σκύψει μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και ο ψαλμωδός μας διηγείται τις επεμβάσεις του και τα μεγαλεία του, τα μνημονεύει, τη δικαιοσύνη του, το ελεός του, τη σοφία του, την αγάπη του προς τους Υιούς των ανθρώπων, τις επεμβάσεις του, τις σωτηριακές, τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Όλος τούτος ο ψαλμός είναι συνοπτικά διήγηση των μεγαλείων του Θεού. Και έρχεται στο τέλος να καταλήξει και να πει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και μιλάει για τις εντολές του, είχε πει παραπάνω για τις εντολές του, ότι είναι ευθείες οι εντολές του και εκκρίσεις του, και λέει οι πράτοντες αυτές έχουν σύνεση και έχουν οι πράτοντες αυτάς έχουν σύνεση καλή η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Και μιλάει για σοφία. Ποια σοφία? Αναρωτιέται κανείς ποια σοφία? Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Μπας και η Γραφή θέλει να μας κάνει φιλοσόφους. Εννοεί λοιπόν την σοφία, την φιλοσοφία, αυτό που οι άνθρωποι λένε φιλοσοφία, το να αναζητήσεις τις αρχές της ζωής, τα στοιχεία της δημιουργίας του κόσμου, ή να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις το Θεό και να τον προσδιορίσεις διανοητικός. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί μέσα στην ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας ότι είναι ένας μάταιος αγώνας και μια μάταιη προσπάθεια. Το είχε πει, το είπε μάλιστα, το παρατήρησε και το υπεγράμμισε και ο Κάντιος, ο Ιμμάνουελ Καντ, ο οποίος είπε τι ζητάτε περί Θεού, πώς να τον βρείτε. Και μίλησε για την πρακτική πλέον ηθική την οποία πρέπει να πράξει κανείς. Αφήστε τις υπερβατικές συλλήψεις, τις προσπάθειες με τη διανοησή σας να συλλάβετε το Θεό. Ο Θεός είναι ασύλληπτος. Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Είναι πάνω από το μυαλό του ανθρώπου. Η σκέψη μας και η διανοησή μας κινείται εν χώρο και χρόνο. Ο Θεός είναι υπερβατικός, πέραν του χώρου, πέραν του χρόνου. Κάθε συνεπώς προσπάθεια για να ανεβεί ο άνθρωπος ψηλά διανοητικός είναι μάταιη και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τίποτε περί Θεού. Το να τον βρεις πάρα πολύ δύσκολο και να τον πεις σε άλλους αδύνατον, έλεγε κάποιος. Γι' αυτό ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτό του. Δεν μας άφησε στον αγώνα αυτόν τον μάταιο να ψάχνουμε να ανεβούμε εμείς. Να ανέβουμε μια κλίμακα η οποία φτάνει στο άπειρο για να φτάσουμε το Θεό. Ο Θεός κατέβηκε. Αλλά τι είναι λοιπόν η σοφία? Είναι η σοφία η γνώση την οποία έχουν οι επιστήμονες? Μάλιστα, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά αν ο επιστήμονας με όλη τη γνώση του ζει μια ζωή ανήθικη, αγνοεί τις διατάξεις του Θεού και τις κρίσεις του Θεού, εάν τον βλέπεις να περπατεί αφρόνος μες στη ζωή, είναι άσοφος. Είναι άφρον, παρόλη τη γνώση που μπορεί να έχει. Αν ζει μια ζωή εξευτελιστική, είναι άφρον. Συνεπώς, ούτε αυτό είναι σοφία. Τι είναι σοφία? Σοφία είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο ψαλμωδός εδώ πέρα, το να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, να ψάξεις να τις βρεις και να τις τηρήσεις, διότι αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Να τηρήσεις λοιπόν τις εντολές του Θεού. Αυτή τη σοφία, την αναζήτηση δηλαδή των εντολών του Θεού, την έψαχνε όλοι οι αρχαιώτες. Ήτανε μία ακτινοβολία, θα έλεγε κανείς, σε όλο τον κόσμο των παραγγελμάτων του Θεού, του να ζήσει κανείς μια ζωή ηθική, μια ζωή στο θέλημα του Θεού, αν και δεν τον ήξεραν τον Θεό. Η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση της δικαιοσύνης, το να πράξεις το καλό, το να έχεις ανθρωπισμό μέσα σου. Αυτή ήταν η ακτινοβολία, η οποία διεχέετο. Και κοιτάξτε πώς για αυτή την ακτινοβολία, την τήρηση των εντολών του Θεού όπου ήξεραν τον Θεό, ή γενικότερα αυτή την ακτινοβολία, πώς μίλησε η αρχαιότης, πώς μίλησαν στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι. Και το είχαν βρει ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο πολύτιμο μέσα στη ζωή που μπορούσε να κάνει κανείς.
Βλέπεις, επί παραδείγματι, διαβάζεις στο Δευτερονόμιο τι είχε πει ο Μωυσής εις το λαό των Ισραήλ στο εδάφιο 6. Τους λέει: «Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά, τις εντολές, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσι ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουσι πει ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα του το έθνος, διότι ποιον έθνος είναι τόσον μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντα όσα επικαλούμεθα αυτόν». Η σοφία τους λοιπόν ήταν στην τήρηση των εντολών του Θεού. Και μετά 1500 ολόκληρα χρόνια. Μετά από μερικές εκατονταετίες έρχεται ο παρημιαστής στις παροιμίες να μας πει στις παροιμίες τούτα τα λόγια, να ακούσουμε τι έλεγαν οι αρχαίοι για αυτό το πράγμα που ονόμαζαν σοφία. Λέει εις το Α των παροιμιών στο εδάφιο 7. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία». Οι άφρονες. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου». Και ο εκκλησιαστής και στο θήτα 10 των παροιμιών θα πει επίσης το εξής. Στο θήτα 10. «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και επίγνωσης Αγίων φρόνησης». Επίγνωσης Αγίων φρόνησης. «Διότι διεμού οι ημέρες σου θέλουσι πολλαπλασιαστεί, τα έτη της ζωής σου θέλουσι προσθεθεί εισέ. Εάν γίνεις σοφός κατά τον τρόπον αυτών, κατά τον τύπον αυτών, εάν γίνεις σοφός, να τηρείς δηλαδή το θέλημα του Θεού, θέλεις είστε σοφός δια σε αυτόν. Αν γίνεις χλεβαστής, σημόνος θέλεις πάσχη». Και επίσης στον εκκλησιαστή, στο τελευταίο κεφάλαιο, αφού άφησε την καρδιά του να δοκιμάσει και να δοκιμάσει ποικίλα και διάφορα αγαθά, πλούτη και θησαυρούς μες στη ζωή, κατέληξε στη διαπίστωση την οποία μας δίδει ο εκκλησιαστής στο 12ο κεφάλαιό του, στο 13 εδάφιο. Τέλος. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Έπειτα από την έρευνα, έπειτα από την αναζήτηση, έπειτα από τη δοκιμή όλων εκείνων που θα μπορούσε ο άνθρωπος να επιθυμήσει και να γεμίσουν την ψυχή του, έρχεται και λέει: «Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών». Να σέβεσαι, αυτό θα πει φόβος. Να σέβεσαι, να υπολογίζεις. «Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει κρίση πανέργων και πανκρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών». Να λοιπόν που είναι η σοφία. Η σοφία λοιπόν είναι ο φόβος του Κυρίου, να υπολογίσεις τον Κύριο και να πράττεις τις εντολές του. Αλλά το πιο όμορφο κομμάτι μας στη Γραφή, το πιο υπέροχο, εις το οποίο σας καλώ να το διαβάσετε, ευρίσκεται για αυτό το θέμα, ευρίσκεται στον Ιώβ, και θα μου επιτρέψετε, παρόλο ότι είναι κεφάλαιο ολόκληρο, να σας το διαβάσω, στον Ιώβ, στο κάπα ήτα κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω και ακούστε το, να το διαβάσετε κι εσείς σπίτι σας. «Βεβαίως, είναι τόπος του αργυρίου όταν εξάγεται, το ασίμι κάπου εξάγεται, και ο τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδερος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος». Κοιτάξτε τα κατορθώματα του ανθρώπου. Τι κατορθώνει, πολλά κατορθώνει. Και το ασίμι βρίσκει και το χρυσάφι το καθαρίζει. Βάνει όρια εις το σκότος. Ανοιχνεύει ο άνθρωπος τα πάντα μέχρι τελειότητος. Τους λίθους, τους σκότους και τη σκιά του θανάτου τα έρευνά και τα εξετάζει. Χύμαρος εξερμά εκ του τόπου όπου κατοικεί. Είδα τα αδοκίμαστα υπό του ποδός. Τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα νερά τα φέρνει στην επιφάνεια. Ταύτα ολιγοστεύουσι και αναχωρούσι από τον ανθρώπον, περί δε της γης εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός.
Η λύθη αυτή είναι τόπος απθύρων και ναυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνη δεν γνωρίζει πτηνών και ο φθαλμός γηπός δεν είδε αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει την χείρα του επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρη από τις ρίζες. Τα πάντα κάνει. Εγκόπτει ποταμούς μεταξύ των βράχων και ο φθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμο. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύρα και των κεκριμένων εκφέρει εις φως. Όλα τα κάνει. Αλλά η σοφία όταν θέλει ευρεθεί. Το χρυσάφι το βρίσκει. Το ασήμι το βρίσκει. Τα νερά τα βγάνει από τη γη. Ψάχνει, ερευνά, εξιχνιάζει. Τα πάντα κάνει. Αλλά η σοφία πόθεν θέλει ευρεθεί. Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Μπορείτε να το βρείτε? Μπορείτε να βρείτε πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων αυτό το πολύτιμο πράγμα. Η άβυσσος λέγει δεν είναι ενεμή. Και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον εν ταυτής. Να πας να δώσεις χρυσάφι για να πάρεις την σοφία και τη σύνεση. Δεν μπορεί να δοθεί. Είναι πιο πολύτιμη εκείνη. Και αργύριον ασήμι δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής της σοφίας. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ. Με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον, πολύτιμα πετράδια. Το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισοθώσει με αυτήν την σοφία. Και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον η Μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρών χρυσίων. Πού θέλει λοιπόν έρχεται η σοφία? Για κοιτάξτε ένα ερώτημα που μας θέτει εδώ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε από πού έρχεται η σοφία? Πού μπορεί να το βρει αυτό το αγαθό κανείς, το οποίο είναι πιο πολύτιμο από όλους τους θησαυρούς? Ό,τι να αποκτήσεις δεν συγκρίνεται με αυτό. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι δια των ότων ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής. Η απώλεια και ο θάνατος. Λένε με τα αυτιά μας ακούσαμε για τη φήμη της, ότι είναι πολύτιμο πράγμα την φήμη αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρον, ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, τότε είδε και εφανέρωσε αυτήν την σοφίαν. Ιτίμασε αυτήν και μάλιστα εξιχνίασε αυτήν και είπε προς τον άνθρωπον, ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή απ' του κακού σύνεστης. Φίλοι μου, είναι κάτι πολύ θαυμαστό. Μα ψάχνετε να βρείτε τον πολύτιμο θησαυρό μέσα στον κόσμο τούτον? Αναζητείτε να βρείτε εκείνο που θα σας κάνει ευτυχισμένους? Αναζητείτε να βρείτε τι είναι πιο πολύτιμο να το κατέχετε? Το στόμα του Κυρίου, τα χείλη του Κυρίου είπανε η σοφία. Και η σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου. Να έχεις μέσα σου το σεβασμό του Θεού στη σοβαρότητα όλη που χρειάζεται και πρέπει. Να τον αναγνωρίζεις και να τον υπολογίζεις όπως μας είπε ο Ψαλμωδός. Να μπαίνεις σε τόπο όπως ο Νοεύτων και να βγάλεις το καπέλο σου σαν μιλούν για το Θεό. Και τα διατάγματα του και οι κρίσεις του να είναι για σένα μέσα σου νόμος στη ζωή. Όποιο πολύτιμο δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί αυτό σου εξασφαλίζει την ζωή. Στα παλιά τα χρόνια αυτό ήταν μια ακτινοβολία στον κόσμο. Και τα μεγάλα πνεύματα και τα ευγενή πνεύματα ισχολούνται με αυτό. Να αναζητήσουν την αρετή, τη δικαιοσύνη, την σοφία αυτήν, την πρακτική, την έμπρακτη. Πόσο ο άνθρωπος θα μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό?
Και αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο, πολύ υψηλότερο από πολλά άλλα. Η σοφία. Συ την βρήκες. Συ την βρήκες. Ή πλανάσαι σε άλλα πράγματα και ψάχνεις και γυρίζεις να βρεις τι. Χρυσάφι, ασύνη, πολύτιμους λίθιους, κοινωνική επιρροή, εξουσία, δύναμη. Όλα αυτά παρέρχονται και φεύγουν. Και σε αφήνουν άδειον και κενών. Αν έχεις το φόβο του Θεού, αν ζητείς πρακτικά τις εντολές Του, αν ζητείς να ζήσεις μια ζωή κατά το θέλημά Του, πολύτιμον και για τούτη τη ζωή σου προσφέρει ζωή και για την αιωνιότητα. Η χοροδία μας να μας πιάνει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, αναγνωρίζομαι το μεγαλείο σου, το θαυμαστό μεγαλείο σου, το απρόσιτον. Ω, πόσο σε θαυμάζομαι και σε δοξάζομαι και σε ευχαριστούμε, διότι απεκαλύφθη σε μας τα μικρά, τα ασήμαντα, τα αδύνατα πλάσματά σου, αν Χριστό Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη γνώση που μας δίδεις. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας ακόμα. Δώσ' μας αποκάλυψη των αληθιών σου, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αυτή η σοφία στον αρχαίο κόσμο είχε εμφανιστεί σε μια κτηνοβολία αρετών και ιδιωτήτων, οι οποίες έφελγαν την ψυχή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος φιλοσοφούσε, τις αναζητούσε, τις έψαχνε, τις δίδασκε, και ήτανε μεγάλος εκείνος που μπορούσε να τις πράξει. Αλλά όλη αυτή η ακτινοβολία εκπορευότανε από ένα κέντρο. Δεν ήταν τυχαία. Δεν είναι τίποτα που έγινε και τυχαίο στον κόσμο. Όλες αυτές οι ιδιότητες και αρετές, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η πραγότης, η ομορφιά της ζωής, εκπορεύεται από ένα κέντρο. Και όλες αυτές οι ακτινοβολίες είχαν ένα πρόσωπο σε κέντρο, από το οποίο τις έστελνε. Ήταν ο Χριστός, ο τότε αόρατος, άγνωστος ακόμα. Αλλά ήταν όλες αυτές οι ακτινοβολίες ο διάχυτος Χριστός στον κόσμο, το φως που έθελγε τις ψυχές των ανθρώπων και καλούσε τις ψυχές των ανθρώπων προς τα πάνω. Αυτό φαίνεται και από τις παροιμίες, εκείνο το ωραίο κεφάλαιο των παροιμιών, το 8ο, εις το οποίο μιλάει για την σοφία και λέει: η σοφία παίρνει μορφήν προσώπου. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ, οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Πλούτος και δόξα είναι με τεμού, αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου καθαρού, τα γεννήματά μου εκλεκτού αργυρίου. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης, αναμέσων των τρίβων της κρίσεως, για να κάμω τους αγαπώντας με, να κληρονομήσω σι αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Ο Κύριος, ο Θεός, με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος, πρώτου αιώνος με έχρισεν, απ' αρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσανε άβυση, ότε δεν υπήρχον επιγέ, εάν αυρίουσε τα ύδατα. Πριν τα όρηθε με λιωθώσει, πρώτων λόφων, εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχε ετικάμι την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης, ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμουν εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου, ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσσου, ότε επέβαλε τον όμον αυτού εις την θάλασσα, να μην παραβώσει τα ύδατα, το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης, τότε ημιν πλησίον αυτού δημιουργούσα. Εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού κλπ. Και η τρυφή μου ή το μετά των ιών των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου ο τέκνα, διότι μακάρι οι φυλάτοντες στα σοδούς μου ακούσατε. Έχονται ότι αυτή η σοφία, η οποία μιλάει εκεί, ή το πρόσωπο, ήταν λοιπόν το κέντρο από το οποίο εκτορεύτηκε όλη αυτή η ακτινοβολία στον αρχαίο κόσμο, και την οποία ο αρχαίος κόσμος τη μελετούσε, τη σκεφτότανε, την έψαχνε και έλεγε ότι δεν υπάρχει πουθενά να την βρεις. Ο Θεός την είπε, ο Θεός την αποκαλύπτει. Και ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πάρα πολλά, τούτο μόνο του λείπει και πρέπει να το έβρει, να του το χαρίσει ο Θεός, αν το θελήσει. Και αυτό το κέντρο, αυτό το πρόσωπο, δεν έμεινε στην υπέρβασή του,
αόρατο, άπιαστο, ασύλληπτο για πάντα. Κάποτε ήρθε στον κόσμο τούτο και φανερώθηκε στην ιστορία μέσα, ιστορικά. Αυτό που ήταν πολυτιμότερο από χρυσάφι, ασίμι, μαργαριτάρι, κοράλια, πολυτίμους λίθους, ήλθε. Αλλά ήρθε σκεπασμένο με το περικάλυμα, το περιτύλιγμα του εφήμερου και του προσωρινού. Ήρθε σκεπασμένο, περιτυλιγμένο με το εφήμερο, την εφήμερη εμφάνιση του ανθρώπου. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τι κρυβόταν μέσα εκεί? Ο ποιος θησαυρός ήταν μέσα εκεί? Εκείνος. Μερικά του λόγια, μερικά λόγια εκείνων που τον πλησίασαν και μερικά λόγια δικά του, κάποιες μαρτυρίες έρχονται να μας δείξουν το μεγαλείο του προσώπου. Ο βαπτιστής λέει: «Ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερος μου. Ούτε τον ημάντα του υποδήματος το κορδόνι δεν μπορώ να λύσω». Ο γέρον Σιμεών, σαν πήρε το παιδάκι το βρέφος Ιησού που το φέρανε να το αφιερώσουν στο ναό, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Τώρα απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, εν ειρήνη, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου». Έλαβε αποκάλυψη μέσα του και αναγνώρισε στο πρόσωπο εκείνον, το μοναδικό, τον οποίον ο Θεός έστειλε από πάνω. Ακόμα στην επί του όρους ομιλία του, όταν μιλάει, αν προσέξεις, ενώ αναφέρεται επί παραδείγματι στις εντολές του Μωυσή, οι οποίες στο τέλος ήσαν θεόδοτες. Τις είχε δώσει ο Θεός απάνω στο όρος? Ποιος θα τολμούσε να αμφισβητήσει την αξία, τη βαρύτητα και το απόλυτο κύρος αυτών των εντολών? Κι όμως αυτό το πρόσωπο λέει: «Οικούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους? Μη μιχεύσεις. Εγώ δε σας λέγω ότι ο ειδών γυναίκα επιτοπίδια επιθυμήσε αυτή ήδη εμμύχευσε». Ποιος είναι αυτός που λέει «εγώ δε σας λέγω»? Δηλαδή θέτει τον εαυτόν του υπεράνω και εκείνων των θεόδοτων εντολών και τις συμπληρώνει, τις φωτίζει και προσθέτει «εγώ δε σας λέγω». Λέει στη συνέχεια: «Εάν απολύσεις τη γυναίκα σου γράφτηκε να δώσεις αποστάσεων και λοιπόν, εγώ δε σας λέγω. Όποιος απολύσει τη γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μη χάτε. Και όποιος πάρει διαζευμένη, μη κάνει, μη χέδει». Φοβερό, φοβερό. Λέει ακόμα: «Ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους», αναφέρεται στο Μωυσή, «δεν θα επιορκήσεις, θα δώσεις στον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ δε σας λέγω, δεν θα πάρεις όρκο καθόλου στο στόμα σου, ούτε στον ουρανό για την εθρόνος του Θεού, ούτε στη γη για την υποπόδιον των ποδών του, ούτε στην Ιερουσαλήμ για την επόλυση του μεγάλου βασιλέως. Καθόλου όρκο. Ο λόγος σου θα είναι ναι, ο λόγος σου θα είναι όχι, και θα σε πθείς και δεν θα έχεις άλλα μέσα άλλα έξω, ώστε να χρειάζεται να επικαλείσαι τον όρκο για να του επιβεβαιώσεις. Θα πεις ναι και θα είναι ναι ο λόγος σου». Λέει στη συνέχεια: «Ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και εγώ σας λέγω, δεν θα αντισταθείς καθόλου εις τον πονηρό». Όχι, θα βγάλεις μάτι, δεν θα αντισταθείς καθόλου. Ποιος είναι αυτός «εγώ σας λέω»? Αυτό το «εγώ», πού μας θυμίζει το «εγώ» του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? Και έλεγε κάποιος: «Μωρέ, πολύ εγώ αυτός ο Θεός, πολύ εγώ». Αλλά απαντάει ο άλλος: «Βεβαίως, διότι το «εγώ» του Θεού είναι η ζωή του κόσμου. Το να θέτει ο Θεός τον εαυτόν του είναι η ζωή του κόσμου. Αυτή ως είναι η ζωή. Και αυτός είναι το ιδεώδες, το υπέρτατο. Αν δεν έχεις το Θεό, δεν έχεις τίποτε». Ακόμα, ποιος είναι αυτός που λέει «ο φιλών πατέρα, αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρε μου, δεν είναι αξιός μου, υπέρε με, δεν είναι αξιός μου»? Αυτός τοποθετεί τον εαυτόν του τόσο ψηλά. Και σε εκείνη την
περίπτωση όταν ήλεξε το περιβάλλον του, για την απιστία τους και για την καταστασή τους, τους ανέφερε την περίπτωση του Ιωνά, που ο Ιωνάς πήγε και κήρυξε εις τους Νινεβίτες, και οι Νινεβίτες μετανόησαν και επέστρεψαν. Και λέει, εδώ είναι, εδώ πλειότερον εδώ, πλειότερον από εκείνο του οποίον έκανε ο Ιωνάς το κήρυγμά του. Και λέει, βασίλισσα του Νότου, ήρθε να ακούσει σοφία Σολομώντος, και όμως εδώ είναι πλειότερον του Σολομώντος. Δηλαδή σοφία προσωποποιημένη, ιστορικά προσφερμένη στον καθένα μας, ολοκληρωμένη στο πρόσωπο εκείνο το οποίο αποκαλύφθη, το ουράνιο κέντρο όλης της θείας ακτινοβολίας στον κόσμο. Ακόμα λέει ο Ιωάννης, αυτός ήταν το φως το αληθινόν. Ποιο φως? Φως αρετών, φως σοφίας, φως στα μάτια των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων, το οποίο φωτίζει, ερχόμενο αυτό το φως στον κόσμο, πάντα άνθρωπον. Αν δεν είχε έρθει το φως αυτό, θα ήσαν στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Πυκνό σκοτάδι, άγνοια. Μπορούσαν να ανακαλύπτουν, όπως μας το πω ο Ιώβ, μπορούσαν να σκάπτουν τη γη, να δεσμεύουν τα νερά, να βρίσκουν νερά, να βρίσκουν χρυσάφι, να το καθαρίζουν, να φτιάνουν, να κάνουν. Αλλά η σοφία πού είναι? Ποιος θα μας την πει? Πού έχει την έδρα της, τον τόπο της? Ο Θεός την είπε και την έδειξε. Τα λόγια του, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και τους έλεγε, έως ότου το φως έχετε ανάμεσά σας, πιστεύετε στο φως για να γίνετε ιή φωτός. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να γίνει φως ο ίδιος. Είμεθα ιή του φωτός. Αυτός είναι το φως. Το φως. Υπήρξαν φώτα στην οικουμένη, σοφή μεγάλη. Αυτός είναι το φως. Ακόμα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους, ο Ιησούς εγεννήθη σοφία από Θεού σε μας, και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Δηλαδή εγένετο σοφία. Ήρθε και φανερώθηκε σαν σοφία από Θεού. Γιατί? Διότι μετά την τόση σκοτίνιασε ο κόσμος. Θόλωσε ο κόσμος. Είχαμε βυθιστεί στην άγνοια. Δεν ξέραμε τι είναι Θεός. Δεν ξέραμε τι είναι ζωή. Δεν ξέραμε τι είναι ψυχή. Δεν ξέραμε τι είναι θάνατος. Δεν ξέραμε. Άγνοια! Φτάσαν να λατρεύουν τον Θεό και μετά να τον παρομοιάζουν με σερπετά. Τον κροκόδιλο, τη σάβρα, τη γάτα, το σκύλο, πάρ' την Αίγυπτο, πάρ' την Βαβυλώνα. Χρειάστηκε να έρθει αυτός. Είναι σοφία από Θεού που σου άνοιξε τα μάτια να καταλάβεις και να μιλάς για αυτά τα ουράνια και τα αιώνια πράγματα. Αυτός. Και στην προς Κολοσσαίους επιστολή θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό το Χριστό είναι πάντες οι θησαυροί της γνώσεως απόκριση. Ό,τι θέλεις θα το βρεις αν πάρεις το Χριστό. Ό,τι θέλεις. Οι άνθρωποι τον εσταύρωσαν γιατί τον αγνώρισαν. Κοίταξαν το περιτύλιγμα το εξωτερικό. Κοίταξαν την ανθρώπινη μορφή του, τον περιφρόνησαν, τον απέρριψαν. Αυτός ο Γαλιλαίος, ο από Ναζαρέτ, ποιος είναι αυτός ο χωρικός που έρχεται και μας λέει τόσο φοβερά πράγματα. Βάνει τον εαυτόν του παραπάνω και από τον Μωυσή, παραπάνω και από τους προφήτες, παραπάνω από όλους. Ποιος είναι αυτός? Κάνει το Θεό πατέρα του, ήρθε από πάνω, τον είδε το Θεό, μα ποιος είναι αυτός? Τον απέρριψαν, τον εσταύρωσαν. Αλλά και αυτό ήταν ένα έργο σοφίας. Η σοφία του Θεού το επραγματοποίησε το έργο αυτό. Διότι αν εκείνος δεν ενδυνότανε, αν εκείνος δεν πέθανε, θα είμαστε χαμένοι για πάντα όλοι μας. Όλοι μας. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να σωθείς ποτέ. Πού θα πήγαινες? Στην Αθήνα να ζητήσεις σοφία? Στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στη Ρώμη? Στις ακαδημίες σήμερα? Δεν θα σου δώσουν σοφία να σου πούν πώς μπορεί να σωθείς. Αυτό ήταν έργο της σοφίας του Θεού που το εργάστηκε αιώνες. Και κοιτάξτε, ενώ η αμαρτία εμπήκε σε μία στιγμή χρόνου, τσακ και μπήκε η αμαρτία μέσα και θόλωσε τα πράγματα και κατεστράφει το σύμπαν. Για να γίνει η σωτηρία σου, η σοφία του Θεού ακολούθησε πολύ μακρινό δρόμο. Αιώνες δούλεψε με την αντίσταση των ανθρώπων, με τις συνθήκες, με τις περιστάσεις, με τούτο, με τ' άλλο, με τη θέληση του ανθρώπου που άλλοτε προσφερόταν και άλλοτε όχι.
για να καταλήξει τελικά και να στείλει τον Υιόν στο Σταυρό, εκεί όπου αγάπη και ειρήνη εφυλήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Εκεί στο Σταυρό. Και αυτό είναι ένα έργο σοφίας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ο Σταυρός και το κήρυγμά του, το οποίο κηρύττομαι, εις άλλους σκάνδαλον, εις άλλους μορία, σε εμάς όμως τους σωζωμένους, Έλληνας και Ιουδαίους, Θεού δύναμης και Θεού σοφία, που έρχεται και μας σώζει. Ώστε λοιπόν η σοφία του Θεού, κι είναι αυτός αφού τον πιστέψεις, που σε κάνει Υιόν φωτός, σου δίνει την εξουσία να γίνεις τέκνον Θεού. Οι άνθρωποι, έλεγε ο Κύριος, μοιάζουν στη στάση τους στην αποδοχή ή την απόρριψη αυτής της σοφίας που ήλθε εν προσώπο στην ιστορία. Μοιάζουν σαν τα παιδιά, λέει, στις πλατείες που παίζουν σε δύο ομάδες και λέει μία ομάδα, τι να σας παίξουμε στην άλλη, να σας παίξουμε τους γάμους, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και λοιπά, να κάνουμε τους γάμους. Και εκεί να λένε τα άλλα, α, δεν τα θέλουμε, δεν δεχόμαστε. Τότε να σας κάνουμε την κηδεία, να κάνουμε, να κλαίμε, να θρυνούμε και λοιπά, και εσείς να κλάψετε. Ω, ούτε αυτό το θέλουμε. Τι θέλετε. Αυτή είναι η στάση στον ανθρώπου. Ο Θεός δούλεψε με φως και χαρές, με λύπες και θλίψεις. Και δουλεύει μέσα στη ζωή, μήπως ξυπνήσεις και καταλάβεις ότι εκεί είναι η αλήθεια. Η σωτηρία σου, η ζωή σου. Και οι άνθρωποι λένε ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Και λέει ο Κύριος, και δικαιώθη η σοφία υπό των τέκνων αυτής. Μόνον όσοι την επεθύμησαν και γίνηκαν τέκνα της σοφίας, μόνον εκείνοι είπαν, σωστά έπραξε ο Θεός, ορθώς έπραξε. Η σοφία εδικαιώθη υπό των τέκνων αυτής μόνον. Οι άλλοι μένουν στο σκοτάδι. Συ φίλε, πού είσαι, έσδεχθη. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Λίγο μας πήρε η ώρα να ψάλουμε έναν ύμνο για να πούμε λίγα λόγια ακόμα. 177, παρακαλώ. Τετάρτη και Πέμπτη στροφή.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, η σοφία του Θεού που αποκαλύφθηκε σε μας και μας διδάσκει την έμπρακτη σοφία, την υπακοή στο θέλημα του Θεού, επειδή εσύ υπήρξες ολόκληρος η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μάθε μας την οδόν τη δική σου, για να είμεθα ευτυχής. Ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αλλά τι θα κερδίσεις αν ακολουθήσεις τη σοφία? Έστω, μου λες, ναι, να αφήσω τα άλλα. Δεν σου λέει να τα αφήσεις, αλλά μην τα βάνεις κέντρο στη ζωή σου. Κυνήγα αυτό, την σοφία. Τι θα κερδίσω? Σου διαβάζω ένα μικρό κομμάτι πάλι από τις Παροιμίες, στο τέταρτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Τέταρτο από το εδάφιο 5. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησε σύνεση, μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε κλείνεις από τον λόγον του στόματός μου, μη εγκαταλείπεις αυτήν, και αυτή θέλει σε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλει σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το πρώτιστον. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησήν σου, σπίτια, πλούτη, θέσεις, δουλειές, απ' όλα υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησον σύνεση, την σύνεση του Κυρίου, δηλαδή να πράττεις τις εντολές σου, εντολές του. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει, θέλησε δοξάσει. Όταν εναγκαλιστείς αυτήν, θα σε δοξάσει. Αυτή θα σε ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και θα σε υψώσει, θα σε δοξάσει. Θέλει επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Τι όμορφο πράγμα! Λέγανε οι αρχαίοι, ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι. Τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει, θα σε στεφανώσει, θα σου βάλει στέφανον χαρίτων, θα είσαι χαριτωμένος, θα σε βλέπουν και θα σε χαίρονται, θα γίνεις κέντρο έρξεως στο περιβάλλον σου, διότι όλοι θα προσέχουν σε σένα, επειδή πήρες την σοφία του Θεού. Θα σου δώσει διάδημα δόξης. Άκουε, Υιέ μου, δέχτητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουν είστε στενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν. Φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Τι όμορφο πράγμα. Μα έχει γλυκύτητα ο λόγος του Θεού. Έχει ομορφιά, αδελφοί μου. Και αξίζει τον κόπο να την πιάσετε αυτή τη σοφία που είναι το πρόσωπο του Χριστού και θα σε διδάξει την ευσέβεια και θα σε διδάξει την πρακτική ζωή, την Άγια. Στέφανος χαρίτων στο κεφάλι σου. Και θυμάμαι την περίπτωση που την ξέρετε όλοι σας, ενός νέου ανθρώπου, άλλο μετά τι γίνει και στη ζωή του δεν πρόσεξε, αλλά στο πρώτο ξεκίνημά του, ενός νέου ανθρώπου, όταν εκλήθη να γίνει βασιλιάς, λέει τούτα τα όμορφα λόγια. Και τι έκανε ο νέος αυτός τι έκανε? Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτός είναι... Συγχωρείτε, γιατί έχασα το. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σολομών. Όταν εκλήθη λοιπόν να γίνει βασιλιάς, έκανε μία προσευχή στο γάμα κεφάλαιο. Έκανε λάθος στο κεφάλαιο. Έκανε μία προσευχή εις τον Θεόν και είπε, δώσ' λοιπόν εις τον δούλον σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαόν σου για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δύναται να κρίνει το λαόν σου τούτον τον μέγα.
Αυτό το λέει στο Βασιλέον και στο Χρονικόν, λέει, δώσ' τώρα εις εμέ σοφίαν και σύνεσιν. Είμαι μικρός στην ηλικία, δώσ' μου σοφίαν και σύνεσιν, για να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, σοφίαν, και δεν εζήτησες εισε αυτόν πολυζωίαν, και δεν εζήτησες πλούτη, και δεν εζήτησες την ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησες εισε αυτόν σύνεσιν Θεού, για να εννοείς κρίσιν ιδού. Έκαμα κατά τους λόγους σου, ιδού έδωκα εισε καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερον σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Προσέτη ακόμα, έδωκα εισε και ό,τι δεν εζήτησες, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς τα σοδούς μου, φυλάτων τα διαταγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε ο Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός εκτιμάει την προτίμησή μας. Πού κλείνει η καρδιά σου? Στο βάθος. Τι είναι εκείνο που ζητάς στο βάθος του εαυτού σου? Ζητάς το θέλημα του Θεού? Ζητάς να αρέσεις στο Θεό? Ζητάς τον Χριστό? Ζητά να πράττεις το θέλημά του? Θα σου δώσει και όλα τα άλλα. Και αν δεν τα ζητήσεις εσύ, ούτε μακροζωία, ούτε πλούτο, ούτε πτυχία, θα στα δώσει. Θα στα προσθέσει. Φτάνει να ζητήσεις το πρόσωπό του, το θέλημά του, την σοφία που είναι ο Χριστός. Ζητείτε λοιπόν, λέει στην Καινή Διαθήκη, πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και τα αυτά θα σας προσθεθούν. Και ο Χριστός λέει, εγώ ήρθα, λέει, στον κόσμο για να έχωση ζωή και περισσότερα έχωση. Θα κοίταξε τι λέει. Ήρθα, λέει, στον κόσμο για να δώσω ζωή στον κόσμο. Να έχω στη ζωή και περισσότερα έχω στη. Με το παραπάνω να έχω στη ζωή. Αυτά είναι τα κέρδη της σοφίας. Αν λοιπόν κυνηγήσεις τη σοφία, εάν λοιπόν και αρχή σοφίας, όπως είπαμε, αρχή είναι να σέβεσαι το Θεό. Από εκεί αρχίζει. Και αυτός ο φόβος, ο σεβασμός του Θεού, φυτρώνει το λουλούδι αυτό στο έδαφος της πίστης. Πιστεύεις? Έχεις σεβασμό προς το Θεό? Ο σεβασμός σε οδηγεί στις εντολές του, και εντολές του είναι να δεχτείς τον Υιό, να αγαπήσεις τον Υιό, να αγκαλιστείς τον Υιό, να περιπατήσεις τον Υιό. Γίνεσαι άνθρωπος γεμάτος χάρη. Σε χαριτώνει πλήρη Στέφανος χαρίτων. Στέφανος χαρίτων. Τ' άλλα όλα θα σε αφήσουν άδειο. Τ' άλλα όλα δεν θα σου δώσουν αυτό που σου δίνει ο Χριστός, η σοφία του Θεού. Το θέλεις? Εγώ ήλθα στη ζωή, ήλθα για να έχω στη ζωή και είναι περισσόν έχωση. Θυμήσου το αυτό. Είναι περισσόν έχωση. Θα ήθελες λοιπόν αυτή τη ζωή σε περίσσια? Έλα εις το Χριστό. Και αν η Εκκλησία του Χριστού προσέξει στη ζωή της να αρέσει στο Θεό και να περιπατεί στις εντολές του. Και να ζητεί ο Χριστός να είναι πραγματικό της μέσα της. Ο Θεός θα την ευλογήσει. Μου πείτε, χρειαζόμαστε μεγάλα κηρύγματα, χρειαζόμαστε δεινούς ρήτορες, χρειαζόμεθα να τρέχουμε με φυλάδια έξω, χρειαζόμεθα μεγάλες αίθουσες. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν τίποτα από αυτά. Κατακόμβες, αλεπληθύνοντα. Ο Θεός θα προσθέσει τα μέλη του και θα δοξάσει την Εκκλησία του, όταν η Εκκλησία του είναι στο δρόμο αυτόν. Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση. Εν αγκαλίσου αυτήν, πάρε το Χριστό, θα ευλογηθείς. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Όχι. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε διότι μετά την αμαρτία μας γίνηκαμε πτωχοί, άδειοι, απελπισμένοι, δυστυχείς. Δεν ξέβραμε που να πάμε, τυφλοί, δεν βλέπαμε. Και εσύ αυτό το κέντρο της Θείας Ακτινοβολίας, τον Υιό της αγάπης σου, τον έστειλες μέσα στην ιστορία. Άπλωσε τα χέρια του για μας το Σταυρό. Μας καλεί όλους να τον δεχθούμε, να του γίνουμε πιστοί και υπάκοοι. Καρδιά μας από μέσα να τον ζητά, για να στεφανώσει την κεφαλή μας με στέφανο χαρίτων. Τη ζωή μας να την ανεβάσει, να την δοξάσει, να μας δώσει ζωήν και περισσήν ζωήν. Πολύ σε ευχαριστούμε. Βρήκαμε το θησαυρό, είμεθα ευτυχής. Δώσε μας τη χάρη, αυτό το θησαυρό να τον αναγγέλουμε παντού, να τον δείχνουμε, όχι μόνο με λόγια, αλλά η ζωή μας, η μεταμορφωμένη από σένα, από τον Χριστό, να δείχνει Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε την Εκκλησία σου, ευλόγησε όλους μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, με τη χαρά της παρουσίας σου, για να σε δοξάζουμε και να σε μεγαλύνουμε στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ενώ στην είσοδό του στην Ιερουσαλήμ μόνο μερικά παιδάκια και μερικοί πιστοί ψαράδες και ψυχές αγνές και απλές τον ελεύθερικαν. Οι άλλοι εφοράζανε, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς επιτρέπεις και αφήνεις και σου κάνουν τέτοια υποδοχή εσένανε. Και τους είπε, εάν αυτή η σιωπή σου θα φωνάξει με τέτοια. Και τους λέει, σας αφήνω. Θα ερημωθεί εδώ ο ναός σας και η πέτρα σας όλες. Θα περάσει καιρός να πείτε ευλογημένος. Τότε θα με πιστέψετε. Επίσης τα έθνη. Και τα έθνη θα πιστέψουν. Αλλά πώς θα πιστέψουν τα έθνη. Αφού θα νιδούν εδώ κάτω επί της γης ερχόμενα. Όλοι αυτοί λοιπόν τον αγαπούν και αυτοί. Εκ των υστέρων θα δεχτούν ότι για τους πέθανε, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι πρόσωπο Θεού. Αλλά δεν είναι η θέση της Εκκλησίας, η οποία παγούζει τις αντιθέσεις. Εις όλες τας μάλλον δυσμενήφερης λάθης που έβρεπε. Της υπερενίκησε και είπε, το πιστεύω και τον θέλω και πεθαίνω γι' αυτό. Άλλο είναι να πεις αυτό χωρίς να τον έχεις ήδη κι άλλο είναι να τον είδεις πρώτα και έπειτα να τον πεις. Έστω και με την καρδιά σου. Γι' αυτό θα υπάρχουν πάντοτε διακρίσεις στα θέματα. Άλλο η Εκκλησία, άλλο η Ισραήλ, άλλο τα έργα. Αλλά η κορυφή είναι η Εκκλησία. Σε αυτό το ευτύχημα ο Θεός μας θα τη φέρει. Να ζητούμε να μας στερεώσει. Και πόσο μας αγαπάει ο Θεός και ο Κύριος μας. Πόσο χαίρει ο Θεός μας πρέπει. Αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να πιστεύουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Όχι απλώς μας αγάπησε, μας αγαπάει τώρα, αυτή τη στιγμή. Να το πιστεύουμε αυτό. Εάν ο διάβολος μας διδάσει και το χάσουμε αυτό, τότε εκείνο που λέει ο Ιωάννης και η Μιζέλη ερνόταμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς ημάς. Και δεν σταμάτησε και επεπιστέφτανε στην αγάπη. Είναι άλλοι που ακούνε και ξέρουν να σου κάνουν ολόκληρο κήρυγμα, τέλειο, αλλά δεν έχουν πιστέψει. Δεν έχει πάει στην καρδιά. Δεν είναι πιστός αυτός. Βλέπω σε όλα αυτά τα σημεία πίσω είναι ο Θεός. Άλλο είναι η αιώνια ζωή, η οποία δεν προερχεύεται ως μισθό. Είναι δωρεά, η οποία παρέχεται δια της πίστεως εις τον εξηλεσμό εις το αίμα του Χριστού. Η αιώνια ζωή είναι χάρη του Θεού. Αλλά στην αιώνια ζωή θα έρθει η ώρα που ο καθένας μας θα πάρει το βαθμό και θα πάρει τη δόξα θα πάρει τη θέση αναλόγως με την υπηρεσία εδώ στον κόσμο και τον κακό τον οποίο έφερε. Επομένως, σκέφτη στην παρουσία του Θεού το αίμα του Χριστού ισάρει ως δώρο του Θεού και χάρη του Θεού. Κατόπιν η θέση και ο ρόλος που θα παίξει ο καθένας μας εξαρτάται από την κακοφορία μας εδώ κάτω στον κόσμο. Και είναι ο μισθός. Τους κόπους μας. Και εδώ είναι ένα παράδοξο πάλι. Ενώ οι κόποι μας, καθώς μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, οι κόποι μας, οι οποίοι αναγνωρίζονται υπό του Θεού, πρέπει να είναι εμπνεύσει δικές δύναμη τη δική του. Περιστάσεις που εκείνος δημιουργεί. Ό,τι δικές μας εμπνεύσεις. Να πω για σας να σκεφτώ κάτι και να κάνω και εγώ κάτι. Αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός. Μόνο τα δικά. Μόνο ό,τι προέρχεται από τον Χριστό είναι δεκτό. Γι' αυτό λέει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα το οποίο να είναι δεκτό ενώπιον του Θεού. Και τη μέρα εκείνη να βρεθεί και να λογιστεί ο δικός. Λέω τέτοια αυτό είναι όλα δικά του του Θεού, εντότι μας τα λογαριάζει ότι είναι δικά μας. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας, αφού η έργα του είναι δική του, αφού η δύναμη είναι δική του, αφού οι περιστάσεις που επιλύγονται είναι δικές του. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας. Διότι εμείς του παραδώσαμε την ελευθερία μας, η οποία ελευθερία μας το επέτρεψε. Δώσει την έμπνευση και τη δεχτήκαμε, δώσει τη δύναμη και τη δεχτήκαμε, την άλλη που δεν τη δέχονται, τη δύναμη αρνούνται, λέει, άλλοι. Μόνο το όνομα του σε διαθέτουν. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται να του δώσει κάτι, να νικήσουν, αυτοί δεν το δέχονται. Επειδή τα δεχτήκαμε αυτά, για αυτόν τον λόγο, η χάρη του Θεού μας λέει, αυτά είναι δικά σου. Επίσης, ο διάβολος, ο οποίος εδώ εμφανίζεται, προσέξτε, εμφανίζεται ως δράκος. Δράκος σημαίνει φίλη, μεγάλο δράκος. Ως φίλη εμφανερώθηκε στην Εύα και την Ισπάνια. Ως φίλη και ο Παύλος τον λέει, όχι, μήπως θα απαντήσεις, θα απαντήσεις. Και ο Φίλη τον βλέπει στα οράματα και ο Ιωάννη και τον ονομάζει ο Όφης ο Αρχαίος, ο Δράκος, ο καλούμενος Σατανά και Διάβολος. Το συνεπνεύμα, αλλά υπό την κορφή αυτή εφανερώθη τον άνθρωπο και έτσι το παίρνει πλέον εις τα, ο Θεός εις τις συμβολικές παραστάσεις. Αυτό λοιπόν εμφανίζεται ότι ήταν κόκκινος. Κόκκινος. Διότι είναι ο αιμοβόρος. Ο αιμοβόρος. Είναι ο ανθρωποκτώνος. Εδώ βλέπουμε και διεξάγεται πόλεμος του. Όχι επίσης. Απάνω στη σφαίρα του ουρανού. Πόλεμος μεταξύ πνευμάτων. Πνεύματα με πνεύματα, άγγελοι ξεπλεσμένοι με αγγέλους οι οποίοι έμειναν στην πιστότητα εις τον Θεό. Και μας οδηγεί εδώ να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ο πνευματικός δεν είναι μια σαπουνόπουσκα όπως νομίζουν μερικοί. Και λένε μα αφού δεν έχει κανεί σώμα, τι είναι λοιπόν, τι είναι. Ίσα ίσα, τότε είναι. Εκείνο που το βλέπει άλλο, που το βλέπει να μην έχει βάρος, εκείνο είναι το δυναμικό και το ουσιώδες εις όλα τα όντα που βλέπουμε εδώ στη γη. Και παίρνει παράδειγμα τον ηλεκτρισμό, ο οποίος βάρος δεν έχει. Και όμως αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπει, ούτε βάρος έχει. Βλέπετε τι κάνει και πώς τραβάει ολόκληρο τρένο με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα και 120 μπορεί να αναπτύξει. Όπου αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπει, ούτε ζυγίζει εις βάρος, φέρει τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν, τα πνεύματα είναι και αυτά με οργανισμό, δικό του οποίου είναι το σώμα μας. Είναι ο οργανισμός. Και έχουν και αυτά ευθύνη, και έχουν και αυτά δυνάμει, και μπορεί το ένα μεταξύ τους να αρπαχτούν, να χτυπιώνται, να μην μπορεί να το διαπεράσει, όπως το σώμα μας με το σώμα του άλλου, την ανθρώπινη. Είναι δηλαδή και είναι όλες τις χαρές

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής. Μαζί με όλα τα ουράνια όντα που ψάλουν και υμνούν την δόξα σου, προσθέτομαι και εμείς την φωνή μας από τη γη. Είσαι άξιος ύμνου και επένου, ο Θεέ, διότι πραγματικά τα σχέδιά σου, το ενδιαφέρον σου και η αγάπη σου για μας είναι απαρχής, είναι αιώνια, είναι θαυμαστά και ανεξερεύνητα, ανεξιχνίαστα από μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, πόσο σε ευχαριστούμε για το ελαιό σου στη ζωή μας. Απεκάλυψες τον Υιόν σου το μόνο γενή, μας ασύναξες από τους δρόμους της αμαρτίας που ήμεθα χαμένοι άλλοτε και μας έφερες στη θεώρηση του Υιού σου, στην θεώρηση της σωτηρίας και στην απόλαυση για της πίστεως. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι ήμεθα δική σου, διότι οι ουρανοί μας περιμένουν. Περιμένει ο Θεέ μας το σύμπαν, την φανέρωση των Υιών σου, τη μεγάλη ημέρα εκείνη, όταν οι Υιοί σου, οι Υιοί Αναστάσεως, θα φανούν εν δόξη. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε αυτή την ελπίδα μες στην καρδιά μας και προσμένουμε με υπομονή. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας σήμερα. Δόξασε το όνομά σου. Δώσε να είναι η μέρα δοξολογίας για σένα, ο Θεέ μας, σε όλο το πρόσωπο της γης. Δώσε χάρη ο καθένας μας να απολαύσει την παρουσία του Υιού σου, του μονογενού, στις καρδιές μας, τον οποίον παρακαλούμε να μεγαλύνεις και να υψώσεις μέσα μας. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο χώρο το δικό μας, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα Θεέ μας, κάμε έλεος σε άρχοντες και αρχομένους και λέησε το λαό μας. Οδήγησε τον στη χάρη σου. Κλείνε τις καρδιές τους στην αναζήτηση του προσώπου σου. Δώσε να δούμε ημέρες ευλογημένες και πολλές ψυχές συμπατριώτες μας. Να τους δούμε να επιστρέφουν σε εσέ και να εξητούν το πρόσωπό σου. Επάκουσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα στην αιωνία εν Αγίω Πνεύμα. Αμήν. Σύντα, 19 ψαλμό. Ψαλμ νάνεν τίν. Είμαι είσαι. Κάποια ξέρει λίγα. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύχ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φρόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού. Και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμείται παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά το πλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύτρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και την προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος. και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Αυτός να ευλογεί το λόγο του στις καρδιές μας. Τούτος ο θαυμάσιος ψαλμός μας δίνει μια θεώρηση του σύμπαντος. Τόσο θαυμαστή μια θεώρηση του σύμπαντος όπως ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να το δει και μπορεί να συλλάβει τα μηνύματα που αυτό το θαυμάσιο έργο της δημιουργίας του Θεού μπορεί να στείλει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτή η δημιουργία που μας περιβάλλει, που είναι τόσο υπέροχη στις λεπτομεριές της και στη σύνθεσή της ολόκληρη, είναι αδύνατο να σταματήσεις, να σταθείς μπροστά σε ένα νύχτιο ουρανό και να μην αισθανθείς ρίγη να σε διαπερούν συγκινήσεως. Να μην νιώσεις ότι το Πνεύμα του Θεού εκόσμησε όλο αυτό το σύμπαν και το στόλισε με ένα τόσο θαυμάσιο τρόπο.

Μπουκέτα από παπαρούνες, με συγχωρείτε, μπουκέτα από παπαρούνες εδώ και εκεί. Και τα θαύμαζα, λέω, για κοίταξε μπουκέτα ολόκληρα, από παπαρούνες. Τόσο κόκκινες, τόσο όμορφες, τόσα άλλα λουλούδια, μαργαρίτες κίτρινες. Μόνο τα αγριολούλουδα, να πει κανείς, είναι τόσο υπέροχα και τόσο θαυμάσια ώστε να σε σταματούν και να σε συγκινούν. Δίκιο λοιπόν είχε ο Δαβίδ όταν μιλούσε με τον τρόπο που μιλούσε εδώ πέρα στο 19 κεφάλαιο. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, το στερέωμα να γέλει το έργο των χειρών αυτού, η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Η μέρα προς την ημέρα λαλεί, η νύχτα με το μυστήριό της σου αναγγέλει γνώση. Όλο το σύμπαν μιλάει, όλο το σύμπαν αναγγέλει. Και μάλιστα λέει ο Δαβίδ ο ψαλμωδός, εις πάσαν την γη εξήλθε ο φόγκος αυτό. Δεν μιλάνε μόνο σε τούτη τη χώρα, επειδή είναι μεσογειακή, μιλάνε σε όλες τις χώρες της γης, από τον Βόρειο Πόλο στον Νότιο Πόλο, σε όλες τις άκριες της γης, εις πάσαν την γη εξήλθε ο φόγκος αυτόν. Μιλάει ο ουρανός, μιλάει η νύχτα, μιλάει η φύση, μιλάει το σύμπαν για το μεγαλείο του Θεού. Και αν το σύμπαν το επάνω σου δείχνει το μεγαλείο του, ένα άλλο σύμπαν από την άλλη μεριά σου δείχνει ένα άλλο μεγαλείο. Είναι το ηθικό σύμπαν, είναι οι νόμοι του Θεού, είναι αυτά τα οποία λέγει ο Δαβίδ, η νόμη σου, η εντολή σου που σοφίζει τον απλούν, που το βάθος τους δεν μπορεί εύκολα να το ερευνήσει κανείς. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφει ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζει τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζει τους οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένει στον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινές, δίκαιες εν ταυτό, πιο επιθυμητές παρά το χρυσάφι, παρά το πλήθος του καθαρού χρυσίου, γλυκύτερες παραπάνω από το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύττας. Δυο σύμπαντα, το έξω από μας και το επάνω από μας, το σύμπαν το φυσικό και το σύμπαν το άλλο, το εσωτερικό, του ηθικού νόμου, που έρχονται και τα δυο να σου αποκαλύψουν το μεγαλείο του Θεού και να σου δείξουν την υπερβατικότητα του Θεού. Και αυτά τα πράγματα απετέλεσαν απαρχής από τα αρχαία χρόνια αντικείμενο προσοχής, μελέτης και ερεύνης για πολλά πνεύματα. Είναι ένα γραπτό γραμμένο από έναν Μινούκιους Φέληξ. Ήταν κάποιος βορειοαφρικανός νομικός, απολογητής του 2ου έως 3ου αιώνος, και περιγράφει εκεί κάποιον Οκτάβιο, ο οποίος κάθεται στην παραλία και προσπαθεί να πείσει έναν ειδωλολάτρη, τον Κεκίλιο, για την αλήθεια. Και τα επιχειρηματά του τα παίρνει από το σύμπαν. Και του λέει, εκείνοι που θεωρούν το αριστοτεχνικό τούτο σύμπαν, όχι σαν έργο θείου σχεδίου, αλλά σαν σύμπτωση τμήματων που ενώθηκαν στην τύχη μαζί, στερούνται τις δυνάμεως να δουν. Γιατί σαν υψώσεις τα μάτια σου στον ουρανό και εξετάσεις τα πράγματα πάνω σου και γύρω σου, τι άλλο πιο φανερό είναι παρά το γεγονός ότι κάποια θεία ύπαρξη άφαστης διανοητικής δυνάμεως υπάρχει, δια της οποίας τα πάντα εμπνέονται, κινούνται, τρέφονται και κυβερνώνται. Κοίταξε τον ουρανό σε ποια θαυμαστή ισορροπία διατηρείται από τον υπέρτατο κυβερνήτη. Κοίταξε τη θάλασσα που ελέγχεται από τα όρια των ακτών της. Κοίταξε τα δέντρα πως καθένα παίρνει ζωή από μέσα από τα σπλάχνα της γης. Και αυτή η περιγραφή σε συγκινεί πραγματικά, διότι ομολογουμένως πνεύματα ευαίσθητα από τα αρχαία χρόνια με μόνη την παρατήρηση και τη θεώρηση του σύμπαντος σταματούσαν. Αισθανόντουσαν τα ρήγη της παρουσίας του Θεού, τα αποτυπώματα των ιχνών του σε όλη τη δημιουργία, και μιλούσαν τόσο έντονα σε κάθε καρδιά, ώστε τούτος δω ο Οκτάβιος να προσπαθεί να πείσει τον Κεκίλιο για αυτή τη δόξα του Θεού από τη φύση, από τη δημιουργία. Αντίστοιχο είναι εκείνο που έλεγε ο Φυσιοδήφης ο Λινναίος, από τις μελέτες του και τα πειράματά του έγραψε τούτα τα όμορφα λόγια: «Διήλθε πλησίον μου ο Θεός. Η αντάβια της θεότητάς του εγέμισε
την ψυχή.

μου με άφωνο θαυμασμό. Είδα τα ίχνη του παντού. Για κοίταξε. Πόσο ένα πνεύμα βαθύ, σοφό, αλλά όμως ταυτόχρονα με την ευαισθησία εκείνη που έχει η ανθρώπινη καρδιά, ο ανθρώπινος νους να συλλαμβάνει, συνέλαβε την ύπαρξη του Δημιουργού και την θαυμάζει. Αλλά όμως αυτό το μήνυμα που το σύμπαν σου δίνει για το μεγαλείο και την υπερβατικότητα του Θεού και την ύπαρξη του Θεού, δεν μπορείς να την συλλάβεις αν δεν έχεις αυτόν τον δέκτη, και τον έχουν όλοι οι άνθρωποι βεβαίως, αλλά αν ο δέκτης αυτός δεν έχει διαστρεβλωθεί μέσα σου εξαιτίας της αμαρτίας, της πτώσεως του διαβόλου, ο οποίος έρχεται για να διαστρεβλώσει, να τυφλώσει το νουν του ανθρώπου. Πολλοί έχουν όχι διάνοια, ο νους, ο δέκτης που συλλαμβάνει τα μηνύματα αυτά του Θεού από τη δημιουργία. Πολλοί έχουν, αλλά έχουν τα μάτια τους οφθαλμούς του νόος κλειστά. Δεν μπορούν να δουν, δεν συλλαμβάνουν. Η λογική τους δεν τους λέει πολλά πράγματα. Προσπαθούν με τη λογική να τα συλλάβουν. Πολλοί είναι διανοούμενοι, πολλοί είναι εγκέφαλοι, αλλά απορρίπτουν την ύπαρξη του Θεού και σου λένε πού είναι ο Θεός. Γιατί? Διότι οι οφθαλμοί του νόος έχουν τυφλωθεί. Διότι ο διάβολος έκανε το μυστικό του, το φοβερό του έργο, να τυφλώσει τον άνθρωπο της αμαρτίας από μέσα, ώστε ο δέκτης, η κεραία, να μην συλλαμβάνει τα μηνύματα που ο Θεός στέλνει με τη δημιουργία. Για τον άνθρωπο όμως του Θεού δεν χρειάζεται να σκεφτεί πολύ. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του τον δέκτη, μόνο που θεωρεί και βλέπει, μόνο που αντικρίζει το μεγαλείο του Θεού, η καρδιά του σκυρτάει, θαυμάζει, αγάλεται στην παρουσία ενός θαυμαστού Θεού. Και είναι αυτός ο Θεός που μας αποκαλύπτεται, λέγω, στη δημιουργία, και μάλιστα σήμερα σε τούτες τις εποχές που, καθώς αρχίσανε οι όμορφες εποχές και πέρασε ο χειμώνας, μπορούμε να βγαίνουμε και να κοιτάμε και να θαυμάζουμε το μεγαλείο του Θεού και να σκεπτόμεθα τις ενέργειες του Θεού και μέσα στη δική μας τη ζωή, τόσο θαυμαστές και τόσο υπερβατικές. Θα ήθελα γι' αυτό και γύρω από τούτο τον ύμνο να ψάλλουμε, καλό για αυτά, να ψάλλουμε έναν ύμνο του οποίου η καταγωγή είναι εξ Σουηδίας, είναι σουηδικός ο ύμνος αυτός, και διαδόθη σε όλο τον κόσμο και ψάλλεται με χαρά από όλο τον κόσμο. Είναι ο ύμνος υπαριθμών 164, πολύ γνωστό σε όλους μας.

Ναι, Θεέ μας, για όλα αυτά που έχεις φτιάξει, τόσο υπέροχα και ψηλά σε ευχαριστούμε. Και τι θα είναι ακόμα το σύμπαν, το αόρατο, το οποίο ακόμα δεν πλησιάσαμε και δεν γνωρίσαμε, όταν μια μέρα θα ευρεθούμε σε αυτό. Σε ευχαριστούμε για τα μεγαλεία σου. Σε ευχαριστούμε για τα υπέροχα σχέδιά σου, για το πλάσμα σου, για μας τους ανθρώπους. Μας έφερες εν το Χριστό και μας έδωσες χάρη και απόλαυση σωτηρίας. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάσετε ανάμεσά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αλλά όπως είπαμε, τον Θεόν δεν μπορείς να τον δεις μόνο με τη λογική. Και δεν φαίνεται με τη λογική. Διότι απλούστατα η λογική δεν εδόθηκε για να συλλάβει τα μεγαλεία του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Θα ήταν μικρό εις τον Θεό να μπορεί το πλάσμα με την ικανότητά του, τη λογική που στο τέλος δεν είναι δική του, να μπορεί να λύει το μυστήριο μόνος του. Θα υψωνόταν, θα φούσκωνε ο άνθρωπος, θα είχε εγωισμό, θα έλεγε είμαι εγώ ο Θεός πλέον. Το σύμπαν λοιπόν, ή μάλλον τη φανέρωση του Θεού για του σύμπαντος, μπορείς να την αντύπεις. Ο Θεός αντιλέγεται. Υπάρχει μέσα στον κόσμο μια αντιλογία, την οποία συναντάμε και την ακούμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και πού είναι ο Θεός, και τι έκανε ο Θεός, και γιατί ο Θεός. Και βλέπεις, η αντιλογία αυτή γυρίζει, κυκλοφορεί γύρω μας, σε όλο τον κόσμο. Και δεν αντιλέγεται μονάχα ο Θεός σαν προσωπικό της. Αντιλέγονται και οι ενέργειες του Θεού μέσα στο έδαφος, στο χώρο της ιστορίας. Επί παραδείγματι, ο Σταυρός, η θυσία του Γολγοθά, το έργο το οποίο ο Θεός έκανε, με το οποίο αποκαλύπτει όλες οι ιδιότητές του που δεν ήταν δυνατόν το σύμπαν να τις φανερώσει, η αγάπη του, η δικαιοσύνη του, που αποκαλύπτονται σε όλο το ύψος τους, σε όλη την έκτασή τους, σε όλο το μεγαλείο. Σαν κηρύχθηκε ο Λόγος, ο Σταυρός του Χριστού υψώθηκε, και ο Λόγος του Ευαγγελίου το πήρε το γεγονός αυτό και το έκανε μήνυμα και το απέστειλε σε όλο το πρόσωπο της γης. Εισπάσαν την δύνη, εξήλθε ο φόγκος αυτό. Όχι μόνο ο Θεός αποκαλυπτόμενος στο σύμπαν, αλλά και ο Θεός αποκαλυπτόμενος στο Σταυρό του Γολγοθά. Εισπάσαν την γην ο φόγκος αυτό. Εκεί έχουν αναλάβει τα ουράνια φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα να αναγγέλουν. Εδώ έχει αναλάβει ο άνθρωπος, ο πιστός, με το μήνυμα του Ευαγγελίου, να αναγγείλει την αγάπη, τη δικαιοσύνη του Θεού επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Αλλά όταν ακούστηκε το μήνυμα, άλλοι είπαν «μωρία είναι» και άλλοι είπαν «σκάνδαλο είναι». Οι Ιουδαίοι είπαν «σκάνδαλο», οι Έλληνες είπαν «μωρία, κουταμάρα». Πώς είναι δυνατόν ένας σταυρωμένος να σώσει? Και πάλι λέγω, κατά αυτόν τον τρόπο οι ενέργειες του Θεού αντιλέγονται μέσα στον κόσμο. Και ενώ το Ευαγγέλιο έρχεται και προσφέρεται στον καθένα και ανοίγει μπροστά στον καθένα τις πύλες της αιωνιότητος και του προσφέρει μια σωτηρία σίγουρη, βεβαία, ασφαλή, ο άνθρωπος στέκει σκεφτικός, αμφιρέπων, διαλογισμοί περνάνε μέσα του και τελικά απορρίπτει αυτή την προσφορά του Θεού. Κι όμως μέσα σε αυτή την προσφορά του Θεού είναι η δύναμη της αγάπης του Θεού εις το σώζει. Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο και τον σώζει κυριολεκτικά με τη θυσία του Σταυρού, με τη μορία του κηρύγματος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με αυτή τη βάση καλεί την κάθε ψυχή να μετανοήσει και να επιστρέψει, διότι εκεί είναι τα χέρια του Θεού τα δυνατά που αγκαλιάζουν τον άνθρωπο για να τον βγάλουν από μέσα από την κόλαση και να τον φέρουν στους ουρανούς. Τι λέγω, στο θρόνο του Θεού τον ίδιον. Θα καθίστε στο θρόνο μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος λοιπόν αντιλέγει το ίδιο και μια άλλη ενέργεια του Θεού θαυμαστή, την ενέργεια της Αναστάσεως. Την αντιλέγει. Υπήρξαν πνεύματα τα οποία ηρωνεύτηκαν και ηρωνεύονται. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στον Άριο Πάγο στην Αθήνα και μίλησε στους στοικούς και επικουρίους φιλοσόφους, σαν έφτασε στο γεγονός της Αναστάσεως, του είπανε «Α, καλά, καλά, θα σε ακούσουμε πάλι». Χαιρετίσματα. «Τι είναι αυτή η Ανάσταση που μας λες?»
Αν θα τους μιλούσε για την ύπαρξη της ψυχής μετά θάνατο, δεν θα είχαν ίσως αντιρρήσεις και δεν θα σκόνταν αυτά. Διότι όλος ο αρχαίος κόσμος παραδέχεται την επιβίωση της ψυχής. Και υπάρχουν πολλοί μέσα, όχι στην αρχαιότητα μόνο, αλλά και σήμερα ακόμα, πάτε στη ζούγκλα, πιστεύουν στην επιβίωση της ψυχής. Κάνουν μάγια για να μην τους εκδικηθεί, κάνουν διάφορα πράγματα ή προσφέρουν τροφή στην ψυχή για να μην τους εκδικηθεί το αποθαμένο. Κατά τον ίδιο τρόπο στους τάφους τους, οποίους ευρίσκομαι με κτερίσματα, με όπλα για τους άνδρες, με καθρέπτες και τσατσάρες για τις γυναίκες. Και όλα αυτά τα κάνουν διότι πιστεύουν ότι η ψυχή επιβιεί. Πόσο εντυπωσιακή είναι η πληροφορία που έρχεται, αν μελετήσει κανείς, ότι σε τάφους οι οποίοι ευρέθηκαν εκεί στην Ουρ των Χαλδαίων, ομαδική τάφη, σαν πέθανε ένας πρίγκιπας, ολόκληρη συνοδεία αυλικών και υπηρετών εθάπτετο μαζί του. Πηγαίνανε οι βοηδάμαξες με τον νεκρόν, μπαίνανε μέσα στον τάφο και πίσω όλη η συνοδεία, 70 άνθρωποι, 100 άνθρωποι, 150 άνθρωποι, και πίσω από αυτούς οι άλλοι που σαν τα παίξω έκτιζαν τον τάφο, τον έκτιζαν. Και αυτοί μέσα εποτίζονταν με ένα δηλητήριο ποτό το οποίο έπιναν αυτοί και έδιναν και στα βόδια και όλοι μαζί απέθνησκαν. Για να μπορεί ο πρίγκιπας ή η πριγκίπισσα ή ο βασιλιάς, ο ηγεμόνας γενικά, να έχει στον άλλο κόσμο τη συνοδεία του και τους αυλικούς του που θα τον υπηρετούν. Αυτό δείχνει την πίστη του ανθρώπου στην ύπαρξη της ψυχής. Αλλά Ανάστασης, να αναστηθεί το σώμα. Που σκύβεις και κοιτάς στον τάφο και δεν υπάρχει τίποτα μέσα, όλα λιωμένα. Πήγα στην παγκόσμια κυκλοφορία, τι θα αναστηθεί. Κι όμως ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει. Το σώμα δεν είναι αυτά τα υλικά που πήγαν στην παγκόσμια κυκλοφορία. Είναι η δύναμη που τα κρατούσε. Και αυτή υπάρχει, όπως υπάρχει ο μαγνητισμός, όπως υπάρχει ο ηλεκτρισμός. Και με τον Λόγο του Θεού θα ξαναγίνει ενεργής, ενεργός. Και θα ξαναπάρει υλικά άλλα, ουράνια. Υπάρχει σώμα ψυχικών, υπάρχει και σώμα πνευματικών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς να πείσει τους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν διαποτιστεί από έναν ελληνικό ιδεαλισμό. Πώς να τους πείσει ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής. Τα ηλίσια παιδεία ήσαν γνωστά στους αρχαίους Έλληνες. Πήγαιναν οι μακάροι εκεί, οι μάκαρες. Αλλά ότι ανασταίνεται το σώμα. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους, αν Ανάσταση δεν υπάρχει, ματέα η πίστη μας. Είμαι ακόμα στις αμαρτίες μας. Καμιά απόδειξη ότι γίνει και η λύτρωση. Διότι η Ανάσταση από τους νεκρούς επισφραγίζει το γεγονός του Σταυρού. Ο Χριστός δεν απέθανε για τον εαυτό του, απέθανε για μας. Απέθανε για τον κόσμο. Και μη οφείλοντας για τον εαυτό του, έπρεπε να βγει από τη φυλακή. Και αναστήθηκε και βγήκε. Βεβαίως θα πει κανείς μυστήριο. Και τι δεν είναι μυστήριο γύρω μας. Σπέρνει στο σπόρο, λέει ο Απόστολος Παύλος, αντλώντας ένα επιχείρημα από τη φύση. Σπέρνει στο σπόρο και δεν βγαίνει αν δεν πεθάνει προηγουμένως. Λιώνει, πεθαίνει. Και μετά μυστηριωδώς, στα έκπληκτα μάτια σου, να το φαινόμενο της ζωής, να το θαύμα της ζωής, φυτρώνει από πάνω και βγαίνει. Δεν σε σταματάει αυτό. Και το φέρνει σαν επιχείρημα στους Κορινθίους, για να τους πει μη φοβόσαστε. Οι νεκροί απέθαν θα αναστηθούν μια μέρα. Ο Θεός δεν παίρνει το λόγο του πίσω, ούτε μπορείς να αμφισβητήσεις την παντοδυναμία του Θεού. Πώς θα το κάνει, όσο μυστηριώδες είναι και το σύμπαν που ήλθε στην ύπαρξη εκ του μη όντος, του μη υπάρχοντος. Και ήρθε στην ύπαρξη, άλλο τόσο μυστηριώδες είναι αυτό. Ίσως λιγότερο μυστηριώδες, γιατί ήδη υπάρχει ο κόσμος. Και λέγω, οι ενέργειες του Θεού, Σταυρός, Ανάστασης, αντιλέγονται μέσα στην ιστορία. Εκείνα τα πνεύματα όμως, τα οποία έχουν τον δέκτη από μέσα τους, τον νουν, μπορούν να συλλάβουν. Με αυτή την έκτη αίσθηση, όπως την λένε. Αυτή που έχει οπλίσει ο Θεός τον άνθρωπο και γενικά κάθε άνθρωπο, να μπορεί να συλλαμβάνει τα μεγαλεία του Θεού και τα μυστήρια του Θεού. Φτάνει η αμαρτία, ο διάβολος να μην έχει τυφλώσει τον νουν του ανθρώπου, ώστε να μην βλέπει, ενώ κοιτάζει να μην βλέπει και ενώ ακούει να μην καταλαβαίνει.
Ο Απόστολος Παύλος έλεγε θύρουσι ηθη Χριστά, κακές είναι αναστροφές και κακές συζητήσεις και κακές σκέψεις. Το να σκεφτείς τον Θεό και να τον κατεβάζεις τόσο χαμηλά, το να μην θέλεις να καταλάβεις την ύπαρξή του και τις αγαθές του ενέργειες, επειδή είναι ανώτερες από τις σκέψεις σου, είναι υπεροχότερες από τις σκέψεις σου, είναι πιο ψηλά από τις σκέψεις σου. Αυτό αποτελεί μια υπερηφάνεια βρωμερή. Ο Θεός την αποστρέφεται. Ο άνθρωπος ο υπερήφανος γκρεμίζει όλα, τα κατεβάζει όλα, δεν δέχεται τίποτα. Η καρδιά η ταπεινή, το πνεύμα το ευθές. Ο άνθρωπος που έχει το δέκτη μέσα του, ο άνθρωπος που διψάει και θέλει. Και υπάρχει αρκετόν φως, πολύ φως για εκείνους που θέλουν να δουν φως, και αρκετό σκοτάδι για εκείνους που θέλουν να δουν σκοτάδι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι στα μάτια της ψυχής μας απεκαλύφθησαν τα μεγαλεία αυτά. Και ο Θεός μας φανέρωσε, και ο Θεός μας απεκάλυψε. Και καθώς σκύβεις και διαβάζεις την Αγία Γραφή, οι ενέργειες αυτές του Θεού μέσα στην ιστορία και μέσα σου, στη ζωή σου, παρελάβουν η μία μετά την άλλη, και τις βλέπεις και τις θαυμάζεις, όπως μπορείς να θαυμάζεις ένα σύμπαν που σε τριγυρνά, που είναι γύρω από σένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η καρδιά η οποία τα ζει αυτά, χαίρει, απολαμβάνει ευτυχή. Ο Θεός να τα βάλει στην καρδιά μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνον ακόμα, παρακαλώ. Τον ύμνον υπαριθμών 144. Ναι. Το 58 είπαμε τελευταία, 144. Τέλος, έγινε και λάθος. Οποίον έργον έκανε ο Ιησούς για μένα. 144. Αλφα 91. Έχουνε θέλει. Δεν είναι το. Αλφα 91.

Ναι, Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου. Ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Ευχαριστούμε για τις ενέργειές Σου τις αγαθές μέσα στην ιστορία και για μας όλους. Ευχαριστούμε διότι Εκείνος εσταυρώθηκε, απέθανε και αναστήθη. Και τα γεγονότα αυτά, ο Σταυρός και η Ανάσταση, δεν μας κάνουν να εκπλαγούμε. Αντίθετα, με ταπείνωση τα δεχόμεθα. Αναγνωρίζουμε το μεγαλείο Τους και τη δική Σου αυθεντία μέσα σε αυτά. Ότι είναι για την σωτηρία τη δική μας ενέργειες δικές Σου. Και τις δεχόμεθα και ευχαριστούμε και απολαμβάνουμε τη σωτηρία την οποία μας έδωσες και μας δίδεις για του Υιού της αγάπης Σου, του Ιησού Χριστού. Στην αιωνιότητα ολόκληρη δεν θα πάψουμε να υμνούμε και να σε δοξάζουμε. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά Σου το δοξασμένο παρακαλούμε. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδας. Ο Θεός και πώς να συλλάβεις τις ενέργειες. Καμιά φορά πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού, μας κοντάφτεις στην αποκάλυψη των ενεργειών Του και στην εκδήλωση των ενεργειών Του μέσα στην ιστορία. Είναι πολλοί που σου λένε, ναι, Θεός υπάρχει, αλλά η Ανάσταση. Πώς δεν την παραδεχτεί την Ανάσταση? Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ακόμα μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι ευσεβείς. Αλλά ενδεχομένως σκοντάφτουν, ενδεχομένως αμφιβάλλουν. Μια τέτοια φυσιογνωμία ήταν ο Θωμάς. Κάθε χρόνο τον θυμούμεθα και έχουμε την τιμή να ασχοληθούμε με αυτή τη χαριτωμένη προσωπικότητα, τον μαθητή του Κυρίου, τον Θωμά, για τον οποίο πολλοί δεν έχουν καλή και αγαθή ιδέα. Βάζουν εναντίον του Θωμά, ο άπιστος Θωμάς. Μωρέ, άπιστος είσαι σαν το Θωμά, άπιστος είσαι σαν το Θωμά. Εγώ τον αγαπώ τον Θωμά. Ο Θωμάς μου μιλάει μέσα στην καρδιά, γιατί ήταν πραγματικά μια αγαπητή φυσιογνωμία. Και ο Κύριος τον αγαπούσε. Και ο Κύριος ήλθε σε βοηθειά του σε μια στιγμή που η δύναμη της λογικής πήγαινε να τον ρουφήξει κάτω. Πώς την έπαθε, πώς μπήκε μέσα, δεν το κατάλαβε και ο ίδιος. Και η δύναμη εκείνη της λογικής πήγαινε να τον ρουφήξει τον Θωμά των καημένων. Όπως και εμάς τόσα άλλα πράγματα, προβλήματα πολλές φορές. Και ο Κύριος ήλθε σε βοήθειά του. Ο Θωμάς λοιπόν ήταν μια αγαθή προσωπικότητα. Πρώτα απ' όλα ήταν ένας γενναίος άνθρωπος. Όταν στην ανηγγέλθη ο θάνατος του Λαζάρου και ήρθε το μήνυμα στον Κύριον ότι ο Λάζαρος απέθανε, οι άλλοι εδίσταξαν να πάνε στην Ιουδαία. Ο Κύριος είπε, πάμε στην Ιουδαία πάλι. Ο Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη. Οι μαθηταί αντέστησαν και αντέδρασαν και διαμαρτυρήθηκαν. Και του είπαν, Κύριε, προλίγου είμαστε εκεί πέρα. Και φύγαμε γιατί κοιτάνε να σε σκοτώσουν, να σε θανατώσουν. Οι Ιουδαίοι. Και τώρα θα ξαναπάμε πάλι εκεί. Και μόνον ο Θωμάς ευρέθηκε να πει, πάμε να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του. Πάμε να πεθάνουμε και εμείς μαζί του. Ήταν λοιπόν μια γενναία φυσιογνωμία. Και ο Θωμάς αγαπούσε τον Κύριο. Όταν ο Κύριος εσταυρώθηκε, για τον Θωμά χάθηκαν τα πάντα. Πέθανε ο Κύριος, έσβησε το σύμπαν για τον Θωμά. Και μέσα του έζησε αυτό που πίστευε. Πέθανε ο Κύριος, δεν υπάρχει τίποτα. Πήρε τον δρόμο στην εξοχή, το μονοπάτι σκεφτικός, συλλογισμένος, βυθισμένος στους συλλογισμούς του. Του είπαν φυσικά, ο Κύριος αναστήθη. Πώς όμως να τα συμβιβάσει με τη λογική του? Είναι δυνατόν να αναστήθηκε? Ίσως περίμενε, όπως τόσο οι άλλοι Ιουδαίοι, επίστευε κι αυτός και περίμενε ότι θα ήταν τότε που θα αποκαθίστανε τη βασιλεία μέσα στο Ισραήλ και περίμενε να δει θαυμαστά πράγματα και θαυμαστές ενέργειες. Το μυαλό του δεν μπόρεσε να φτάσει έως εκεί ώστε να συλλάβει ο Θεός τι είχε κάνει και ο Θεός τι ενεργούσε. Όπως λέει κάποιος,
χάλασαν και τα γυαλιά μου, έσπασαν. Λέει κάποιος, ηρνείτο να πει ότι πιστεύει, ότι δεν πιστεύει. Και αρνιότανε να πει ότι εννοεί, ότι δεν εννοεί. Ουδέποτε απεσιώπησε τις αμφιβολίες του, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν. Υπήρχε μια τιμιώτη στην αμφιβολία του και αντιπροσώπευε ένα σκεπτικισμό που φλέγεται από αγάπη για την αλήθεια. Ένα ρασιοναλισμό που αγωνιά να βρει χειροπιαστή απόδειξη και όταν την βρει, την ακολουθεί. Αυτός ήταν ο Θωμάς. Αμφέβαλε. Η λογική του δεν μπορούσε να πιάσει τα μεγαλεία του Θεού. Όμως μέσα του αγαπούσε την αλήθεια. Και αγαπούσε τον Ιησού Χριστό. Και τον ήθελε. Αλλά έλα που είχε πάρει εκείνο το μονοπάτι της λογικής. Και τι να σου πει η λογική. Η λογική είναι ένα όργανο το οποίο ο Θεός το έχει δώσει στον άνθρωπο για να βάλει τάξη στα πράγματα. Να χαλάσαν τα γυαλιά, πρέπει να παραπάνω μια λιβίδα εδώ πέρα. Αυτό λέει η λογική. Η λογική σου λέει ότι δεν μπορείς να φας πάντως χάρη παίρνοντας τι όργανο θα χρησιμοποιήσεις για να φας. Πρέπει να πάρεις το κουτάλι, το πυρούνι. Αυτό λέει η λογική. Λέει ο Ισαΐας, ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο να σπείρει και να θερίζει και του λέει με ποιο τρόπο σπείρεται το στάρι, ο αρακάς, ο ξέρω εγώ το άλλο, το κριθάρι και με ποιο τρόπο θερίζεται το στάρι, με ποιο τρόπο θερίζεται το κριθάρι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις τα ίδια μέσα για όλα τα πράγματα και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λογική σου για να συλλάβει και να λύσει τα μεγαλεία του Θεού. Για κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει το εύθετο μέσο, το αρμόδιο, εκείνο δηλαδή που ταιριάζει. Το ίδιο κλειδί δεν ανοίγει όλες τις πόρτες. Πρέπει να βρεις το δικό του κλειδί για να ανοίξει αυτή η πόρτα. Η λογική λοιπόν εδόθηκε από το Θεό στον άνθρωπο να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Δεν μπορείς το μικρόφωνο να το βάλεις κάτω στα πόδια, από τα πόδια θα πρέπει να πάει εδώ. Δεν μπορείς το φως να το βάλεις κάτω, πρέπει να το βάλεις επάνω για να βλέπεις. Και ούτω καθεξής. Όλα τα πράγματα θα μπουν σε μια τάξη και την τάξη αυτή την κανονίζει η λογική μας. Γι' αυτό εδώ. Άρα ο άνθρωπος πέφτει στο μεγάλο λάθος να θέλει τη λογική να τη χρησιμοποιήσει εκεί που δεν μπαίνει. Κλειδί που δεν ταιριάζει στην κλειδαριά. Να λύσεις το μυστήριο του σύμπαντος. Το μυστήριο του σύμπαντος αποκαλύπτεται μέσα σου. Οι ενέργειες του Θεού φανερώνονται στη δημιουργία, στον ηθικό κόσμο, στην ηθική συνείδηση, στη βίβλο. Και ο Θεός τα αποκαλύπτει μέσα στην καρδιά μας. Ο Θωμάς δεν μπόρεσε να το καταλάβει αυτό. Όμως μέσα στο Θωμά λέει ο Τένισον, υπάρχει περισσότερη πίστη στην τίμια αμφιβολία, πίστεψέ με, παρά στη μισοπίστη, έλεγε ο Τένισον. Και αυτό ήταν για το Θωμά. Στην τίμια αμφιβολία υπάρχει περισσότερη πίστη παρά στη μισοπίστη, μισή πίστη. Το Ντοστογεύσκι έλεγε, η ειλικρινής απιστία είναι το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι της πίστεως. Ένα πηδηματάκι και έφτασε σε πάνω. Η ειλικρινής απιστία. Όταν ένας ειλικρινής, ειλικρινά αμφιβάλλει, θα το αποκαλυφθεί. Στάνει να μην είναι, να μην λέει ου με πείσεις, καν με πείσεις. Ένα βηματάκι και φτάνει. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος επεφύλαξε στο Θωμά μια έκπληξη. Όταν του είπαν ότι αναστήθηκε ο Κύριος, λέει και ο Θωμάς, τώρα τι μου λέτε. Μου βάνετε ακόμα μεγαλύτερες πληγές. Δεν μου φτάνει ο καημός ότι ο Κύριος απέθανε. Έρχεστε τώρα εσείς να μου πείτε ότι αναστήθηκε και λοιπά, να μου αναστατώσετε τον εσωτερικό κόσμο. Αν δεν βάλω το δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων και δεν βάλω το δάκτυλό μου στην πλευρά του, δεν πείθομαι ότι αναστήθηκε. Δεν μπορώ να πιστώ. Και ο Κύριος του το φύλαξε. Πραγματικά σε ώρα που δεν την περίμενε, ανύποπτη, ενώ σαν όλοι μαζωμένοι στο ανώγιο, να σου ο Κύριος. Από πού μπήκε? Τότε σαν κλειστές, τα πάντα κλειστά. Πώς μπήκε μέσα? Αυτές είναι οι ιδιότητες του νέου σώματος. Μπορεί να διέρχεται και κλεισμένων των θυρών. Μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται. Μπορεί να τρώει αν θέλει και να μην τρώει αν θέλει. Είναι ιδιότητες τις οποίες μια μέρα θα τις έχουμε κι εμείς. Και θα σε βλέπω να φεύγεις σαν αστραπή μπροστά μου.
γιατί θα είσαι σαν αστραπή. Θα μπορείς να εμφανίζεσαι και να λες «Στάδε», λέγει Κύριος. Και ώσπου να συνέλθουν οι άνθρωποι να καταλάβουν, θα έχεις εξαφανιστεί. Ο Θεός τα λέγει, ο Θεός είναι αλητής, έστω ψεύστης πας άνθρωπος. Ο Θεός είναι αλήθης. Και αυτά τα πράγματα είναι αληθινά. Και ο Θωμάς έμεινε εκπληκτός. Κοιτούσε αυτή την παρουσία, την υπερβατική και ταυτόχρονα ανθρώπινη, την παρουσία του Κυρίου. Και ο Κύριος του λέει, «Θωμά, φέρ το δάχτυλό σου, βάλε εδώ στα καρφιά, στα ίχνη των καρφιών, ακόμα στην πλευρά μου, και βεβαιώσου, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Δεν του είπε «Είσαι άπιστος». Δεν ήταν άπιστος. Είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά η καρδιά του εφλεγότανε για μια πίστη μέσα. Να βρει σημείο να πιαστεί. Και ο Κύριος του είπε «Μη γίνω άπιστος». Που θα πει ότι «Θώμα, το μονοπάτι που πήρες είναι δυνατό να σε βγάλει έξω, να ξετροχιαστείς. Το μονοπάτι που πήρες να θέλεις να τα κατανοήσεις με τη λογική είναι πισφαλές. Δεν μπορείς να τα δείξεις όλα τα πράγματα. Είναι ανάγκη να καλλιεργήσεις την πίστη και σε εκείνα που η λογική σου δεν πιάνει. Διότι αν περπατήσεις έτσι όπως περπατάς, είναι ενδεχόμενο να γίνεις άπιστος. Μη γίνου άπιστος. Μπορεί να οδηγηθείς στην απιστία». Και τότε ο Θωμάς, ο οποίος περίμενε πραγματικά ένα σημάδι, σωριάστηκε ολόκληρος στα πόδια του Κυρίου. Στα πόδια του Κυρίου. Και είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Όταν βεβαιώθηκε, λέει κάποιος, ετράβηξε ολόκληρο το δρόμο. Δεν υπήρχε μισός δρόμος για το Θωμά. Δεν σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Η επιφώνηση εκείνη την οποία έκαμε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ήταν μια τέλεια αποδοχή και μια τέλεια υποταγή της, στην πίστη, της ψυχής του, στην πίστη. Αγκάλιασε τον Κύριο. Και όπως είπε κάποιος, έχει γράψει πάλι, οι πληγές που ο εχθρός επέβαλε από κακία στο σώμα του Κυρίου, μετεβλήθησαν δια της δύναμεώς του σε αποδείξεις αναστάσεως και σημεία της ταυτότητός του, αποδείξεις της δυνάμεώς του, χαραγμένες με σιδηρά γραφίδα επί του βράχου των αιώνων, για να διαβάζονται από τα μάτια των ανθρώπων και των αγγέλων για την αιωνιότητα ολόκληρη και για να διαμένουν, τρόπαια νίκης του πάνω στην αμαρτία και το θάνατο και πάνω σε αυτόν τον ίδιο το σατανά, τρόπαια νίκης. Τα σημάδια που ο εχθρός έβαλε απάνω στο σώμα του Κυρίου, αυτά τα σημάδια μετεβλήθησαν σε τρόπαια νίκης. Και είναι σημάδια θριάμβου του και νίκης του, που μπορούν να τα διαβάζουν άνθρωποι και άγγελοι και ο ίδιος ο σατανάς να εσχύνεται που τα βλέπει. Ώστε λοιπόν η πίστης. Άφησε το Πνεύμα του Θεού να σου μιλάει μες στην καρδιά. Μη βιαστείς να πεις αν κάτι δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει. Κλείνε το γόνατό σου, το γόνατο της καρδιάς, και το Πνεύμα του Θεού θα σου αποκαλύψει περισσότερο και περισσότερο. Και ομολογουμένως, όπως λένε οι Άγιες Γραφές, το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Αρκεί να υπάρξει φόβος μες στην καρδιά, να υπάρξει σεβασμός μες στην καρδιά, να υπάρξει αναγνώριση από μέσα. Και τότε το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σου δείξει μυστήρια θαυμαστά και ακατανόητα από τον κόσμο. Και σε αυτά τα μυστήρια ζούμε, κινούμεθα, υπάρχουμε, τα απολαμβάνουμε, τα μιλάμε στους άλλους και δεν τα καταλαβαίνουν, εμείς όμως τα χαιρόμεθα και τα ζούμε. Αν ο άνθρωπος θελήσει να πιστέψει, θα δει, πίστεψε και θα δεις την δόξα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα κλείσουμε με τον ύμνο των τελευταίων, των 58.

Σου είμεθα ευγνώμονες και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για την αγάπη σου, την οποία απεκάλυψες δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τις ενέργειές σου μέσα στην ιστορία και στη δική μας προσωπική ζωή. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια ανεξιχνίαστα για το μυαλό του ανθρώπου. Δώσε χάρη η καρδιά μας ταπεινά να αποδέχεται, να ταπεινώνεται, να πιστεύει και να επαναπαύεται. Εσύ είπες, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες. Δώσε μας χάρη να έχουμε αυτή τη μακαριότητα μέσα μας, να πιστεύουμε σε τον θαυμαστό Κύριο μέσα στη ζωή μας, για να μας αποκαλύπτονται μεγαλεία ανεξιχνίαστα. Ευχαριστούμε για την ημέρα μας, ευχαριστούμε για την ώρα της λατρείας. Παρακαλούμε πολύ με το Πνεύμα Σου το αγαθόν, γεμισέ μας με ύμνο και δοξολογία και απόλυσέ μας εν ειρήνη, εν τον όματι και χάριτι του Σωτήρος Χριστού, και για τη δόξα Σου την αιωνία, την δόξα του Θεού Πατρός εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υψώνουμε την καρδιά μας στην παρουσία σου, γεμάτη ευγνωμοσύνη. Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, ο αληθινός και ζωντανός Θεός, ο Θεός της αγάπης και του ελέους και των νυκτηρμών, ο Θεός της σωτηρίας μας, να καταθέσουμε εκεί στα πόδια της χάριτός σου το ευχαριστώ μας, τα πολλά ευχαριστώ μας για όσα έχεις κάνει μέσα στη ζωή μας. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Ότι μας έφερες στη ζωή αυτή χωρίς εμείς να το ξέρουμε, χωρίς να το ζητήσουμε, για να απολαύσουμε μία δόξα, έναν προορισμό θαυμαστό για τον οποίο μας έφτιαξες και μας δημιούργησες. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί έκαμε στο Μέγα Έλεος να μας φανερώσεις το πρόσωπό σου και τα σχέδιά σου που δεν τα ξέραμε. Ζήσαμε στα σκοτάδια, στην άγνοια, στην πλάνη, στην αμαρτία, στο θάνατο. Και έστειλες τον Χριστόν, τον Υιόν σου, τον μονογενή σου στον κόσμο. Εκείνος μας μίλησε για σένα. Εκείνος μας είπε ποιος είσαι και ποιος είναι ο χαρακτήρας σου και τι έκαμες για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έκαμε σωτηρία να μας βγάλεις μέσα από τα σκοτάδια και από την αμαρτία και να μας φέρεις στο θαυμαστό σου φως και να μας αξιώσει να λατρεύουμε ζώντα Θεό και αληθινών, ενώ πριν δεν είχαμε Θεόν, δεν είχαμε ελπίδα στον κόσμο αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί ανέβασες τον Ιησού Χριστόν τον Υιόν σου επάνω στο Σταυρό για μας, εξαιτίας μας και υπέρ ημών, να σηκώσει εκεί την ενοχή μας, την αμαρτία μας, για να μας σώσει από αυτήν. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια ζωή που έχεις βάλει μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για όλα τα αγαθά σου που απορρέουν από τη σωτηρία εκείνη που έκαμες και όλες τις ευλογίες για αυτόν τον κόσμο και για τον άλλον των αιώνιων που μας έχεις προορίσει. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο. Αυτό το Άγιο βιβλίο, το θαυμαστό βιβλίο το οποίο έχουμε και από εκεί ακούμε τη φωνή σου. Εκεί μέσα βλέπουμε το πρόσωπό σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ σήμερα, καθώς μαζευτήκαμε γύρω από το Λόγο σου και καθώς έχουμε ετοιμάσει την καρδιά μας και το πνεύμα μας και τα αυτιά μας να ακούσουμε, δώσε μας εσύ μήνυμα ουράνιο. Δώσε μας ευλογία Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Το Λόγο σου να τον σπείρεις, να βρει καλή γη και να καρποφορήσει και να φέρει οικοδομή, να φέρει έλεγχο, να φέρει αύξηση, αγιασμών, παρηγοριά, ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο καθένας μας. Εσύ γνωρίζεις ο Θεός μας. Και μαζί με εμάς να ευλογήσεις τον Λόγο σου σε όλο το πρόσωπο της γης, για να δοξαστεί ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου, και οι άνθρωποι να σωθούν και να ευλογηθούν. Εις το όνομά του σε παρακαλούμε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εδάφιον 20 μέχρι τέλος. Ιδού, ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέρθει προς αυτόν και θέλω διπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ως της νικά, θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Εδώ πάλι έχουμε μία εικόνα γεμάτη μεγαλείο, θαυμασμό και κατάπληξη.

ο Υιός του Θεού του Ζώντος στέκει έξω από την πόρτα μας. Εκείνος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν, εκείνος ο οποίος διατηρεί το σύμπαν και βασιλεύει και είναι κυρίαρχος του σύμπαντος, αυτή η μεγάλη προσωπικότης που δεν συλλαμβάνεται με τον ανθρώπινο νου, είναι όρθιος έξω από την πόρτα της καρδιάς μας και χτυπάει. Άνοιξέ μου για να μπω μέσα. Τι μεγάλη τιμή που είναι αυτή για τους ανθρώπους. Τι είναι ο άνθρωπος για να τον εκτιμήσει τόσο πολύ ο Κύριος, ώστε να κάνει αυτό το θαυμαστή αυτή ενέργεια που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε εμείς, ξέρει ο καθένας μας ποιοι είμαστε. Κι όμως για μας και σε μας κάθεται και κρούει και χτυπάει την πόρτα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς και δεν θα σταματήσει να το κάνει αυτό μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η περίοδος της χάριτος και του ελέους του Θεού. Άνοιξέ μου την πόρτα και θα μπω μέσα. Στην καρδιά σου θα μπω. Θα ήθελες σήμερα αυτό το πρωινό να έχεις έναν τόσο υψηλό επισκέπτη μέσα στην καρδιά σου? Θα το θέλαμε αυτό το πράγμα όλοι? Βεβαίως θα το θέλαμε. Ενάτος λοιπόν έξω από την πόρτα και χτυπάει και περιμένει να του ανοίξουμε. Δεν παραβιάζει την πόρτα διότι σέβεται την ελευθερία με την οποία μας επρίκησε. Δεν απογοητεύεται που τόσα χρόνια δεν του ανοίγουμε. Δεν κουράζεται, δεν απελπίζεται, δεν μας εγκαταλείπει. Αλλά εξακολουθεί επίμονα να χτυπάει, είπα, μέχρι την τελευταία μέρα. Όχι πάντα. Μέχρι την ημέρα εκείνη που θα κλείσει η περίοδος της χάριτος και κοντεύει νομίζω να κλείσει. Σήμερα λοιπόν είναι μια ευκαιρία. Εάν σήμερα ακούσετε τις φωνές του, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Όταν κάποιος θα ακούσει τη φωνή μου και θα μου ανοίξει, λέει, τότε εγώ θα μπω προς αυτόν και θα διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Δηλαδή θα στρώσω ένα τραπέζι χαράς και ευφροσύνης. Ένα τραπέζι σωτηρίας. Και σε αυτό το δείπνο που θα διπνήσει εκείνος και εμείς μαζί του, πρέπει να συνεργαστούμε και οι δυο μαζί. Και εκείνος και εμείς. Εμείς θα βάλουμε το σπίτι, εκείνος θα βάλει τα φαγητά. Εμείς θα βάλουμε την καρδιά, το χώρο, εκείνος θα βάλει τις ευλογίες του. Να προσέξουμε ότι η κλειδαριά της πόρτας είναι από μέσα. Εμείς θα ανοίξουμε. Δεν ανοίγει μόνος του, όπως είπαμε. Και τι τραπέζι είναι αυτό που θα στρώσει ο Κύριος? Και τι ευλογίες είναι αυτές που θα στρώσει επάνω στο τραπέζι όταν θα μπει μέσα στην καρδιά μας? Πρώτα θα μας δώσει το αίμα του, το πολύτιμο εκείνο που έχει επάνω στο σταυρό. Για μας, για τις αμαρτίες μας. Και το έχει έτοιμο να μας το προσφέρει, να καθαριστούμε από τη βρωμιά μας, να σωθούμε. Ύστερα έχει να μας δώσει το ένδυμα της δικαιοσύνης του, να ντύσουμε τη γύμνια, την ηθική γύμνια μας. Να μας δύσει και να μας δικαιώσει και να μας παραστήσει μπροστά στο Θεό τον Πατέρα. Καθαρούς και αγιασμένους και σωσμένους.
Έχει να μας προσφέρει την αιώνια ζωή, αυτή τη ζωή που λαχταράει η καρδιά μας, η ψυχή μας, να ζήσουμε αιώνια, να απολαύσουμε αιώνια όλη αυτή τη σωτηρία την οποία έκαμε. Είναι έτοιμος να μας δώσει ειρήνη μέσα στην καρδιά, να μας δώσει τη χαρά της σωτηρίας, να μας δώσει τη ζεστή παρουσία της αγάπης του Θεού μέσα μας. Και τόσα άλλα αμέτρητα που έχει να μας δώσει, εάν εμείς μόνον του ανοίξουμε, εάν όμως δεν του ανοίξουμε. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η περίπτωση και αυτή η πιθανότητα και είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι λέγει εάν κάποιος ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει. Και απόδειξη ότι είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα να ανοίξει ο άνθρωπος είναι τούτη. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υπάρχουν που κρατάν τις καρδιές τους κλειστές απέναντι σε αυτό το κτύπο της αγάπης του Χριστού, γιατί σε όλους τους ανθρώπους χτυπάει τις πόρτες. Και είναι έξω. Εάν δεν ανοίξεις, κάποια μέρα θα χτυπήσεις και εσύ μια πόρτα, την πόρτα του Χριστού. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν θα ανοίξει ούτε εκείνη η πόρτα. Ενώ θα χτυπάς, θα ακούσεις τη φωνή από μέσα, ποιος είσαι, τι θέλεις. Εγώ είμαι, χτύπα, άνοιξέ μου. Δεν σε ξέρω, φύγε από εδώ. Τι θα γίνεις τότε? Πού θα πας τότε? Σε ποιον θα πάμε τότε? Τότε κατά ανάγκη θα βρεθούμε οπωσδήποτε μπροστά στο λευκό θρόνο του Χριστού. Αυτό είναι μία πραγματικότητα και είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Να βρεθούμε μπροστά σε εκείνον το λευκό θρόνο που κάθεται ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, όχι πια για να σώσει, όχι πια για να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς, όχι για να παρακαλάει, αλλά για να κρίνει τους αμαρτωλούς, για να κρίνει εκείνους που μέχρι τέλους άφησαν την πόρτα κλειστή και δεν συγκινήθηκαν από την αγάπη του. Και έχουμε πει κι άλλες φορές και το έχουμε διαβάσει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι αυτός που κάθεται εκεί στον λευκό θρόνο είναι διαφορετικός από ό,τι είναι τώρα εδώ. Το πρόσωπό του λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Τα μάτια του είναι δύο πύρινες φλόγες. Στο χέρι του κρατάει μια σιδηρά δράβδο και από το στόμα του εξέρχεται μια ροφαία κοπτερά δίστομος. Και θα σταθούμε όλοι εκεί στο θρόνο αυτών, όλοι εκείνοι που δεν άνοιξαν την καρδιά τους. Και θα σταθείς και εσύ αν δεν ανοίξεις. Και θα σου πει, εγώ τι έκανα για σένα? Εγώ ήρθα στον κόσμο, εγώ άφησα τους ουρανούς. Εγώ εντύθηκα την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη μορφή και έγινα άνθρωπος. Εγώ ανέβηκα επάνω στο σταυρό και υπέφερα όλο εκείνο το μαρτύριο για σένα. Για να σε γλιτώσω, για να σε σώσω. Και ύστερα μία ολόκληρη ζωή, 80 χρόνια που έζησες, καθόμουν έξω από την πόρτα σου και χτύπαγα. Άνοιξέ μου. Γιατί δεν μ' άνοιξες? Τι θα πεις? Πάρτε τον και ρίχτε τον εις τη λίμνη του Πυρός. Αυτό θα ακούσεις. Και θα μπορέσεις να δικαιολογηθείς. Είναι πολλοί που δεν το πιστεύουν αυτό. Δεν πιστεύουν στη τιμωρία. Αλλά ο Θεός μέσα στο λόγο του, εκείνα τα οποία γράφει, δεν ενδιαφέρεται ποιος τα πιστεύει και ποιος δεν τα πιστεύει. Αυτά που γράφει είναι αλήθεια. Και είναι διατυπωμένα σωστά, όσοι δεν ευρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, ερήφθηκαν εις τη λίμνη του Πυρός.
Μα θα μου πείτε, και τι μας τα λες εμάς αυτά τα πράγματα? Εμείς είμαστε οι δικοί του. Εμείς είμαστε η εκκλησία του. Εάν θα προσέξουμε όλο το κομμάτι λίγο παραπάνω, θα διαβάσουμε, θα δούμε ότι ακριβώς στην εκκλησία του απευθύνεται. Διαβάστε αν θέλετε από το 24 εδάφιο και κάτω και θα δείτε σε ποιους απευθύνεται. Αλλά σε όλους φυσικά, προπαντός όμως στην εκκλησία του. Κοίταξε μονάχα να μην είναι ο Χριστός έξω από την πόρτα. Εξέτασε την καρδιά σου να δεις. Γιατί συμβαίνει και αυτό πολλές φορές. Ήθε ο Θεός αυτό το πρωινό να ανοίξουμε την πόρτα μας διάπλατα. Να μπει ο Χριστός ο Κυριός μας, ο μεγάλος επισκέπτης, ο σωτήρας της ζωής μας. Και να μην είναι κανένας που θα βρεθεί στην τρομερή και δύσκολη και θλιβερή αυτή ώρα να σταθεί μπροστά στο λευκό θρόνο του. Το εύχομαι για όλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Λάτε να ψάλλουμε ένα δεύτερο ύμνο τώρα.

μέλης να απολέσεις την ψυχή. Δεν ξέρω αν μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τι πράγμα είναι αυτό. Απολέσεις την ψυχή. Πώς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Από τι θέλουμε να εκφύγει? Από την απώλεια της ψυχής. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία η οποία προσφέρεται τόσο εύκολη, τόσο αδάπανη, τόσο ξεκούραστη. Εάν αμελήσουμε, πώς θα ξεφύγουμε? Έγινε προχτές λίγο αεράκι παραπάνω, φύσηξε προχτές και σπάσανε μερικά τζάμια. Έριξε λίγο νερό και έγραφαν οι εφημερίδες βιβλική θεομηνία. Άμα γίνει η βιβλική θεομηνία η οποία έρχεται, θα λένε στα βουνά πέστε να μας κρύψετε. Δεν είναι θεομηνία αυτή. Θα έρθει η ώρα της κρίσεως. Τρομερή ώρα εκείνη και πλησιάζει. Ως της νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς κι εγώ ενίκησα και εκάθισα με το του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Πήγανε δύο μαθητέ του Κυρίου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, μια μέρα τον πλησίασαν και του λένε θέλουμε να μας κάνεις μια χάρη. Να ακούσω, λέει, ποια χάρη θέλετε? Θέλουμε όταν έρθει στη δόξα σου να μας βάλεις τον ένα να καθίσει δεξιά και τον άλλον αριστερά. Αυτοί βέβαια εννοούσανε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα έπαιρνε τη βασιλεία, θα ευασίλευε εις το λαό Ισραήλ, έτσι τον περίμεναν, σαν βασιλιά. Και όταν καθίσεις στο θρόνο σου και βασιλεύσεις, θέλουμε να γίνουμε και εμείς πρωθυπουργοί, ένας δεξιά σου και ένας αριστερά σου. Αυτό θέλουμε. Πόσο έντονα φαίνεται η επιθυμία της δόξας μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και είναι εκεί αυτή η επιθυμία, διότι ο Θεός μας την έχει βάλει. Μας έχει κάνει φιλόδοξους, γιατί μας έχει προορίσει για δόξα. Μας έκανε όμοιος με τον εαυτό του, διότι έχει σκοπό να μας ανεβάσει εκεί που είναι εκείνος, και εκείνος είναι στη δόξα. Αλλά εμείς οι άνθρωποι ξεπέσαμε, παραστρατήσαμε, φύγαμε, εγκαταλείψαμε τον Θεό και αντί να είμαστε φιλόδοξοι, πια είμαστε ματαιόδοξοι. Δηλαδή ζητάμε κάτι, πάλι ζητάμε δόξα, αλλά μάταιη δόξα ζητάμε. Ψεύτικη δόξα ζητάμε. Προσωρινή δόξα. Και βλέπετε ότι όλοι μας προσπαθούμε να διακριθούμε μεταξύ των άλλων ανθρώπων. Να ανεβούμε παραπάνω από αυτούς. Να γίνουμε πιο μεγάλοι σε δύναμη, πιο δυνατοί, πιο όμορφοι, πιο πλούσιοι. Να μας χειροκροτούν οι άλλοι, να μας βγάζουν το καπέλο, να κάνουν υπόκληση. Να μιλάνε για μας, να γράφουν οι εφημερίδες για μας. Αυτό επιδιώκουν οι άνθρωποι, θέλουν να διακριθούν. Αυτή είναι η δόξα, δηλαδή η ματαιοδοξία. Αυτή είναι μια ψεύτικη δόξα. Και έβρικαν αυτή την ευκαιρία οι μαθητές αυτοί οι δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και είπαν να μια ευκαιρία να αποκτήσουμε κι εμείς τη δόξα αυτή. Θέλουμε να μας βάλεις πρωθυπουργούς, να μας κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει δεν ξέρετε τι ζητάτε. Διότι εμένα δεν με περιμένει θρόνος βασιλικός, αλλά σταυρός. Αυτό με περιμένει. Και εδώ λέει ότι τι ζητάτε πράγματα επίγεια, τι ζητάτε δόξες επίγειες. Εδώ εγώ έχω ετοιμάσει μια δόξα, ένα θρόνο μεγάλο, υψηλό στους ουρανούς. Να καθίσετε στο θρόνο μου, μαζί μου.
ψυχή, ο μεγαλύτερος Άγιος, ο πιο τέλειος Άγιος, είτε στον κόσμο αυτό είτε πάνω στους ουρανούς, διανοήθηκε ποτέ μια τέτοια δόξα. Να καθίσει στο θρόνο του Ιησού Χριστού, εκεί που είναι η διακυβέρνηση ολόκληρης της δημιουργίας. Αυτή τη δόξα προορίζω για σας. Για εκεί σας έχω. Και τι μεγάλο πράγμα είναι. Όσο και να μην το ζητάει αυτό η καρδιά μας, εν τούτης είναι μια αλήθεια την οποία μας την παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Μας το υπόσχεται ο Λόγος του Θεού. Ευρέθηκα κάποτε στην Αγγλία και επισκέφτηκα το κοινοβούλιο. Και όπως μπήκα μέσα στην αίθουσα εκεί, την αμφιθεατρική που είναι, κάθονταν οι μεγάλοι, η κυβέρνηση της Αγγλίας, ένας σκεναγός μας έλεγε τα καθίσματα, το κάθε κάθισμα σε ποιον ανήκει. Αυτό το κάθισμα, λέει, είναι του Τσόρτσιλ. Αυτό το κάθισμα είναι του αρχηγού του Foreign Office. Αυτό είναι του τάδε Λόρδου. Και μας έλεγε διάφορα ονόματα. Ποιος κάθεται στο κάθε από κάθισμα από αυτό. Τι μεγάλοι είναι αυτοί που συμμαθρίζονται εκεί πέρα όλοι. Αυτοί που κυβερνούν τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά πιο πέρα σε μια πλατφόρμα, πιο πέρα από αυτό το αμφιθεατρικό χώρο, υπήρχε ένας θρόνος στη μέση ολόχρυσος, χρυσοκεντημένος, και μας λέγει ότι εκεί σε αυτό το θρόνο, όταν συναθρίζεται το κοινοβούλιο, κάθεται η βασίλισσα της Αγγλίας, η δόξα της Μεγάλης Βρετανίας είναι εκεί. Και φαντάστηκα την ώρα εκείνη πως θα είναι αυτό το πράγμα επάνω στους ουρανούς, όταν θα είναι όλοι οι προσκεκλημένοι του Θεού, οι μεγάλοι άνδρες οι οποίοι έπαιξαν σοβαρό ρόλο μέσα στα σχέδια του Θεού. Όταν θα καθίσει ο Αβραάμ, θα βλέπουμε τον Μωυσή από το άλλο μέρος, θα βλέπουμε τον Δαβίδ ή τον Ηλία, οι μεγάλους αυτούς ανθρώπους να κάθονται. Και παραπέρα θα δούμε το θρόνο του Ιησού Χριστού, στον οποίο θα κάθεται η Εκκλησία. Αλλά μας σημειώνει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εκεί θα καθίσει στο θρόνο του η Εκκλησία, όχι όμως όλοι, αλλά η νικήτρια Εκκλησία. Ως της νικά αυτός θα καθίσει στο θρόνο μου. Καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Πώς ενίκησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός? Πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε, αφού λέει καθώς ενίκησα, να δούμε πώς ενίκησε εκείνος και πού ενίκησε εκείνος. Πιστεύω ότι αναφέρεται εδώ πέρα στον πειρασμό που του έγινε εκεί στην έρημο, όταν ήταν 40 μέρες και 40 νύχτες. Ξέρουμε ότι βγήκε στην έρημο ο Κύριός μας για να πειραστεί και έμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες και δεν έφαγε, ούτε ήπιε, ούτε είχε κρεβάτι να κοιμηθεί. Ήτανε με τα θηρία και με τα φίδια εκεί πέρα της ερήμου, παρέα, και είχε και τον διάβολο μαζί να τον πειράζει συνεχώς. Πήγε να πειραστεί για λογαριασμό μας και να νικήσει για λογαριασμό μας. Εκεί που ο Αδάμ επειράστηκε και έπεσε, εκείνος πήγε να πειραστεί και να νικήσει. Και αφού τον πείραζε και τον ξαναπείραζε και του έδινε ορισμένες υποσχέσεις και διάφορα πράγματα ο διάβολος, στο τέλος τον ανέβαζε απάνω σε ένα βουνό, σε ένα όρος, και του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης. Του λέει: αυτά τα βασίλεια όλα θα στα δώσω, δικά μου είναι και τα δίνω σε όποιον θέλω. Λοιπόν, τα δίνω σε σένα. Εσύ δεν κατέβηκες στον κόσμο για να κερδίσεις τον κόσμο, για να αποκτήσεις όλα τα βασίλεια της γης?
Είναι ανάγκη να ανέβεις επάνω στο σταυρό, να σταυρωθείς και ύστερα να τα αποκτήσεις. Εγώ στα δίνω δωρεάν. Φτάνει να με προσκυνήσεις. Αυτός ήταν ο μεγάλος πειρασμός. Σκέφτηκε την ώρα εκείνη ο Κύριος όλο το μαρτύριο το οποίο θα περνούσε, όλη τη θλίψη που θα πέρναγε για να ανέβει επάνω στο σταυρό να πεθάνει ένα μαρτυρικό θάνατο. Και από το άλλο μέρος αυτή την προσφορά, τη διαλαστική προσφορά του διαβόλου, θα σου δώσω εγώ όλα τα βασίλεια. Χωρίς να σταυρωθείς, χωρίς να περάσεις σταυρό. Αλλά αμέσως ο Κύριος του λέει πήγαινε από εδώ. Είναι γραμμένο ότι μόνον τον Θεόν θα προσκυνήσεις και αυτόν θα λατρέψεις. Ο Πατέρας με έστειλε εδώ πέρα στον κόσμο για να ανέβω επάνω στο σταυρό και να σταυρωθώ. Πρώτα να σταυρωθώ και ύστερα να ανέβω στο θρόνο του να καθίσω. Και ύστερα να γίνω βασιλιάς και να λάβω όλη την εξουσία στους ουρανούς και στη γη. Και αυτό θα κάνω. Και ανέβηκε πάνω στο σταυρό και αφού έκαμε αποκατάσταση τη ζημιά που έκαναν οι άνθρωποι με την αμαρτία τους, τότε ο Θεός τον υπερύψωσε και τον ανέβασε πάνω στο θρόνο του και τον εκάθισε. Αυτή είναι η νίκη που διεξήγαγε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Καθώς εγώ ενίκησα, έτσι και εσείς πρέπει να νικήσετε, λέει. Ώστε λοιπόν, ποια είναι η δική μας η νίκη? Είναι ο σταυρός. Η νίκη του Χριστού ήταν ο σταυρός. Η νίκη δική μας ο σταυρός. Άρνηση στις δελεαστικές προτάσεις και προσφορές του διαβόλου. Σταύρωση του εγώ. Στο σταυρό του Χριστού ο παλιός μας εαυτός, ο αμαρτωλός μας εαυτός, ο παλιός μας άνθρωπος. Υποταγή εις τον Ιησούν Χριστόν και να αφήσουμε εκείνον να ζήσει μέσα μας, να θριαμβεύσει, να νικήσει για να μας δώσει τη νίκη, για να είμαστε νικητές, για να καθίσουμε εν συνεχεία στο θρόνο του εκεί επάνω στους ουρανούς. Και ο θρόνος εκείνος έχει να μας προσφέρει πολλά πράγματα. Είναι πολλοί που λένε, μα δεν βαριέσαι καμένα, εγώ δεν ζητάω και τόσα πολλά πράγματα υψηλά. Εγώ ας είμαι ένας από τους τελευταίους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητοί μου. Όλοι πρέπει να επιδιώκουμε τη δόξα στην οποία μας προορίζει ο Ιησούς Χριστός. Πρόκειται για μια αιωνιότητα. Δεν είναι για μερικά χρόνια μονάχα και δεν πειράζει, μας είμαστε ο τελευταίος. Ο θρόνος εκεί πέρα μας προσφέρει πρώτα πρώτα ανάπαυση από τους κόπους μας, από τους αγώνες μας, από τις στερήσεις μας, διότι αυτή η ζωή, η εσταυρωμένη ζωή μιλάω, έχει να αντιμετωπίσει και κόπους και στερήσεις και διωγμούς και αγώνες. Όλα αυτά βέβαια έχουν σαν αποτέλεσμα την νίκη. Ανάπαυση λοιπόν, μια αιώνια ανάπαυση. Ένα άλλο το οποίο έχει ο θρόνος να μας προσφέρει είναι η βασιλική εξουσία. Αυτά θα τα χάσεις εάν δεν καθίσεις στο θρόνο του. Βασιλική εξουσία. Βασιλιάδες οι οποίοι θα συγκυβερνήσουν το σύμπαν μαζί με τον Χριστό σε μια αιωνιότητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι πολύ μεγάλα. Αλλά αυτά προσφέρει ο Θεός. Τέτοιες χειρονομίες κάνει ο Θεός. Και ακόμα έχει στενή, στενότατη επικοινωνία με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, αφού θα καθίσουμε στον ίδιο χρόνο μαζί με όπου κάθεται εκείνο. Δύο πράγματα λοιπόν μας είπε σήμερα ο Λόγος του Θεού.
Θέλεις να σωθείς από την αμαρτία. Θέλεις να μην απολέσεις την ψυχή σου. Θέλεις να μην βρεθείς στο λευκό θρόνο για να κριθείς. Τώρα που χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου, άνοιξε του. Είναι τόσο απλό. Και θα πει μέσα να σου προσφέρει τη σωτηρία. Θέλεις να καθίσεις στο θρόνο του. Να αναπαυθείς αιώνια. Να αποκτήσεις βασιλική εξουσία. Να έχεις επικοινωνία μαζί με τον Κύριο στο ίδιο κάθισμα, στον ίδιο θρόνο, στην αιωνιότητα. Πάλε τον εαυτό σου πάνω στο σταυρό του Χριστού. Ζήσε μονάχα για τον Θεό. Άφησε τον Χριστό να ενεργήσει μέσα σου τη ζωή τη δική του. Υποτάξου εκείνον. Και αυτά τα δύο θα τα έχεις. Δεν ζητάει πολλά πράγματα από εμάς. Προϋπόθεση της σωτηρίας είναι το άνοιγμα της καρδιάς. Προϋπόθεση του θρόνου είναι ο σταυρός του Χριστού. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Το 271 θα ψάλλουμε. Πάλι όσοι μπορούν.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνε, για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου. Πιστεύουμε ότι το Πνεύμα Σου το Άγιον άνοιξε την καρδιά μας και έβαλε το Λόγο Σου μέσα σε αυτήν. Πόσο ανάγκη έχουμε του Λόγου Σου του Αγίου και πόσο ανάγκη έχουμε το Πνεύμα Σου να τον διατηρήσει και να τον σχολιάσει μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σου τη μεγάλη σωτηρία που έκαμε σε μας και για αυτή σου τη μεγάλη υπομονή που έχεις να μας περιμένεις, τη μακροθυμία σου, χρόνια ολόκληρα να χτυπάς έξω από την καρδιά μας μέχρι ότου ανοίξουμε. Η αγάπη σου η μεγάλη που είναι έτοιμη να προσφέρει τόσα πολλά στο τραπέζι που στρώνεις στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θρόνο σου τον οποίο έχεις ετοιμάσει για μας. Μια δόξα τόσο μεγάλη που δεν τη σκεφτήκαμε, ούτε τη φανταστήκαμε ποτέ, ούτε την επιθυμήσαμε ποτέ. Αλλά εσύ ο Θεός, που είσαι τόσο μεγάλος, κάνεις χειρονομίες μεγάλες. Και είναι μια δόξα πολύ ασύλληπτη αυτή που έχεις ετοιμάσει. Βοήθησε όλους μας να είμαστε οι νικητές αυτής της ζωής. Βοήθησε μας να δώσουμε μια ζωή σταυρωμένη. Προϋπόθεση αυτού του θρόνου σου είναι ο Σταυρός. Εκεί είναι η δόξα. Και ύστερα είναι η ανάπαυση. Πατέρα Ουράνη, θέλουμε να αρέσουμε σε σένα κατά πάντα. Θέλουμε να είμαστε από εκείνους οι οποίοι θα καθίσουμε στο θρόνο σου. Στο θρόνο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θέλουμε ο Λόγος αυτός ο Άγιος να βρει μες στην καρδιά μας απίστη και να γίνει βίωμα και ζωή σε όλους μας. Βοήθησέ μας για τούτο. Τη δέξου την ευγνωμοσύνη από την καρδιά μας που ανήκει σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Και απόλυσέ μας με τη χαρά και την ειρήνη σου στην καρδιά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και εδώ λοιπόν στο πόλεμο αυτό των ουράνιων, η απόλυση του όπεως, του δράκοντος, διότι αυτός σύρει κατόπιν του, έχει οπαδούς του τον τρίτον των αστέρων. Να φανταστείτε από τόσα δισεκατομμύρια που δημιούργησε ο Θεός, αγγελικό κόσμο, το 1/3 το πήρε μαζί του ο Αποστάτης. Άλλα 2/3 έδιναν πιστά εις τον Θεό. Στο πόλεμο λοιπόν αυτόν, ο οποίος έγινε επάνω στον ουρανό, στο πόλεμο, ενίκησε η αγαπή Μερίσου, ενίκησε η Μερίσου του Μιχαήλ. Και αυτόν εδώ τον κρέμισαν μαζί με τον στρατό του, τον κρέμισαν επί τη γη και δοκάτω στη γη. Και ήρθε ο δοκάτω στη γη αυτός μανιωμένος με τα σχέδιά του, τα οποία σχέδια αυτά θα τα δούμε αμέσως να τα θέσει εις εφαρμογή και να επενδύσει το σχέδιό του. Εκείνο που είχε μέσα στη σκέψη του, να το ειδούμε ενσαρκωμένο σε ανθρώπους εδώ κάτω στη γη. Να το ειδούμε ενσαρκωμένο σε ανθρώπους, σε θηρίο που να είναι άνθρωπος. Επίσης σε βασιλιάδες, σε πολέμους, σε ενέργειες. Τώρα θα μου πεις, αυτό το σχέδιο που είχε, το συνέλαβε ο Σατάν, ή του το έδωσε ο Θεός. Η απάντηση είναι η δευτέρα. Ο Σατάν δεν έχει πρωτοβουλία να κάνει τίποτε μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μόνο από τον Θεό παίρνει την άδεια, πώς να ενεργήσει. Και όργανο του κακού γίνεται ο Σατανάς, όχι που τον βάζει ο Θεός να κάνει το κακό, όχι. Ο Σατανάς με την ελευθερία του εκλείπει, ο ίδιος έκλεινε στο να κάνει το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Εδώ έχει να κάνει πόλεμο, καταστροφή και ο Θεός του λέει αυτά θα γίνουν με αυτό το παλούκι. Και θα του δούμε αυτό το παλούκι στην ιστορία κάτω όταν πέσει στη γη. Όπου αμέσως θα δουλεύει για να βρει τα όργανα του πλέον και θα κάνει τις δουλειές του εδώ κάτω. Λοιπόν, τον είδαμε στον ουρανό. Είδαμε τον πόλεμο. Και δεν έβρεσε τόπος πλέον εν το ουρανό. Η ιστορία του Σατανά έχει 5 στάδια. 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν προτού να πέσει και να συλλάβει μέσα του την υπερηφάνεια ή ίσως των φόνων εναντίον του μονογενού Θεού, του Θεού. Ήταν τότε όπου ήταν η κορυφή της δημιουργίας που δημιούργησε ο Θεός. Ήταν επικεφαλής, το πρώτο δημιούργημα ήταν. Το οποίο είχε θέσει δίπλα στον Θεό. Η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση είναι όταν συνέλαβε με τον φόνο και με την υπερηφάνεια, συνέλαβε να κάνει ένα κίνημα και να μπορέσει τον Υιό του Θεού να τον βάλει από κάτω και αυτόν τον θρόνο του Θεού να σφετεριστεί αυτόν. Και βρήκε αυτό το 30%. Και έκανα την επανάσταση. Αλλά η επανάσταση απέκτησε. Έρχεται αυτό και ρίχνει από τη θέση εκείνη την υψηλή που είχε, αλλά έμεινε ακόμη στον ουρανό. Σε κατώτερο ουρανό. Διότι οι ουρανοί δεν είναι ένα. Η γραφή μα γράφει, μα δίνει πάντα περί πληθυσμικού. Ουρανοί. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει η βασιλεία των ουρανών εις τους ουρανούς, πάτω λοιπόν ο αστής ουρανής. Το κατέβασε λοιπόν και τον έριξε, αλλά πάντα υπεράνωσης, όχι στιγμιακό. Κι άλλος ουρανό. Ουρανόν ο οποίος είχε του Θεού την αίθουσα για τη διοικητική του σύμπαντος δράση. Και εδώ πέρα όπως θα δούμε, έχουμε απάνω στους ουρανούς την αρχιτεκτονική από τον Θεό δημιουργία, κατά την οποία βλέπουμε την αίθουσα την λατρευτική του Θεού εις τον χώρο με τα όντα για την λατρεία. Έχουμε κατόπι αίθουσα άλλη, η οποία είναι η διοικητική, εις την οποία κατεβαίνει ο Θεός, διότι ο Θεός, αν και υπεράνω σχήματος και μορφής, διότι είναι πνεύμα απόλυτο ο Θεός, είναι υπεράνω μορφής και σχήματος, εν τούτης έχει μορφή και σχήματος, και κατεβαίνει και αποκαλύπτεται στα όντα του. Ο κάτω στην Εδέρ ήταν σαν πατέρας, βέβαια δοξασμένος, και μιλούσε με τον Αδάμ και κατέβαινε και κουβαλιέζε. Όταν ήρθε το προσώπο, ο Υιός στον κόσμο, εκείνος πια έπεσε που έπεσε και έπεσε. Και εδώ λοιπόν, σε άλλον ουρανό λέγω, όπου υπάρχουν και διοικητικές διαταγές του Θεού για τη διακυβέρνηση όχι μόνο του κόσμου μας, αλλά του σύμπαντος. Είχε θέση με και ο διάβολος. Είχε θέση. Και πήγε. Και έπαιζε το ρόλο του κατηγόρου. Του κατηγόρου. Διαρκώς κατηγορών τους λούλους του Θεού. Στη σχέρα της γη, σε ασφαλώς, οπουδήποτε αλλού τους έβλεπε, και ζητώντας από τον Θεό να τους παραδώσει για να τους κοστινήσει αυτό. Διότι του έλεγε του Θεού, εγώ σε βεβαιώ, του έλεγε ότι όλοι αυτοί που κρίνονται δεν σ' αγαπούν. Άφησέ μου τους για να δει ο Ποχολίκιο και θα μάθουν όλοι, δεν σ' αγαπούν, διότι δεν το αφήνει ως αγαπούν. Του έλεγε του Θεού. Και ο Θεός, ξέρω σε τι έχει να κάνει, και διότι και ο ίδιος το θέλει, του λέει, άκουσε εδώ, θα τους πάρει, θα τους δοκιμάσει, αλλά έως εδώ. Αυτή τη δύναμη θα το δώσει και δεν μπορεί να την υπερβεί. Και ο διάβολος θα δοκιμάσει. Και ο Θεός θα βλέπω την άλλη μεριά και χαιρόταν όταν έβλεπε τον άνθρωπο να μείνει γνήσιος και να νικά και να δικαιώνει τον Θεό και θύμεται και την πίσω όταν έβλεπε και ο άνθρωπος έβγαινε ξέφτει και σκάφτει. Ότι εκείνα που έλεγε το άνθρωπο για τον Θεό και λοιπά ήταν πράγματι ήτανε του ανθρώπου ιδιοτελεία πορίσματα. Αγαπούσε τον Θεό διότι κοιτάζαν ο Θεός καλά. Ήταν ένα φορά, θα το έχω πει πολλές φορές, όπου τον είδα και μου λέει δόξα σε Θεό. Γιατί δόξα σε Θεό, γιατί λέει άνοιξε ένα μαγαζί με τρία ρούλα. Δεν είχα λέει τίποτα και τώρα έχω τρία ρούλα. Ύστερα από ένα χρόνο που τον είδα, καθυγιαζόμενοι, τι συμβαίνει Νίκο, αν θα λένε πάλι τίποτα μου. Γιατί δεν υπάρχει, τόπισε το μαγαζί. Και επειδή έκλεισε το μαγαζί, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι το μαγαζί ήταν εκείνο το οποίο. Είχε δίκιο ο διάβολος λοιπόν. Λοιπόν, θα ειδείτε ότι. Ότι. Τι ανακούφιση θα πάνε στον ουρανό έγινε όταν έπεσε ο Σατανάς κάτω. Διότι διαρκώς αυτός έπαιρνε στη μέση αιωνίας παραπονούμενος κατά του Θεού ότι είναι πόσο πολύ ότι δεν τον αφήνει να γράψει και να φανεί ποιος είναι ο άνθρωπος και τα δημιουργήματα. Και έπαιρνε και προκαλούσε μεγάλες ανομαλίες οι δράσεις του απάνω. Όλοι μας έχουμε γυρέσει. Και ο Θεός μας έβαλε στο στόμα είσαι ένα και κοιμάσεις του κυρασμού. Και μας είπε ότι για να μην πει καιρούλι ο διάβολος, να είσαστε άνθρωποι ταπεινοί, να ακούσετε σε το λάδι μου, και τότε δεν έχει κόμμα. Επειδή ξέρει ότι η δοκιμασία θα βγει σε στεφάνι, δικό σα. Άμα όμω δει κανένα κούφιο πράγμα και αρχίσουν ελπίδε, γίνεται στριπούλι. Και έχουμε τον κύριό μα Ιησού Χριστό, ο οποίο του λέει του Πέτρου, Σίμων του λέει, ο Σατανάς θα σε ζήτησε από πάνω από τον πατέρα να σας κοστινήσει. Αλλά εγώ εδαίθηκα για σένα, για σένα, για να μην δείξει η πίστη σου τελείως ή να μην εκλείπει ή να μέτρο στην αρχή. Άφεσε. Ούτε το ξέρω, ούτε το γνωρίζω ποιος είναι αυτό. Ανάθεμα λέει αξιό τίποτα. Και εγώ ευεήθηκα, λέει, όσο η πίστη σου να μην ξέρεις ότι τελείωσε. Κι άμα επιστρέψεις, φρόντισε τους αδελφούς σου να τους στηρίξεις. Και όταν ο Κύριος κήρυξε και τούρισε μια ματιά, την ώρα που πόνος είχε, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, ανάθεμα το ξέρω. Θυμήθηκε. Εξήγησε κι άγνωσε. Στο εδάφιον 18 εστάθη επί την άμμο της θαλάσσης. Ποιος? Ο δράκος, ο οποίος είχε ρυθμίσει στην γη. Εστάθη επί την άμμο της θαλάσσης. Και είδον εκ της θαλάσσης, εδώ είναι ο Ιωάννης που μιλήσει. Εκ της θαλάσσης να αναβαίνει κυρίως, έχω κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Δηλαδή όπως ήταν το σχέδιο που είχε ο Σατάνα πάνω στον ουρανό, το ίδιο το βλέπουμε εδώ. Όπως θα δούμε, αυτό ήταν σχέδιο το οποίο ήταν επανδρομένο, να πούμε, με ανθρώπους. Με ανθρώπους. Εκεί πάνω το είχε ως ιδέα. Εδώ έρχεται πραγματικό. Τι βγαίνει τώρα από τούτο? Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα το εξής. Ακούστε. Όπου η αναπόφηση απάνω στον ουρανό, το εδάφιον 10, ώστε να λένε τέλος πάντων, λέει, α, αμάδε, δόξα να ξέρει μου, του ρίχθηκε κάτω αυτός ο κατήγορος. Τι να δει εδώ, τι λέει, τι γίνεται. Και εδώ έρχεται ότι οι πιο μεγάλες φασαρίες φόβονται στη ζωή μας. Πρόκειται από το διάολο. Αυτό είναι που σχέτιζε όλα τα πράγματα. Ο Θεός, ο Θεός. Θέλει να τον κατευχεί. Διότι φαίνεται ότι έχει γίνει η εξής αναγνώριση εκ μέρους του Θεού. Προσέξτε, η αναγνώριση. Θα πάρεις πράγματι δικού σου εκείνους οι οποίοι δεν με αγαπούν εμένα και δεν με θέλουν. Αυτή είναι δική σου, είναι δικαίωμά σου. Θα σου τους δώσω. Αυτός λέει, αναγνωρίζω και δεν θα έχω, δεν θα κατηγορώ για μεροληψία. Αλλά θέλω να μ' αφήσει και εμένα, ναι, όπου η ζωή αυτόν, να τον ζητάω να τον προσκυνήσω. Και ο Θεός του λέει, καλά, προβέρω, προβέρω. Αλλά μόνο με τους περιορισμούς που σου βάλω εσένα. Λοιπόν, και εδώ πέρα ο ουρανός απάνω, καημένη. Βλέποντας ότι διαρκώς θα τους επήγαινε κατηγορώντας, υποδεικνύοντας πρόσωπα και ο Θεός πρέπει να αδειάνουν, δεν μπορούσε να αρνηθεί, διότι σου λέει, εγώ θα κρατήσω, το έφανε και ο ίδιος ο Θεός, θα κρατήσω εκείνους που είναι γνήσιοι και με θέλουν εμένα, υποκριτά, δεν θέλω εγώ να πάρω τη μάχη, έτσι. Υποκριτράβα. Και τούτοι δεν λοιπόν οι άλλοι, βλέπανε τι τραβάει ο κόσμος κάτω από αυτόν πρωί πρωί που έκανε την παρουσία του. Γεια μου, ξανά, είχα δει απόστα μας αυτός ο διάβολος εδώ πέρα που είναι πραγματικά διάβολος. Αλλά ο Θεός ήθελε να δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και να μην παραξενευόμεθα όταν έχουμε μια δοκιμασία στη ζωή μας. Ποτέ. Αλλά να κοιτάμε τον Θεό μας, θα τον βγάζουμε αυτοπρόσωπο και θα υπερηφανεύεται. Είδατε στον Ιώβ ως εκαμάρωνε όταν έλεγε στον Σατανά, πού είσαι να του λέει, δεν έκανα βόλτα κάτω. Δεν μου λες, του λέει, πρόσεξε ένα δικό μου και κάτω. Έλεγε ο Θεός με ικανοποίηση. Και κοίταξε τι είχε να βγάλει αυτός ο κατηγορός. Ναι, λέει, γιατί λέει τον έχεις έτσι και του είσαι. Επάρχοντα του λέει, να δούμε.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, της φωνής των δεησεών μου, ότι έκλεινε το οτίον αυτού προς εμέ και ενώ ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Το συμπέρασμά του το προτάσει, το λέει πρώτα. Χαίρο. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρίε του άδου με έβρικαν, θλίψην και πόνον απήντησα. Και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου και είπε, «Ω Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου». Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και έσπλαχνος ο Θεός ημών, ο Κύριος φυλάκει τους απλούς, εταλαιπωρήθην και με έσωσε. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, διότι ο Κύριος σε ευεργέτησε, σε ευεργέτησε. Η ανάπαυση του Κυρίου, που τα αφήνεις όλα στα χέρια τα δικά του. Ούτε ανησυχία, ούτε αγωνία, ούτε προβλήματα που εμείς θα δημιουργούμε με τις επιθυμίες μας. Εις την ανάπαυσήν σου. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να ζει δια της πίστεως μπορεί να γνωρίσει την ανάπαυση του Κυρίου. Διότι, Κύριε, ελύτρωσες την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος. Ένας ορισμός της σωτηρίας πολύ πλούσιος. Θέλω επικαλείστε, θέλω περιπατεί ενώπιον του Κυρίου εν γιζόντων. Επίστευσα δια τούτο και ελάλησα. Και το εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον. Ο τρόπος που είναι διατυπωμένο αυτό, τα λόγια αυτά του δούλου του Θεού δείχνει ένα αδιέξοδο, μια απορία που δεν έχει απάντηση. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ. Θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Να που βρήκε την απάντηση. Είναι μια σκηνή βαθιά ψυχολογική που ίσως την ζήσατε στον εαυτό σας ή μέσα στο σπίτι σας. Εγώ την έχω συναντήσει και στον εαυτό μου και στο σπίτι μου πολλές φορές. Είναι η σκηνή κατά την οποία, ας πούμε, υποθετικά, έρχεται κάποιος πλούσιος και γαλαντόμος θείος, νουνός, τι είναι, και φέρνει στα παιδιά ή στο παιδί δώρα. Τα ανοίγει το πρώτο κουτί, έχει μέσα ένα ωραίο κοστούμάκι. Μπράβο, αρχίζουν και γυαλίζουν τα μάτια. Ανοίγει το άλλο το κουτί, έχει μέσα παιχνίδια. Άλλο, δεν είναι εδώ. Ανοίγει το τρίτο το κουτί, έχει μέσα ζαχαρότα, καραμέλες και γλυκά. Το παιδί, ενώ στην αρχή είχε ένα ενθουσιασμό, τώρα αρχίζει και τα χάνει. Ανοίγει κι άλλο κουτί και άλλα πράγματα μέσα. Είναι τόσο βαθιά η συγκίνηση που νιώθει το καημένο το παιδάκι που τα χάνει όταν βλέπει τόσο πολλά. Είναι αλήθεια, του λέγανε ότι θα έρθει ο θείος και κάτι περίμενε. Αλλά δεν ήταν προετοιμασμένο. Εδώ είναι το μυστικό. Για τόσα πολλά και για τόσα μεγάλα. Δεν ήταν προετοιμασμένο. Και όλα αυτά τα πολλά, οι ευεργεσίες που λέει εδώ, πέφτουν απάνω του και το συντρίβουν. Βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Τι να κάνει, τι να πει. Του λέει, Γιωργάκη, πες κάτι. Το καημένο μόνο που δεν κλαίει. Δεν κλαίει από το βάρος των δώρων, των ευεργεσιών επάνω του. Ναι, αγαπητοί μου, έτσι συμβαίνει και με το πιστό παιδί του Θεού, το οποίο θα έρθει μπροστά στο χήμαρο των ευλογιών, των αποκαλύψεων, των ευεργεσιών του Θεού μέσα στη ζωή του. Έρχονται ώρες που πραγματικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τραυλίζουμε με τα δυσκολίας. Μόνο δάκρυα έρχονται στα μάτια και λέμε λίγα λόγια. Κύριε, Κύριε, πολλά, πάρα πολλά είναι αυτά. Πάρα πολλά και πάρα πολύ μεγάλα. Αλήθεια, και πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ένας τόσο μεγάλος Θεός, ένας τόσο πλούσιος Θεός, τι θα έκανε μικροπράγματα, μικροπροσφορές
Και βέβαια υπάρχει μια τάση σε όλους μας. Κάτι να ανταποδώσω. Έκανε τόσα πολλά, έδωσε τόσα πολλά. Τι να προσφέρω, τι να απαντήσω, τι να δώσω. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τι να πει, λέει δώσε ένα φυλάκι άντε. Μα τι είναι αυτό, αντάλλαγμα είναι αυτό. Τι να ανταποδώσω. Αλήθεια αγαπητοί μου, πολλά λέμε και είναι αλήθεια μεγάλο το γεγονός της συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Ένα παθητικό, όσοι έχουν χρέη ή περάσανε από τέτοιες καταστάσεις, ξέρεις τι θα πει, να βρεθεί κάποιος να σου σβήσει όλο το παθητικό, να πληρώσει τα χρέη τα δικά σου και να είσαι ελεύθερος. Μα σε χάρισε την κοινωνία μαζί του δια του Πνεύματος, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, διαρκώς χωρίς κανένα φραγμό ή μεσότυχο να μιλάμε μαζί του. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, η κοινωνία με τον Θεό. Έχουμε τη διαρκή οδηγία του Πνεύματος. Ελπίζω όλοι να έχουμε εμπειρία. Τι θα πει να οδηγούμεθα από το Πνεύμα του Θεού στην καθημερινή μας ζωή, έστω και αν μέσα στην οδηγία υπάρχουν και έλεγχοι. Ωραίοι, ευλογημένοι είναι οι έλεγχοι του Κυρίου, διότι οδηγούν εις τη ζωή και εις το φως. Και έχουμε και για όλη την αιωνιότητα μια ζωή που αρχίζει από εδώ, έναν ουρανό επάνω ο οποίος μας περιμένει. Και πού να βάλεις όλα τα μικρά και τα μεγάλα τα καθημερινά, που είναι ένας όγκος ολόκληρος. Τι να ανταποδώσω, τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού, τας προς εμέ. Και λέει μάλιστα και έναν σύντομο, πολύ μ' αρέσει πάρα πολύ, ορισμό της σωτηρίας. Εσύ Κύριε λέει, ελύτρωσες την ψυχή μου εκ του θανάτου. Θάνατος, ξέρουμε το θάνατο του σώματος, το θάνατο της ψυχής, να είναι ζωντανός και να είναι πεθαμένος μέσα στην ψυχή του και να έχει κόλαση. Ω Θεέ μου, ελύτρωσες την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τα πόδια μου από γλιστρήματα καθημερινά, διότι τώρα Συ Κύριε με κρατάς, με οδηγείς και με κατευθύνεις. Τι να ανταποδώσω για όλα σε αυτές τις ευεργεσίες του Κυρίου? Δεν έχω τίποτα. Δεν υπάρχει, ντρέπομαι. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Αλλά βρήκε τον τρόπο. Θα πάρω, λέει, το ποτήριο του Κυρίου, αυτό των ευεργεσιών και των ευλογιών. Θα το πάρω το ποτήριο του Κυρίου, θα δεχθώ δηλαδή όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μου προσφέρει, ναι, το ποτήριο του Κυρίου, και θέλω επικαλεστεί το όνομα το Άγιο. Ω Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτά που μου εχάρισες. Τι άλλο να κάνω, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω παρά να πάρω όλο αυτό το ποτήριο των ευλογιών σου. Και στο επόμενο εδάφιο του Ρο Γιώτα Σίγμα ψαλμού λέει, και να ανταποδώσω τα σευχάς μου εις τον Κύριο. Ποια σευχάς? Ότι ο Κύριος θα είναι Κύριος μέσα στη ζωή μου, ότι σε Αυτόν θα ατενίζω, ότι Αυτός θα προπορεύεται και εγώ θα ακολουθώ. Άλλη ανταπόδοση δεν υπάρχει παρά μια ζωή μέσα εις την οποία θα καθρεφτίζεται η αγάπη, οι ευεργεσίες και τα δώρα του Θεού. Όπως ευγνώμονες πρέπει να είμεθα. Εύχομαι αυτές οι ευεργεσίες για τις οποίες μιλάει εδώ, αυτό το ποτήριο, να το γνωρίσουμε όλοι μας και να περάσουμε όλοι από αυτήν τη δύσκολη στιγμή, όπου συντετριμμένοι κάτω από το βάρος των ευεργεσιών του Θεού θα δυσκολευόμαστε να πούμε έστω και δύο λόγια ευχαριστίας και δοξολογίας εις αυτό. Ο Θεός να το χαρίσει στις καρδιές όλων μας. Να ζητήσουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού με προσευχή. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Αυτό το οποίο λέει ο δούλος σου ο Δαβίδης στον ψαλμό του, ό, είναι μια πραγματικότητα στην οποία οι περισσότεροι από μας και ζήσαμε και ζούμε κάθε μέρα. Ο πλούτος των ευλογιών σου συντρίβει μας. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιο. Δεν υπάρχει ανταπόδοση, διότι είναι τόσος μεγάλος ο θησαυρός των ευλογιών σου και τόσο ακριβοπληρωμένα όλα αυτά με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να είναι πραγματικά δύσκολο. Τι να ανταποδώσουμε? Είμαστε τόσο φτωχοί
προερχόμαθα από την αμαρτία, υπήρξαμε άθλοι και φθαρμένοι μέσα στο κακό. Δεν έχουμε καμία ανταπόδοση παρά απλώς να πάρουμε το ποτήριον των ευλογιών σου και τη σωτηρία σου και να επικαλεστούμε και να φέρουμε στα χείλη μας το όνομα το Άγιον το δικό σου. Ω δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον, τη μεγάλη αυτή χαρά και σωτηρία να τη χαρίσεις σε κάθε μια ψυχή. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό να μας τιμήσεις με την παρουσία σου. Ω ανάμεσά μας και προπαντός μέσα στις καρδιές μας. Να καταλάβουμε πραγματικά τι έκανες για μας, τι προσφέρεις σε μας, ώστε να είμαστε γεμάτοι, πεπληρωμένοι από την χαρά και την αγάπη την ειδική σου μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας και με ειλικρίνεια να βγαίνει η ευγνωμοσύνη μας προς εσένα τον Θεό. Όσε ευχαριστούμε, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, επικαλούμεθα το όνομά σου το Άγιο και σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευχαριστία μας, τους ύμνους μας, τη δοξολογία μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ύμνος 150. Χριστέ εν σοι απέκτησα ουδέν πλην του Χριστού.

αρχίσαμε με τα δώρα και συνεχίζουμε με τα δώρα. Είναι κάτι αλήθεια, μια συνήθεια πολύ ευχάριστη, όταν μάλιστα είσαι από την πλευρά εκείνη που δέχεσαι το δώρο. Ανοίγεις το κουτί και με ένα πνεύμα προσδοκίας, η έκπληξη που υπάρχει μέσα, εάν δεν ξέρεις ποιο είναι το δώρο αυτό, και η χαρά την οποία δίδει, δεν ξέρω γιατί, αλλά ο Θεός, είδατε εκεί στη Σαμαρίτισσα που λέει ο Κυριός μας, την ίδια λέξη χρησιμοποιεί. Εάν εγνώριζες την δωρεόν του Θεού, το δώρο το μεγάλο του Θεού. Ο Θεός είναι γενναιόδωρος και μας κάνει δώρα. Βέβαια, εάν γνωρίζεις τις ανάγκες ή τις επιθυμίες ή τις λαχτάρες του ανθρώπου που θα δεχτεί το δώρο, στον οποίο απευθύνεις το δώρο, και το δώρο ταιριάζει προς αυτή την κατεύθυνση, τότε η αξία του αμέσως ανεβαίνει. Η εντύπωση, η χαρά την οποία προκαλεί ανεβαίνει. Ενθυμούμε όταν μου εχάρισε ο πατέρας μου το πρώτο στυλογράφο. Τι χαρά ήταν εκείνη. Κοιμήθηκα όπως κοιμούνται τα νιώπαντρα ζευγάρια. Αγκαλίτσα όλη τη νύχτα. Και δεν ήταν παρά ένα φτηνό πραγματάκι της πεντάρας. Αλλά ήταν μέσα στους πόθους και στις προσδοκίες. Όταν λίγο αργότερα πήγαμε στο αδελφού Τσεκούρα το πρώτο ρολόι. Και ήταν μια καραβάνα κακιάς ώρας. Αλλά ήταν το ρολόι μου που το περίμενα χρόνια και χρόνια. Από τότε άρχισα να σκαλίζω για να καταλήξω στο τέλος κι εγώ. Ερασιτέχνης ρολογάς. Ας είναι. Ή το πρώτο σακάκι στα χρόνια του γυμνασίου και εκείνο μετακυρισμένο. Αλλά δεν πειράζει, φιγουράτο όμως. Πόση χαρά δεν δίδουν τα δώρα. Τον τελευταίο καιρό πολλές συζητήσεις γίνονται γύρω από το θέμα εάν θα βγούμε κερδισμένοι ή όχι μπαίνοντας στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Και υπάρχει ένα επιχείρημα που πολύ σωστά λέγεται και επαναλαμβάνεται, πολύ απλό, στοιχειώδες. Άκουσε λέει, εμείς είμαστε φτωχοί, αυτοί είναι πλούσιοι. Λοιπόν, άμα πάμε κοντά, ο φτωχός κοντά στον πλούσιο, όσο να είναι, κάτι θα πέσει, κάτι θα αρπάξουμε κι εμείς, κάπως κερδισμένοι θα βγούμε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Είναι πολύ, πάρα πολύ διαφορετικά, σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε έναν πολύ πλούσιο πατέρα. Δεν ξέρω, το έχετε καταλάβει αυτό. Ένα πάρα πολύ πλούσιο πατέρα, ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Έχουμε έναν πολύ ανοιχτοχέρι Κύριο. Διότι, ξέρετε, μπορεί να είναι κάποιος πλούσιος, αλλά τα χέρια του να είναι κλειστά, να μην τα ανοίγει ποτέ. Όχι, ανοιχτοχέρις. Υπερπάντα όσα νοούμενοι ζητούμε. Είναι κάτι το ηλιγκιώδες αυτό. Για μένα όμως είναι μια πραγματικότητα και το είδα σε πολλές φάσεις της ζωής μου. Σε σημείο που μπορώ να πω ότι πάντα πόθον και πάντα κάθε επιθυμία παλιά μου την έχει εκπληρώσει ο Κύριος και μάλιστα με το παραπάνω. Και μας έχει παραχωρήσει δικαιώματα, μεγάλα δικαιώματα ο Θεός μέσα στην ζωή μας αυτή. Να κάνουμε χρήση του ονόματός Του κατά έναν τρόπο που μόνο στα παραμύθια υπήρχε και οι δυνάμεις του ουρανού να ξεκίνονται μέσα στη ζωή μας. Εδώ όμως υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε από τον Κύριο. Δεν ξέρουμε τις πραγματικές αξίες, διότι η μακρινή, η μεγάλη, η μακρόχρονη θητεία μας μέσα στην αμαρτία έχει φτύρει μέσα την εκτίμησή μας και την κρίση μας και δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε. Εάν δεν ζητήσουμε, ζητούμε πάντοτε μικρά πράγματα, ευτελή και πολλές φορές και επιζήμια. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που Εκείνος δια του Πνεύματος του Αγίου μας τοποθετεί σωστά και μας λέει όχι αυτό, αυτό είναι που αξίζει, αυτό είναι το μεγάλο, αυτό είναι το αληθινό. Σας διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Μετά δε τα αυτά διόρισεν ο Κύριος και άλλους εβδομήκοντα και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον όπου έμελεν αυτός να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς: ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Και υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγονται.
«Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου». Είπε δε προς αυτούς, «Εθεώρουν τον σατανά πεσόντα εκ του ουρανού. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής». Στην αρχή λέει μη χαίρετε για αυτά. Μετά το διορθώνει λιγουλάκι, να χαίρεστε μάλλον περισσότερο σε αυτό. Σε κάτι άλλο πολύ σπουδαιότερο που σας το έχω δώσει, αλλά δεν το έχετε εκτιμήσει, ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις το βιβλίο της ζωής. Είναι ένα περιστατικό μέσα στη ζωή του Κυρίου μας και των μαθητών του. Είναι η στιγμή που χρειάζεται μικρή δόση φαντασίας. Να τους δούμε τους μαθητάς να γυρίζουν και να έρχονται. Όχι οι 12, ένας κύκλος πολύ ευρύτερος, οι 70. Και έλαν με το πρόσωπό του. Χαρά λοιπόν που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Τους είχε δώσει ειδική, θα λέγαμε, χορηγία πνεύματος, να κάνουν χρήση του ονόματός του, και τους έστειλε να προετοιμάσει το έδαφος όπου θα περνούσαν εκείνος αργότερα. Επέστρεψαν λοιπόν και του λένε, «Κύριε, Κύριε, θαύματα μεγάλα γίνονται». Και πολλές φορές σε ειδικές ώρες της εκκλησίας σηκώνονται αδελφοί και λέγουν, «Θαύματα, μεγάλα θαύματα γίνονται, και τα δαιμόνια εν το ονόματί σου». Βέβαια είχαν δει τον Κύριό μας να εκδιώκει δαιμόνια, αλλά δεν φανταζόντουστε ότι και οι ίδιοι θα έδιωχναν δαιμόνια κάνοντας χρήση του ονόματος του Κυρίου. Το πρόσωπό τους έλαμπε περισσότερο από εκείνα τα μικρά τα παιδιά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Ο Κύριός μας βέβαια χάρηκε, ασφαλώς, χαμογέλασε, αλλά βρήκε την κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία να τους διορθώσει λιγάκι τα πράγματα, να τα βάλει στην σωστή τους τοποθέτηση, στην πραγματική τους αξία. Ακούστε λέει, μη χαίρετε τόσο γι' αυτό, αλλά να χαίρετε για κάτι άλλο, πολύ σπουδαιότερο. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα ονόματά σας έχουν γραφτεί απάνω στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής. Αυτό για το οποίο δεν σας είδα να έρχεστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι, βαραίνει πιο πολύ, είναι πολύ σπουδαιότερο, είναι πιο μεγάλο αυτό από το ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται εις τα λόγια τα δικά σας και στη χρήση του ονόματός μου. Στο βιβλίο της ζωής τα ονόματά σας εγγράφησαν. Φοβούμε ότι η παρατήρηση αυτή του Κυρίου μας, η προτροπή έστω αυτή του Κυρίου μας, έχει θέση και στην περίπτωση τη δική μας. Α, αλήθεια, δεν ξέρω, ίσως πολλές φορές στις προσευχές μας πηγαίνουμε και του λέμε, «Κύριε, σε ευχαριστούμε για εκείνο το δόντι που πονούσε και δεν πονάει, ή για το παιδί που πέρασε στις εξετάσεις, και δεν ευχαριστούμε τον Κύριο διότι έχει γράψει μια για πάντα εκεί επάνω στους ουρανούς το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής». Δεν θυμάμαι λόγω ηλικίας, αν σας το έχω ξαναπεί, όταν πήγα να δω τα αποτελέσματα στην Ανωτάτη Εμπορική και ήταν καλοκαιρινή περίοδος, είχαν περάσει μόνο 6 έτυχων πτυχίου ή κάτωθι. 6 ονόματα, ο έκτος εγώ, λόγω του ότι ήταν το φι τελευταίο γράμμα. Εκεί την ώρα καθυλώθηκα. Βέβαια πήγαινα γι' αυτό να δω. Ήμουν βέβαιος ότι θα ήμουν μέσα, αλλά άλλο αυτό και άλλο να δεις το όνομά σου γραμμένο εκεί πέρα. Άρχισα να μου διασαν τα πόδια μου, άρχισα να τρέμω. Το βάλα το κεφάλι κάτω και άρχισα και προχωρούσα στην Πατησίων. Πήγαινα για τη Λυκούργου κάτω που είχαμε συνάθληση. Και θυμάμαι τα δάκρυα που έκυνα στο δρόμο. Για σκέψου, το όνομά σου εις το βιβλίο της ζωής. Θα έρθει κάποια μέρα, τώρα μάλιστα είμαστε και εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά, που θα περνάει ένας-ένας, θα λέει απλώς το όνομά του, θα δουλεύουν εκεί κάποια μηχανήματα αυτόματα. Και τι θα λέει, αν είμαστε γραμμένοι μέσα στο βιβλίο της ζωής ή όχι, εάν δεν είμαστε γραμμένοι. Οι μαθητές έδιναν μεγάλη σημασία. Στα μάτια τους, στην εκτίμησή τους ήταν κάτι πολύ μεγάλο το ότι μπόρεσαν και έκαναν μερικά θαύματα. Ήτανε ένα έργο, όπως το λέμε εμείς, ή μία επιτυχία. Αλλά όχι γι' αυτό, όχι για τις επιτυχίες. Κάτι άλλο είναι το πιο μεγάλο. Ποιο? Το ότι το όνομά σας εγγράφηκε στο βιβλίο της ζωής. Πιο προσγειωμένα θα λέγαμε, μη χαίρετε για τα επιτεύγματα του κόσμου τούτου. Κάποιο σπιτάκι, κάποια προαγωγή, τι μπορεί να είναι αυτό?
δεν ξέρω, κάποιο γάμος παιδιού όπως είχαμε χτες βράδυ. Όχι, καλά είναι αυτά βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακά, όχι, και αυτά από τον Θεό είναι. Αλλά να χαίρετε μάλλον, διότι όλα αυτά έχουν το εξής χαρακτηριστικό, είναι προσωρινά, είναι γήινα, είναι της παρούσης οικονομίας, ενώ το άλλο έχει ένα βεληνικές τεράστιο μέσα στην αιωνιότητα επάνω. Το όνομά σας εγγράφηκε στο βιβλίο της ζωής. Και ακόμα θα έλεγα κάτι άλλο που αφορά όλους εκείνους τους πνευματικώς εργαζομένους στο έργο του Κυρίου, και εύχομαι όλοι να είμαστε στην κατηγορία αυτή. Μη χαίρετε ακόμα και για τους καρπούς τους πνευματικούς. Καλό είναι, δεν θα έχουμε χαρά όταν σωθεί μια ψυχή, όταν μετανοήσει κάποιος άλλος και ομολογήσει. Ναι, αλλά να χαίρετε, μάλλον να χαίρεστε, διότι το όνομά σας είναι γραμμένο εις το βιβλίο της ζωής. Τι είναι αυτό το βιβλίο της ζωής? Είναι το Μητρόν του Ουρανού, είναι το Ληξιαρχείο του Ουρανού. Θα λέγαμε, μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Εδώ έχει και ο Δήμος στα ληξιαρχεία του, αλλά είναι πεθαμένοι και μελοθάνατοι εκεί γραμμένοι, τίποτε άλλο. Όλοι οι οποίοι ύστερα από λίγο και θα γράφει δίπλα ένα σταυρό, απεβίωσε την τάδε του μηνός. Γι' αυτό λέγεται τη ζωή. Είναι αυτοί που πήραν τη ζωή από τον Χριστόν βάσει της θυσίας του Σταυρού του Γολγοθά και δια της χορηγίας του Πνεύματος, και ζουν και θα ζουν για πάντα, και θάνατος εις αυτούς δεν υπάρχει κυριολεκτικά. Διότι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν θάνατο είναι η απόθεση του σκηνώματος, το σακάκι θα πετάξουμε για να πετάξουμε επάνω εις τους ουρανούς μαζί με τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Ναι, λέγω, είναι ένα βιβλίο που μέσα σε αυτό είναι γραμμένοι όλοι όσοι σοβαρά, ειλικρινά, υπεύθυνα μετανοήσανε, πιστέψανε και παραδώσανε τη ζωή τους στα χέρια του Ιησού Χριστού. Εκείνη την ώρα αμέσως ένα χέρι, όπως έγραφε στο κονίαμα, γράφει το όνομά σου, και το όνομά σου πλέον είναι γνωστό εκεί επάνω και σε ξέρουνε και οι άγγελοι και όλοι είναι γνωστό, διότι το όνομά σου είναι εις το βιβλίο της ζωής. Έκανα μια παρατήρηση λιγάκι τολμηρή, πρωτότυπη. Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό της ζωής είναι συνέχεια του Ιώτα Αλφα της προς Εβραίους. Διαπίστεως ο Αβραάμ, διαπίστεως, διαπίστεως, διαπίστεως. Αλλά δεν σταματά εκεί πέρα, εκεί τελειώνει. Συνεχίζεται, συνεχίζεται. Και πάει επάνω εις τους ουρανούς η συνέχεια. Όλων των ανθρώπων οι οποίοι επίστευσαν εις τον Θεό και έζησαν με ειλικρίνεια απέναντι στον Θεό. Θυμάμαι όταν κάποτε μελετούσαμε την προς Εβραίους επιστολή, το κεφάλαιο αυτό, μου έκανε εντύπωση. Κοίταξε, είναι κολοβόλαιο αυτό. Αρχίζει από τον Άβελ. Η προηγούμενη, α, δεν είναι όλοι γραμμένοι μέσα. Ο Αδάμ που είναι, μα δεν είναι μέσα αυτό. Δεν είναι όλοι στο βιβλίο της ζωής? Όχι. Είναι όπου θα ψάχνουν μερικοί να βρουν το όνομά τους. Μα για στάφιου. Είναι κάπα, ας πούμε, στο κάπα είναι. Ξανά πάλι από την αρχή, ξανά πίσω, ξανά πάνω. Δεν είναι μέσα. Μα εγώ, ξέρεις, είχα περάσει πολλές φορές στην εκκλησία. Όχι μόνο από όξο, και από μέσα είχα πάει μερικές φορές. Και είχα και δυο καινές διαθήκες, μια στην αρχαία και μια. Χρυσέ μου, αυτά καλά, αλλά το όνομά σου δεν γράφτηκε μέσα εδώ. Και η εργασία αυτή της γραφής ανήκει στον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Πόσο θα πρέπει να τον ευχαριστούμε, αν και το θέμα μας δεν είναι αυτό, να χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε και πόσο χαρά και αγαλία συνιώθω, διότι αυτό το οποίο έκανε και μας εχάρισε ο Θεός για μας έχει μεγάλη διάρκεια, μεγάλη έκταση και μεγάλη δύναμη. Είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Κύριος να το χαρίσει εις όλους μας. Να ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Ω, έλα τώρα εις τον Χριστόν, 91.

0: πολλές φορές ξεγελιόμαστε, δεν σταθμίζουμε σωστά και νομίζουμε ότι έχουμε μια πίστη για την οποία πρέπει να καμαρώνουμε, να είμαστε υπερήφανοι για την πίστη μας. Και το νομίζουμε έτσι. Μπορεί, δεν αποκλείεται η πίστη μας να είναι καλής ποιότητος και κάποιου επίπεδου. Αλλά όταν ανοίξουμε τον Λόγον του Θεού και έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο, με ορισμένα παραδείγματα πίστεως της Αγίας Γραφής, πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Κατεβάζουμε το κεφάλι κάτω με ντροπή. Αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την πίστη την οποία έχουμε. Μα πολλές φορές τα είπα αυτά τα λόγια στον Θεό. Θεέ μου, έχω πίστη ή δεν έχω πίστη? Ή αυτή η πίστη που έχω, τι πίστη είναι, Κύριε, αφού ντρέπομαι μπροστά στα παραδείγματα τα οποία ιστορούνται μέσα στην Αγία Γραφή. Πιστεύω δε ότι γι' αυτό τον λόγο εγγράφησαν αυτά μέσα στην Βίβλο, για να μας κάνουν να ντρεπόμαστε και μέσα στην ντροπή και στη συντριβή μας να καταφεύγουμε στον Θεό και να ζητούμε από Αυτόν να αγνίσει την πίστη μας, να δυναμώσει την πίστη μας, να την χρησιμοποιήσει ο Θεός την πίστη μας, διότι η πίστη είναι βαθμίδες και ανεβαίνει προς τα επάνω. Υπάρχουν δύο μορφές πίστεως. Θα έλεγα η μία είναι συνέχεια της άλλης, βαθμίδες είναι. Η μία μορφή πίστεως είναι η εξαρτημένη πίστη και η άλλη είναι η ελεύθερη, η ανεξάρτητη. Εξαρτημένη πίστη είναι όταν ευρίσκεται επάνω σε μια σχέση δοσοληψίας. Ζητάω από τον Θεό, μου δίνει ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό, ξαναζητάω από τον Θεό, μου ξαναδίνει ο Θεός, τον ξαναευχαριστώ εγώ και πιστεύω στον Θεό και δω ξανά και το όνομα του Κυρίου. Ωραία. Αλλά εδώ βρίσκεται όμως η πίστη μου αυτή δεμένη με κάποιες χορηγίες άμεσες που μου δίδει ο Θεός. Υπάρχει όμως και μια άλλη πίστη, η οποία δεν στηρίζεται τόσο στα δώρα, για τα οποία πολλά είπαμε σήμερα, αλλά στο μεγάλο το ένα δώρο, το οποίο είναι το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός μας προσφέρει και μας χαρίζει τον εαυτόν Του. Οπότε τότε ο άνθρωπος απολευθερώνεται από την προσφορά και τα δώρα του Θεού. Τα δέχεται ευχαρίστως όταν έρχονται και δοξάζει τον Θεό. Αλλά και όταν δεν έρχονται όμως, και όταν είναι αρνητικά, πάλι δοξάζει τον Θεό. Δεν μεταβάλλεται κάτι μέσα του, αλλά χαίρει δια των Θεών της σωτηρίας Του. Έχουμε μιλήσει άλλη φορά για εκείνο το ωραίο αλλά υποθετικό, το οποίο λέγει ο Αβακούμ στο τέλος του βιβλίου του σύντομου, που λέει ότι εάν πάω, λέει, και ανοίξω το στάβλο και τι να δω, ψόφια τα ζώα μέσα, τα οποία είναι η περιουσία μου, τα βόδια, πάω στο αμπέλι κατεστραμμένο και εκείνο έπεσε αρρώστια και πάω για τα στάρια, πάω γιατί όλα χαλασμένα και αν όλα, λέει, και ο καρπός της ελέας ματαιωθεί, εγώ θα ψάλω και θα εφραίνομαι. Βέβαια, θα έλεγε κάποιος από εμάς, θα κατέβαζα το κεφάλι κάτω, κακό δεν θα έλεγα, βέβαια δεν θα έβριζα. Αλλά όχι όμως και να αγάλωμαι και να εφραίνομαι εις τον Κύριον. Α, ανεξαρτησία όμως, μεγάλη. Τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ θα εφραίνομαι εις τον Κύριον. Βέβαια, ήταν μια υπόθεση. Δεν έχει σημασία αν ήταν υπόθεση. Το είχε μέσα στην καρδιά του για να το λέει. Το ζούσε, ήταν μια εμπειρία. Αλλά ακόμα πιο οδυνηρό είναι όταν αυτό είναι μια πραγματικότης μέσα στη ζωή μας. Και σας διαβάζω από το βιβλίο του Δανιήλ, από το τρίτο κεφάλαιο. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ με τα θυμού οργής προσέταξε να φέρωση τον Σεδράκ, Μισάκ και Αβδενεγό, και έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως. Και αποκριθείς ο Ναβουχοδονόσορ είπε προς αυτούς: «Το όντι τους θεούς μου δεν λατρεύεται και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησα δεν προσκυνείται? Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, οπότε ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκανα, έχει καλός. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέρσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης, και τι είναι εκείνος ο Θεός, ως της θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών μου?» Και κοιτάξτε απάντηση. «Απεκρίθησαν δε ο Σεδράχο, Μισάχ και ο Αβδενεγώ και είπαν προς τον βασιλέα: με σεμνότητα, με χάρη, Ναβουχοδονόσορ, εμείς δεν έχουμε χρειά να σε αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών τον οποίον εμείς λατρεύομαι, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της καιωμένης και εκ της χειρός σου βασιλεύς θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν το κάνει αυτό, ας είναι γνωστό εισέ βασιλεύ ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομαι και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες δεν προσκυνούμε. Τώρα δεν ήταν μια υπόθεση, ήταν μια πραγματικότητα και το καμίνι ήταν αναμένο, πειρακτωμένο. Και οι νέοι εκείνοι περνάνε από μια σκληρή δοκιμασία. Το τελευταίο εδάφιο που πολύ επρόσεξα που έφερε ο Θεός μπροστά μου είναι «Μακάριος ως της υπομένη πειρασμών». Υπομένη. Ήταν ένας πειρασμός τρομερό. Να το καμίνι να κινδυνεύει η ζωή σου. Αλλά η απάντησή τους τι μεγαλείο είχε. Βασιλιά του λέει, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μας όχι από καμίνια. Οπότε θέλεις, μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν το κάνει, αυτό είναι στη διακριτική εξουσία τη δική του δικαίωμά του είναι να το κάνει και να μην το κάνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει, εδώ είναι το σημείο, η συμπεριφορά μας, η στάση μας, η πορεία μας, οι δοξολογίες μας, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν ξέρω αγαπητοί μου αν η πίστη μας προς τον Θεό, οι διαθέσεις μας, οι ύμνοι μας, οι ευχαριστίες μας είναι αυτής της κατηγορίας ή όχι. Αν δεν είναι, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον εαυτό μας και την κατάστασή μας και να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια μπορεί τώρα να επικροτούμε τη στάση των τριών και τα παιδιά ξέρετε αυτά, δεν ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, παιδιά, των τριών αυτών παιδιών. Αλλά εμείς είμαστε στη θέση αυτή, μπορούμε να πούμε «Κύριε, ξέρω ότι εσύ μπορείς να μου βρεις δουλειά». Το πρόβλημα της ανεργίας θα αρχίσει και εδώ στην Ελλάδα, ό,τι υπάρχει στην Εσπερία έρχεται και εδώ. Ήδη υπάρχουν πολλά εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη και στην Αμερική και πολύ γρήγορα θα έχουμε και εδώ μεγάλο δύσκολο πράγμα. Ξέρω ότι μπορείς να μου βρεις μια δουλειά, αλλά και αν δεν τη βρεις όμως, δεν πειράζει Κύριε, εγώ πάντοτε θα πιστεύω και θα ψάλω και θα δοξάζω το όνομά σου το Άγιο. Κύριε, ξέρω ότι μπορείς να με θεραπεύσεις από αυτήν την αρρώστια που έχω, αλλά και αν δεν με θεραπεύσεις, τουλάχιστον αυτό το πνεύμα δεν το συναντάω στις συμπροσευχές της Δευτέρας. Κύριε, ο Θεός να κάνει καλά, όλους να τους κάνει καλά. Καλά, κι άμα δεν θέλει ο Κύριος να κάνει κάποιον καλά, τι θα γίνει τότε δηλαδή. Θα τον πιάσουμε και θα τον πιέσουμε. Δε, όχι. Και αν ο Κύριος, και αν ο Κύριος δεν θελήσει, δεν πειράζει, εμείς θα ψάλουμε και θα δοξάζουμε τον Θεό. Ξέρω ότι ο Κύριος μπορεί να με απαλλάξει από μια δύσκολη και οδυνηρή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και πρέπει να το λέμε πάντοτε, περνούμε τους έσκατους καιρούς. Οι δυσκολίες, τα προβλήματα θα πληθαίνουν και κανένα δεν θα βρίσκει τη λύση του έως ότου έρθουν εκείνα τα σημεία και η Εκκλησία διαφορετικά και μακριά από τον κόσμο θα φωνάζει «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Λέγω θα πληθαίνουν, αλλά δεν πειράζει όμως. Ο Κύριος θα μας δίδει χάρη και η πίστη μας να μένει σταθερή και αμετάβλητη. Τα κηρύγματα και ομιλίες που γίνονται εδώ στην Εκκλησία θα πρέπει να έχουν μια κατάληξη, μια προσευχή ιδιαίτερη του καθενός μας. Στο δρόμο, στο σπίτι του, δεν πειράζει, όποτε θέλει εκείνος. Κύριε, σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ για τον Χριστό, για τη σωτηρία σου, για την πίστη που μου έδωσες. Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένη. Φοβάμαι ότι η πίστη μου είναι της πρώτης κατηγορίας. Δώσε και πάρε. Και όταν για λίγο σταματάνε, κατσούφιες μας, τυθρόπιες μας, στενοχώρια, ούτε δοξολογία. Α, όχι έτσι, όχι έτσι. Κύριε, δώσε μου μια πίστη σαν την πίστη που είχαν αυτά τα τρία τα παιδιά. Ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Τώρα, το πρόγραμμα παρουσιάζει μια μικρή μεταβολή. Εδώ είναι ένα γκρουπ αδελφών Ελβετών και οι προϊστάμενοι τους, ένας πάστορας και ένας Ιεραπόστολος θα δώσουν ένα χαιρετισμό εις την Εκκλησία. Προηγουμένως, ας αναγγείλω το πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Θα είναι ganz große Freude hier zu sein bei Ihnen in Griechenland.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά να είμαστε σήμερα μαζί σας εδώ στην Ελλάδα.
1: Wir sind 53 Personen hier und kommen aus 5 Nationen.
2: Είμαστε 35 άτομα και ερχόμαστε από 5 έθνη.
1: Der größte Teil sind Schweizer.
2: Το μεγάλο μέρος είναι Ελβετοί.
1: Dann haben wir Deutsche unter uns.
2: Είναι Γερμανοί μεταξύ μας,
1: Φρανσόζοι,
2: Γάλλοι,
1: jemand aus Belgien,
2: από το Βέλγιο,
1: und Italiener.
2: Και Ιταλοί.
1: Und wir sind dankbar, dass wir nach einem wunderschönen Flug im letzten Montag hier in Athen landen durften.
2: Και χαιρόμαστε γιατί μετά από ένα αεροπορικό ταξίδι προσγειωθήκαμε εδώ στην Αθήνα.
1: In den ersten zwei Tagen haben wir dasselbe gemacht wie der Apostel Paulus. Wir sind hindurchgegangen durch Athen.
2: Τις πρώτες μέρες κάναμε αυτό το οποίο έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Ταξιδέψαμε διαμέσου της Ελλάδος.
1: Und wir haben uns ganz Wir haben uns ganz besonders gefreut an dem, was wir gesehen haben.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που σας βλέπουμε.
1: Eine große Freude war für uns zu wissen, dass hier eine Gemeinde ist.
2: Ήταν μια μεγάλη χαρά για μας να μάθουμε ότι εδώ υπάρχει μια τόσο μεγάλη συνάθρηση.
1: Es ist doch Frucht des großen Apostels Paulus, nicht wahr?
2: Είναι καρπός και αυτός, πιστεύω, του Αποστόλου Παύλου.
1: Und dann sind wir nach Sunien gefahren.
2: Και μετά πήγαμε στο Σούνιο.
1: Und dann haben wir herrliche Tage erlebt.
2: Και εκεί ζήσαμε όμορφες ημέρες.
1: Wir haben herrliche Gemeinschaft gehabt untereinander.
2: Είχαμε θαυμαστή συντροφιά ο ένας με τον άλλον.
1: Und wir waren sehr gut aufgehoben.
2: Και περάσαμε πολύ ωραία.
1: Morgen, so Gott will, werden wir weiterfahren.
2: Αύριο, εάν ο Θεός θέλει, θα ταξιδέψουμε φεύγοντας.
1: Es geht nach Delphi.
2: Θα πάμε για τους Δελφούς.
1: Nachher von dort weg nach Patras.
2: Μετά για την Πάτρα.
1: Und von Patras übermorgen nach Olympia.
2: Και μεθαύριο για την Ολυμπία.
1: Und dann am Mittwoch werden wir zurückfahren von Patras nach Korinth.
2: Και την Τετάρτη θα επιστρέψουμε από την Πάτρα στην Κόρινθο.
1: Und von Korinth wieder hierher nach Athen.
2: Και από την Κόρινθο ξανά εδώ στην Αθήνα.
1: Und am nächsten Donnerstag, so Gott will, werden wir nach Rom fliegen.
2: Και εφόσον ο Θεός επιτρέψει, την επόμενη Πέμπτη θα πάμε για τη Ρώμη.
1: Wir werden mit dieser Gruppe noch einige Tage in Italien sein.
2: Θα κάνουμε μερικές μέρες με την ομάδα μας στην Ιταλία.
1: Wo wir auch ein Missionsarbeit, ein Missionswerk haben wie in Sunien.
2: Όπου έχουμε και εκεί πέρα ένα έργο ιεραποστολής και μισιών, όπως εδώ στο Σούνιο.
1: Es ist eine große Freude, dass wir diese Verbindung spüren dürfen, die über die Grenzen hinausgeht.
2: Είναι μια χαρά για μας να αισθανόμεθα αυτή την ένωση, η οποία υπάρχει μεταξύ των αδελφών, και αισθανόμεθα.
1: Warum sind wir hierher gekommen?
2: Γιατί ήρθαμε εμείς εδώ.
1: Das sind verschiedene Gründe.
2: Είναι διάφοροι οι λόγοι.
1: Erstens einmal, weil wir die Schönheit des Landes sehen wollten, ganz
2: Γιατί
1: sicher.
2: Γιατί καταρχήν θα θέλαμε να δούμε την ομορφιά της χώρας σας.
1: Dann wollten wir einmal selbst die Punkte kennenlernen, wo der Apostel Paulus war.
2: Κατόπιν θα θέλαμε να δούμε ακριβώς τα σημεία στα οποία ο Απόστολος Παύλος εργάστηκε.
1: Aber ein Hauptpunkt.
2: Αλλά ένας βασικός σκοπός.
1: Für uns war auch das Grüßen der Brüder hier.
2: Ήταν ο χαιρετισμός της Εκκλησίας εδώ, αυτής.
1: In Hebräer Kapitel 13, Vers 24 steht.
2: Στην Επιστολή προς Εβραίους, Kapitel
1: 13, Vers 24.
2: 13 με 24.
1: Es grüßen euch die Brüder aus Italien.
2: Χαιρετούν οι αδελφοί από την Ιταλία.
1: Und ich persönlich bin hierher gekommen mit Grüßen aus Italien.
2: Και εγώ προσωπικά έρχομαι πάλι με χαιρετισμούς από την Ιταλία για σας.
1: Die Geschwister dort, wo wir arbeiten, haben uns gesagt, grüßt uns die Geschwister in Griechenland.
2: Οι αδελφοί εκεί με τους οποίους συνεργαζόμεθα μας είπαν, χαιρετήστε τους αδελφούς στην Αθήνα.
1: Und nach mir wird ein Bruder kommen, der wird Grüße aus der Schweiz bringen.
2: Και ο αδελφός φέρνει χαιρετισμούς από την Ελβετία.
1: Wir haben heute Pfingsten.
2: Εμείς έχουμε σήμερα Πεντηκοστή.
1: Es ist das Fest des Heiligen Geistes.
2: Είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
1: Es ist das Fest der Gemeinde.
2: Είναι η εορτή της Εκκλησίας.
1: Es ist dieser Geist, der uns verbindet.
2: Είναι αυτό το πνεύμα το οποίο μας συνδέει.
1: Er verbindet über die Grenzen hinaus.
2: Μας συνδέει πάνω από σύνορα.
1: Und wir können leider ihre Sprache nicht sprechen.
2: Εμείς δυστυχώς δεν μιλάμε τη γλώσσα σας.
1: Aber das ist gar nicht schlimm.
2: Αλλά αυτό δεν είναι κακό.
1: Wir sind trotzdem in diesem Geist der Liebe, der Einheit verbunden.
2: Είμαστε όμως με το πνεύμα της αγάπης ενωμένοι.
1: Und ein Händedruck.
2: Και με ένα ισχυρό δεσμό.
1: Oder uns gegenseitig in die Augen schauen, das genügt schon, um zu wissen, wir sind desselben Geistes Kinder.
2: Και βλέποντας τα μάτια ο ένας του αλλού διαπιστώνει ότι είμαστε παιδιά του ίδιου πνεύματος.
1: Der Geist Gottes wohnt in uns.
2: Το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας.
1: Und der Herr will, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen.
2: Και ο Κύριος θέλει εμείς να είμαστε πάντα στη διάθεσή του και στην υπηρεσία του.
1: Möge der Herr diese Verbundenheit segnen.
2: Ήθε ο Θεός να ευλογήσει αυτό το σύνδεσμο.
1: Möge der Herr diese Verbundenheit über alle Grenzen hinaus vertiefen.
2: Ήθε ο Κύριος το σύνδεσμο πάνω από σύνορα να τον εμβαθύνει μέσα μας.
1: Und wir sind ihm herzlich dankbar.
2: Και τον ευχαριστούμε από καρδίας.
1: Für diese herrliche Gemeinschaft.
2: Για αυτή τη θαυμαστή ενότητα.
1: Unsere Gruppe wird nach Hause fahren.
2: Η ομάδα μας θα πάει πίσω στο σπίτι, nach Hause.
1: Und der Herr hat uns Gebetsanliegen auf unsere Herzen gelegt für Griechenland.
2: Και ο Κύριος έβαλε την επιθυμία προσευχών στις καρδιές μας για την Ελλάδα.
3: Es werden dort viele Gläubige für euch beten hier.
2: Εκεί προσεύχονται πολλοί πιστοί αδελφοί για σας.
3: Auch in Italien werden wir Gebetsanliegen weitergeben.
2: Και στην Ιταλία θα μεταδοθεί αυτό το πνεύμα περαιτέρω να προσεύχονται για σας.
3: Und auch unsere Geschwister haben gesagt, sagt ihnen, sie sollen auch für uns einstehen im Gebet.
2: Και πέστε τους, ή λένε οι αδελφοί, και αυτοί να προσεύχονται για μας.
3: Verbundenheit untereinander.
2: Σύνδεσμος μεταξύ μας, ο ένας με τον άλλον.
3: In unserem Herrn Jesus Christus.
2: Εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου μας.
3: Durch den Heiligen Geist.
2: Μέσω του Αγίου Πνεύματος.
3: Amen.
4: Mein Name ist Karl Lechner.
2: Το όνομά μου είναι Χάρη Λέχναρ.
4: Ich bin Prediger des Bundesfreier Evangelischen Gemeinden in der Schweiz.
2: Είμαι κήρυκας της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας του Συνδέσμου των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών στην Ελβετία.
4: Für die die Geographie kennen, in Bux.
2: Για αυτούς που ασχολούνται λίγο με τη γεωγραφία, στο Bux, μια πόλη της Ελβετίας.
4: Seit 23 Jahren.
2: Ήδη από 32 ετών.
4: Stehe ich in diesem Dienst.
2: Είμαι σε αυτήν την υπηρεσία του Κυρίου.
4: Am Anfang meines Dienstes.
2: Στην αρχή της υπηρεσίας μου
4: stand eine Begegnung
2: είχα μια συνάντηση
4: mit Dr. Konstantin Metallinos.
2: Με τον αδελφό Μεταλλινό, τον Κωνσταντίνο.
4: Wohnte bei uns in Basel.
2: Έμεινε σε μας στο Basel.
4: Auch in meinem Fotoalbum sehe ich ihn noch sehr oft.
2: Επίσης, στο άλμπουμ των φωτογραφιών που έχω, τον βλέπω συχνά.
4: Erzählte uns 1956
2: μας είπε το 1968
4: von dem noch jungen Werk in Kapsunien.
2: Από την εργασία του Σουνίου.
4: Und dann sagte strahlend,
2: και μας είπε γελώντας και χαρούμενος,
4: Bruder Lechner, du musst nach Kapsunien kommen.
2: Θα πρέπει να έρθετε, αδελφοί, στο Σουνίο.
4: Und nun kam ich, nach 23 Jahren.
2: Και μετά 32 χρόνια ήρθαμε στο Σουνίο.
4: Und ich bin mit großer Freude erfüllt.
2: Και είμαι με μεγάλη χαρά εδώ ερχόμενο.
4: Ich darf nun Grüße mitbringen.
2: Φέρνω χαιρετισμούς.
4: Von unserem Bundesvorsitzenden.
2: Από το Σύνδεσμο των Εκκλησιών.
4: Bruder Albert Klotz.
2: Από τον αδερφό Klotz.
4: War vor einem Jahr an der internationalen Konferenz hier.
2: Ήταν στην εδώ διεθνή κονφερένς.
4: Lässt die Geschwister hier in Athen und ganz Griechenland herzlich grüßen.
2: Και χαιρετούμε την εδώ συνάθρηση και όλους τους αδελφούς της Ελλάδος.
4: Und dann darf ich Grüße mitbringen aus unserer Gemeinde in Bux.
2: Και σας φέρνω επίσης χαιρετισμούς από την επιμέρους συνάθρησή μας στο Bux.
4: Christi Himmelfahrt.
2: Ήμασταν στις 24 του Μαΐου της Αναλήψεως σε μια κονφερέντς μαζί. Και με εξειδωτήσα να σας φέρω πολλούς χαιρετισμούς εδώ στη συνάθρηση των Αθηνών. Και θα ήθελα αυτά να σας τα μεταφέρω σήμερα. Πέραν αυτού, φέρνω ένα μεγάλο βάρος μαζί μου. Σε ένα φάκελο επιστολής.
4: Es war eine Gabe des Schweizer Bundes.
2: Ήταν ένα δώρο του Συνδέσμου των Ελβετών για την εργασία του Σουνίου, το έργο του Σουνίου, μια βοήθεια εννοείται. Με αυτό θα θέλαμε την Ένωση της Πίστεως να εκφράσουμε όσον αφορά στη μορφή και την έκταση της Διεθνούς Ενώσεως των Εκκλησιών. Μαζί με αυτό το δώρο, την βοήθεια των Εκκλησιών, σας ευχόμεθα και τις ευλογίες του Κυρίου στο έργο των Εκκλησιών σας. Το μάθημα των ελληνικών μου, θυμάμαι με αγάπη μία πρόταση. Θα μπορείτε να την καταλάβετε.
4: Kindlein.
2: Παιδιά, είναι η εσχάτη ώρα.
4: Das
2: αυτό σημαίνει για μας να αγρυπνούμε, προσευχόμεθα και να εργαζόμεθα. Διότι ο Κύριος είναι πλησίον.
4: Und reichen Segen in dieser letzten Zeit.
2: Και ως εκ τούτου σας ευχόμεθα τις πλούσιες ευλογίες του Κυρίου σε αυτές τις τελευταίες ώρες. Και εάν δεν ειδωθούμε εδώ πλέον, τα παιδιά του Θεού θα ξαναειδωθούν οπωσδήποτε μια μέρα μεταξύ τους. Τότε πάνω. Αμήν.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Θεά μας, ουράνιε και Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την άπειρή σου αγάπη εν Χριστώ Ιησού, για τη μεγάλη δωρεά, για τον ουρανό τον οποίον μας εχάρισες, για το μεγάλο έργο της λυτρώσεως, ώστε Συ ο Θεός με το δικό σου χέρι να γράψεις το δικό μας όνομα, το δικό μας όνομα μέσα στο βιβλίο της ζωής, της αιωνιότητος. Ω, κάνε μας να εκτιμήσουμε τη μεγάλη σου αυτή αγάπη και προσφορά και η καρδιά μας να είναι γεμάτη χαρά και αγαλίαση για το έργο των θαυμαστών το οποίο έκανες και για την δωρεάν σου αυτή την μεγάλη. Και αξίωσέ μας η πίστη μας να είναι πραγματική, πραγματική στο πρόσωπό σου, στην αγάπη σου και η αγάπη δική σου να πλημμυρίζει την καρδιά μας με χαρά και αγαλίαση και να ζούμε και να περιπατούμε ψάλλοντας και δοξάζοντας το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε και για τους αδελφούς μας που από μακρινές χώρες τους έφερες εδώ στην πατρίδα μας. Παιδιά δικά σου, λυτρωμένα με την ίδια θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο και με την ίδια απλότητα. Σε ο Θεός να είσαι μαζί τους στο ταξίδι τους το οποίο κάνουν, να απομακρύνεις κάθε ενέργεια του εχθρού και να τους πλημμυρίζεις με τη χαρά και τη αγαλίαση τη δική σου. Να είσαι μαζί μας όλη την ημέρα αυτή, τη βραδινή συνάθρηση των μικρών παιδιών, όλη την εβδομάδα, τον τόπο μας να σκεπάζεις και να ελεείς και να κατευθύνεις, Κύριε, Συ ο Θεός και τους κυβερνώντας, μέσα στους δύσκολους αυτούς καιρούς, ότι στη βεβαιότητα την οποία ακούμε και από ξένους αδελφούς μας, ότι εσχάτη ώρα είναι. Για όλα αυτά, σε παρακαλούμε να δεχτείς την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμην.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, τον ευλογημένο, τον Άγιο, τον αιώνιο, τον ζωντανό, καθώς μελετούμε την πρώτη προς Κορινθίους και σήμερα μέσα στη λατρεία μας είναι το τελευταίο μας μάθημα. Δεν μπορέσαμε να εξαντλήσουμε όλη την επιστολή. Λοιπόν, θα που δεν ήσασταν κι εσείς οι άλλοι, δεν μπορέσατε να έρθετε μαζί μας, θα ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα, είχαμε καιρό και να πάρουμε την επιστολή και να την εξετάζουμε λέξη με λέξη. Αλλά δεν ήταν δυνατόν αυτό. Εξετάσαμε μερικά κεφάλαια και μερικά μηνύματα από εδώ και από εκεί και θα κλείσουμε σήμερα μελετώντας, κάνοντας μια επανάληψη και μελετώντας το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, αυτό που το έχουν ονομάσει ο ύμνος της αγάπης. Θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται στις εκκλησίες μας. Θα διαβάσω πρώτα τον ύμνο αυτό στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, την κριτική έκδοση. Είναι καλό εμείς οι Ευαγγελικοί να ακούμε και από τους άμβονές μας το Λόγο του Θεού στα αρχαία ελληνικά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να χρησιμοποιούμε το κείμενο στις μελέτες μας και στις άλλες συναναστροφές μας για να έχουμε μια σαφέστερη και καλύτερη ιδέα του τι θέλει ο Λόγος του Θεού να μας πει. Και μετά θα διαβάσω πάλι το ίδιο κεφάλαιο στην μετάφραση στη δημοτική γλώσσα που ετοιμάζει η Βιβλική Εταιρεία και που, όπως έχω πει επανειλημμένα, ελπίζομαι να εκδοθεί από τον καινούριο χρόνο. Λέει παραπάνω στο 12 για τα χαρίσματα και κατόπιν λέει και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμη. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όροι μεθυστάνε, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Καν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυχίσομαι ή καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται η αγάπη, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε πίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, εκ μέρους γάρ γινώσκομαι και εκ μέρους προφητεύομαι. Όταν δε έλθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσετε, ότε είμαι νήπιος, ελάλουνος νήπιος, εφρόνουνος νήπιος, ελογιζόμενος νήπιος, ότε γέγονα νήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστη. Μηνύ δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτο η αγάπη. Και πάει και το παρακάτω, το πρώτο μέρος. Διώκεται την αγάπη.
Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω ακόμα στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτε δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα δέχεται. Η πίστη, η ελπίδα και η υπομονή ποτέ δεν τον αφήνουν. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Οι γλώσσες, οι παράδοξες θα πάψουν. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο θα έρθει που περιμένουμε, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως θα δούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μέσα αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Να επιδιώκεται λοιπόν την αγάπη. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλλουμε από τα έγχρωμα τον ύμνο 16. Ύμνος 16. Σε σένα θα ψάλλω τον ύμνο μου, Χριστέ.

0: Θα θυμάστε όταν αρχίζαμε τα μαθήματά μας το προπερασμένο Σάββατο, πως λέγαμε για την Κόρινθο την αρχαία, με τις χιλιάδες τους κατοίκους, 500-600 χιλιάδες και παραπάνω την εποχή εκείνη, περισσότεροι σκλάβοι, εμπορική πόλη, από όλα τα μέρη ερχόντουσαν. Επικρατούσε μέσα σε εκείνη την κοσμούπολη μια τρομερή ανησυχότητα. Επίσημα. Υπήρχε ο μεγάλος ναός της Πανδήμου Αφροδίτης με πάνω από 1000 ιερόδουλες στη διάθεση του κόσμου. Όλα τα βρώμικα και τα κακά τα οποία βλέπουμε σήμερα, την εποχή εκείνη υπήρχαν. Δεν υπήρχαν βέβαια τηλεοράσεις να τα μεταδίδουν σε άλλες πόλεις. Αλλά το κακό βρίσκει τρόπους να μεταδίδεται. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την τρομερή πόλη ήρθε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα καλά νέα. Για να πει στους ανθρώπους ότι ξέρετε, όσο και αν τρέχετε, όσο και αν προσπαθείτε, όσο και αν περιποιείτε την σάρκα σας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με αυτά. Αλλού είναι το μυστικό της χαρούμενης ζωής, της ευλογημένης ζωής, της δημιουργικής ζωής, εδώ κάτω στον κόσμο που θα ολοκληρωθεί εκεί πάνω στην παρουσία του Θεού. Αγάπη είναι ο Θεός. Μας έπλασε από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί χωρίς αγάπη, την αληθινή αγάπη. Να γεμίζει με αγάπη και να δίνει την αγάπη. Και εκεί φύτρωσε το Ευαγγέλιο. Άνθρωποι άνοιξαν τις καρδιές τους, δέχθηκαν τον Χριστό, αναγεννήθηκαν με το Πνεύμα Του και δημιούργησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο σαν ένα απλό εργαλείο, όργανο για να φυτευθεί και να ιδρυθεί η εκκλησία εκεί στην Κόρινθο. Και στο πρώτο κεφάλαιο λέει, εσείς είστε κλητοί Άγιοι, προσκεκλημένοι Άγιοι, και είδαμε τη σημασία. Κάθε πιστός είναι Άγιος. Αλλά λέει μαζί με όλους τους άλλους Αγίους, συν πάσιν, που είναι σε όλο τον κόσμο, που δέχονται Κύριό τους, τον Ιησούν Χριστόν. Αυτή όμως η τοπική εκκλησία, που δεν είχε βέβαια πολλή διδασκαλία, που δεν είχε πολύ καιρό και που οι άνθρωποι κουβαλούσαν από την βρώμικη και ελεηνή ζωή τους, που έσερναν από πίσω τους πολλά πράγματα, πολλές παραδόσεις, πολλές συνήθειες, άρχισε αυτή η εκκλησία να έχει προβλήματα. Ενώ ο Θεός από τη μια μεριά την ευλογούσε με τα χαρίσματα, ήταν μια χαρισματική είναι κάθε εκκλησία του Χριστού, γιατί όλα τα δώρα, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για την δωρεά του Χριστού, του Θεού προς τον κόσμο. Χάρισμα είναι όλες χαρισματικές του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είχαν και τα ειδικά χαρίσματα που εδώ στην επιστολή του αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Κι όμως, αδερφοί μου, η αναγέννηση είναι ένα πράγμα, το γεγονός της ζωής μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να μεγαλώσουμε, να είμαστε υγιείς πνευματικά, αλίμονο αν μείνουμε διαρκώς στην νηπιακή ηλικία, πράγμα που δυστυχώς έγινε σε πάρα πολλούς στην εκκλησία της Κορίνθους. Άρχισαν να σχηματίζονται μερίδες. Εγώ ανήκω στον Παύλο, εγώ ανήκω στον Απολό, εγώ ανήκω στον Κυφά, εγώ είμαι του Χριστού. Και είπαμε πως το χειρότερο κόμμα εκεί μέσα ήταν του Χριστού, γιατί έκαναν τον Χριστό κομματάρχη μιας θρησκευτικής μερίδας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μια παρένθεση θέλω να κάνω εδώ. Είναι πολύ άσχημο να λέμε η Εκκλησία του Αντωνιάδη, η Εκκλησία του Καμπουρόπουλου. Βέβαια, ξέρω πως εννοούμε η Εκκλησία που διακονεί ο αδελφός Αντωνιάδης ή ο αδελφός Καμπουρόπουλος. Αλλά δεν πρέπει να το λέμε. Είναι ακριβώς αυτό που υπήρχε εδώ στην Κόρινθο, η προσωπολατρία. Δεν είναι ούτε του Αντωνιάδη, ούτε του Καμπουρόπουλου. Είναι η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού. Και πολλές φορές λέγοντάς το χωρίς να το νιώθουμε, πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα. Γιατί δυστυχώς και σήμερα οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, δεν ακολουθούν τον Λόγο του Θεού, όχι τον Ιησούν Χριστόν, αλλά ανθρώπους, δυνατούς ιεροκήρυκες, κάποιον Παύλο ή κάποιον μεγάλο σαν τον Αλεξανδρινό αυτόν ρήτορα, τον Απολλών. Είναι η παρένθεση. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Υπήρχε και αμαρτία μέσα στην Εκκλησία. Πορνεία, ημιχεία, όπως τα εξηγήσαμε, που δεν είχε ξανακουστεί ούτε στα έθνη. Θυμάστε την περίπτωση. Και έπρεπε να συνέλθουν, να δουν, να κλάψουν, να πονέσουν. Και αν αυτός έμενε μετανόητος, να τον αποκόψουν και να τον αποβάλουν από το σώμα της Εκκλησίας για την καθαρότητα της Εκκλησίας. Στις συναθρήσεις υπήρχαν αταξίες, ανομαλίες στην άσκηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, στη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία και ακόμα, όπως είδαμε χθες, στην τέλεση του Κυριακού Δείπνου. Για τα πιο άγια πράγματα, ξαναλέω, γιατί το είπαμε και χθες. Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, με κακή χρήση, εάν δεν τα χρησιμοποιούμε όπως τα θέλει ο Θεός και με τον Θεό, να καταντήσουν τρομερές παγίδες και εμπόδιο του Ευαγγελίου του Χριστού μέσα στην προσωπική μας ζωή και μέσα στην ζωή των εκκλησιών μας. Και είδαμε ακόμα πως υπήρχαν οι σαρκικοί χριστιανοί πιστοί και οι πνευματικοί. Σαρκικοί με την έννοια όχι ότι είχαν απλώς σαρκικές επιθυμίες, αλλά δεν άφηναν τον Θεό να τους μεγαλώνει πνευματικά, φυσιολογικά. Ενώ ο πνευματικός είναι αυτός που ζει την φυσιολογική ζωή, την χριστιανική του Πνεύματος του Θεού. Μεγαλώνει, προχωρεί, ζει, δοξάζει τον Θεό. Η καρδιά όμως της επιστολής είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εν Χριστώ. Το μονόγραμμα του Αποστόλου Παύλου όπως το ονόμασαν. Όλη η ζωή του. Όλο το μυστικό της καρποφόρου ζωής του Αποστόλου Παύλου. Ήταν αυτές οι δυο λεξούλες. Εν Χριστώ. Και φυσικά έκφραση αυτής της εν Χριστώ ζωής είναι το 13ο κεφάλαιο που μιλάει για την αγάπη. Η αγάπη όχι σαν μια αφηρημένη έννοια, όχι σαν κάτι που έχει απλώς ανθρωπιστικές εκδηλώσεις, αλλά αγάπη σαν την ενσωματωμένη αλήθεια στο Άγιο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού που ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, τον άνθρωπο, τον ελεηνό, τον άθλιο, σαν και μένα και σαν και σένα. Μπήκε στην ζωή του ανθρώπου από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, το διαβάζουμε, το μίσος στον Κάιν και τον Άβελ. Ξέρετε τι είναι μίσος? Δεν είναι κάτι αντίθετο από την αγάπη. Μίσος είναι η διαστροφή της αγάπης. Η διαστροφή της αγάπης, παίρνοντας όλη εκείνη την δύναμη και όλη εκείνη την ζωτικότητα που έδωσε ο Θεός για αγάπη. μετατρέποντάς την και διαστρέφοντάς την σε μίσος. Και ήρθε ο Χριστός για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ακούστε στην πρώτη επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 4:16, τι γράφει ο Απόστολος. Λέει: «Και εμείς εγνωρίσαμε και πεπιστεύκαμε τι είναι αγάπη, την αφηρημένη την έχει ο Θεός εν ημίν». Και στο 3:16, στην ίδια ακριβώς επιστολή, λέει: «Εν τούτο εγνωρίσαμε τι είναι αγάπη, ότι εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας». Για μας. Γνωρίζω την αγάπη, σημαίνει ότι γνωρίζω τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ανάγκη μου. Όχι απλώς έλα να αγαπάς ή έλα να αγαπηθούμε, αλλά έλα να γνωρίσεις την αγάπη που πήρε σάρκα και οστά, την αγάπη που κινήθηκε κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω, για να έρθει και να βρει τον ξεπεσμένον άνθρωπο, τον διαστροφέα της αγάπης, και να τον κάνει άνθρωπο, να τον γεμίσει με αγάπη. Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και στην επιστολή του ο Παύλος Ρωμαίους 5:5 λέει: «Εκκέχεται εν τες καρδίες μας». Από πού? Χύνεται από κάπου. Εκ, από τον Θεόν που είναι η αγάπη. Χύνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων με το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Τις χορταίνει, τις γεμίζει, τις ευλογεί. Και το ερώτημα το προσωπικό που κάνει ο Θεός την ώρα αυτή σε όλους μας. Αυτήν την αγάπη την έχουμε γευθεί όλοι μας? Την έχουμε συνειδητοποιήσει? Αφήσαμε τον Θεό ή καλέσαμε τον Θεό να έρθει μέσα μας και να έκχυσει την αγάπη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Σταυρώθηκε για μας, λέει. Δόθηκε υπέρ ημών για τις αμαρτίες μας. Να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πάρει το μίσος. Να αποκαταστήσει την διαστροφή της αγάπης και να μας κάνει να αγαπάμε σωστά τους εαυτούς μας και τους άλλους. Αγάπη από την πηγή της που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ας απαντήσει καθένας, αλλά είναι μια ευκαιρία σήμερα. Και για όλους εκείνους που παρακολούθησαν όλο το συνέδριο και για σας που ήρθατε σαν επισκέπτες σήμερα, αγαπητοί μου, αυτό είναι. Μόνον η αγάπη του Θεού μέσα σου, δια του Χριστού, με τον Σταυρό του θα σε γεμίσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει, θα σε κάνει άνθρωπο της αγάπης, να την ξεχύνεις κι εσύ. Και μετά αρχίζει, εκχέχεται, λέει, από πάνω, και μετά εκχέχεται από την καρδιά μας προς τον κόσμο. Κατακόρυφα έρχεται από πάνω προς τα κάτω και μετά αλλάζει κατεύθυνση, οριζόντια πάει προς τους γύρω μας ανθρώπους. Το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους μερικοί το ονόμασαν ύμνο της αγάπης. Υπάρχει ένας κίνδυνος, αδερφοί μου, εάν το ξεχωρίσουμε και το απομονώσουμε από όλα εκείνα που γράφονται πριν και μετά και από την θέση μέσα στην οποία το έχει τοποθετήσει ο Λόγος του Θεού, να μην πάρουμε το μήνυμά του. Ο αδερφός Κυριακάκης, στο πολύ ωραίο βιβλίο του που το ονομάζει «Ο ύμνος της αγάπης», άσχετα με αυτά που λέω εγώ, γράφει τα εξής. Ο Παύλος δεν παρουσιάζει την ζωή με τις ασκήμιες και τα σκοτάδια της, όπως τη ζουν οι άπιστοι στην κοινωνία. Σκληρότητα, δυσιδαιμονίες, απιστία, αμορφωσιά. Δεν λέει ελάτε να σας δείξω την κοινωνία χωρίς αγάπη. Αλλά αντίθετα περιγράφει την ζωή στην πιο επιτυχημένη της μορφή. Φαντάζεται τον άνθρωπο γεμάτο με ουράνια χαρίσματα και υπερφυσικές δυνάμεις, τον ιδανικό άνθρωπο. Και μέσα σε αυτήν λέει, ελάτε να σας δείξω κάτι που είναι πιο σπουδαίο, πιο ευλογημένο. Το κεφάλαιο αυτό το 13ο γράφτηκε για την κακή χρήση των χαρισμάτων στην εκκλησία της Κορίνθου και το έβαλε ανάμεσα στο 12ο που έχει δύο καταλόγους των χαρισμάτων και στο 14ο που αποκαλύπτει τις αταξίες που γινόταν μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου. Το 13ο κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρίσματα και στις σχέσεις μεταξύ των χαρισματούχων. Γράφει ο Μπρους που σας έδωσα την ανάλυση εδώ, ο ερμηνευτής, μια εκκλησία μπορεί να ζήσει χωρίς χαρίσματα, χωρίς όμως την αγάπη θα πεθάνει. Και θα ήθελα τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το κεφάλαιο της αγάπης το 13ο. Σε αυτήν την καθυπερβολή οδών, την υπερέχουσα οδών, όλα είναι καλά, όλα χρειάζονται, αλλά αυτό που είναι ανώτερο, που είναι πάνω από όλα, που είναι ένας δρόμος που πρέπει όλοι οι λυτρωμένοι να ακολουθήσουμε, είναι η αγάπη. Και μιλάει εδώ. Εδώ, εάν μιλάω τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και των αγγέλων, για το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα σαν ένας χαλκός που χτυπά, ένας τενεκές άδειος που χτυπιέται και βγάζει ήχους, ή ένα κύμβαλον που αλαλάζει. Κύμβαλον ήταν δυο μεταλλικά κύλα ελάσματα που τα χτυπούσαν, σαν αυτά που έχουν τώρα στη τζάζ. Πώς τα λένε αυτά, τα κλειστά, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε. Συγχωρήστε με. Και τα χτυπούσαν ιδιαίτερα στους ναούς του Διόνυσου με τα όργια και τις κυβέλες. Και λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που μιλάει τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχει μέσα του την αγάπη την πραγματική του Θεού, μοιάζει με ένα τέτοιο κύμβαλον. Και αν έχει ακόμα προφητεία να εξηγεί όλα τα μυστήρια του Θεού, αν έχει γνώση ουράνια και αν έχει ακόμα μεγάλη πίστη ώστε να μετατοπίζει όροι, το όρος το βάζει τον Όλυμπο ας πούμε σαν κάτι το μεγάλο σε όγκο, δεν είναι όμως αυτό το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο που μπορεί να κάνει πίστη, μπορεί να κάνει, δεν το περιορίζει εκεί. Μπορεί να κάνει μεγαλύτερα και από αυτά ακόμα. Έτσι. Έχεις αρκετή, λέει, πίστη να μετατεπίζεις όρη. Πάλι από το αδερφού Ιακάκη το βιβλίο. Έχεις αρκετή πίστη να μετατεπίζεις όρη από το δρόμο σου. Αλλά χωρίς την αγάπη θα βάζεις εμπόδια στο δρόμο των άλλων. Στο δρόμο των άλλων. Τώρα να δούμε πολύ βιαστικά, βέβαια, πάρα πολύ βιαστικά, όλα τα άλλα τα οποία αναφέρει εκτός αυτού, και αν πουλήσω όλα τα υπάρχοντα και αν πάρω δώσω το σώμα μου για να καυθεί και για να καυχηθώ, αγάπη δεν έχω, δεν ωφελούμαι τίποτα. Δεν λέει είμαι κάτι λίγο, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένα τίποτα, πολύ ωραία η μετάφραση. Ένα στρογγυλό μηδενικό. Αυτά τα τρία πρώτα εδάφια
1: παρουσιάζουν το ανώφελο των χαρισμάτων χωρίς την αγάπη. Τα εδάφια 4 με 7 και το 7 είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Με άλλα λόγια, ένα πορτρέτο, μια προσωπογραφία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αγάπη μακροθυμεί. Υπάρχει μια ελληνική μετάφραση σήμερα που λέει «Η αγάπη πολύ μ' αρέσει, έχει μεγάλη καρδιά». Η αγάπη χριστεύεται. Μπορεί να μακροθυμείς, να υπομένεις, αλλά μην κάνεις καλό στον άλλον. Χριστεύεται όμως σημαίνει ότι η αγάπη κάνει κάτι παραπάνω. Όχι απλώς δεν μισεί τον άλλον, δεν τον ενοχλεί τον άλλον, αλλά χριστεύεται, φαίνεται χρήσιμη στον άλλον. Και είναι και ευγενικιά. Και είναι και ευγενικιά. Η αγάπη δεν ζηλοφωνεί. Δεν είναι ζηλιάρα. Σ' αγαπώ, λέει. Σ' ανδρόγυνο συμβαίνει αυτό το πράγμα, ε. Σ' αγαπώ, ξέρετε, η ζήλια σε ένα ανδρόγυνο είναι από τα τρομερότερα πράγματα που μπορούν να υπάρξουν. Είναι ακόμα η αγάπη, η παθολογική της μάνας στο παιδί. Του πατέρα στο παιδί ή στο εγγόν. Όπως θέλετε. Είναι κάτι το τρομερό. Και λέει εδώ η αγάπη, δεν ζηλοφωνεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, είναι στο κείμενο. Περπερεύεται. Περπερεύεται, μάλιστα. Λέει, δεν φουσκώνει. Ξέρετε, ένας μεγάλος αρχαίος λεξικογράφος, ο Ησύχιος, ο Αλεξανδρινός Ησύχιος, που πήρε τις ελληνικές λέξεις και τους έδωσε σημασία, το πέρπερος άλλωστε είναι από τα λατινικά βέβαια, λέει πώς ορίζει τη λέξη, τι σημαίνει αυτό, περιβερεύεται, ο μεταβλακίας επερώμενος ή ο μεταματιότητος επιδεικνύμενος. Αυτός είναι, λέει, η αγάπη τέτοια πράγματα δεν κάνει. Δεν φυσιούται, λέει, παραπάνω, δεν κρατά πόζα, δεν έχει αυταπάτη ότι κάτι είμαι. Κατόπιν λέγει, α, το φυσιούται και μετά, ναι, λέει, ουκ ασχημονεί, δεν ασχημονεί, είναι ευπρεπής. Δεν συμπεριφέρεται άτοπα. Πολλές φορές λένε, είμαστε αδελφοί εν Χριστώ, σ' αγαπώ και με αγαπάς και έπειτα. Μπορείς να σε βρίζω και να με βρίζεις. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, επειδή έχουμε οικειότητα. Εκλείπει η ευγένεια και η λεπτότητα, όχι η υποκριτική, όχι η διπλωματική, όχι του καλού, του οδηγού καλής συμπεριφοράς, αλλά η αυθόρμητη, η τυχαία των Ευαγγελίων. Δεν ασχημονεί σημαίνει ότι δεν κάνει κάτι απρεπές για το οποίο αργότερα ντρέπεται. Δεν ζητεί τα εαυτή. Αυτή είναι η παθολογική αγάπη. Βλέπετε, τα αγαπάω, αλλά σ' αγαπάω γιατί κέντρο είμαι εγώ. Αντικείμενο της αγάπης μου προς εσένα δεν είσαι εσύ, αλλά είμαι εγώ. Για να το προσέξουν αυτό οι μητέρες ιδιαίτερα, αλλά και σε ολόκληρη την ζωή μας είναι αυτό. Ου λογίζεται το κακό. Ου ζητείτε αυτή, με συγχωρείτε, πριν από αυτό είναι ου παροξύνεται. Παροξύνω, που σημαίνει παρακινώ, παρορμώ, σημαίνει όμως εδώ εξαιρεθίζομαι. Αυτός που αγαπά δεν είναι ευέξαπτος, δεν είναι εύθυκτος, δεν είναι ευερέθιστος. Υπάρχει και η καλή έννοια βέβαια του παροξυσμού, Εβραίους 10:24, που λέει, εκεί σας θέλω να έχετε παροξυσμόν αγάπης. Ο ένας να σουβλίζεται τον άλλον και να κεντρίζεται τον άλλον για αγάπη όμως. Για αγάπη.

50 στις 3 Αυγούστου ή στο συνέδριο που μου είπες αυτό. Σε μια από τις εκκλησίες μας στη Βόρεια Ελλάδα, πριν από χρόνια, είχε έρθει μια αναζωοποίηση. Και οι αδελφοί άρχισαν να εξομολογούνται 2-3 ώρες. Μέσα στις εξομολογήσεις τους ήταν πράγματα τα οποία είχαν πράξει και τα θυμόντουσαν πριν έρθουν εδώ ως πρόσφυγες, πριν από το 1922, εκεί στη Μικρά Ασία, καταγραμμένα με λεπτομέρειες. Και βοηθάει ο διάβολος να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα και να μην θυμόμαστε τα πράγματα του Θεού. Με άλλα λόγια είναι η ωραία ελληνική λέξη, μνησικακία, να θυμάσαι το κακό. Αλλά εδώ δεν είναι απλώς το θυμάμαι και το ξεχνώ, αλλά το λογίζουμε, το λογαριάζω, το ξανασκέπτομαι. Η αγάπη λέει αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει. Ου χέρι στην αδικία, αυτό το καταλαβαίνουμε, συγχέρι στην αλήθεια, πάντα στέγει, τα σκεπάζει, τα καλύπτει, άλλη πάλι παρεξήγηση εδώ. Η αγάπη δεν καλύπτει την αμαρτία με την έννοια αμάρτανες αδελφέ μου, όπως λένε οι φίλες στον κόσμο. Αμάρτανες, το έκανες το κακό, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ μαζί σου. Δεν λέγεται τέτοια πράγματα. Αυτό το πάντα στέχει, και αυτό επίσης το εδάφιο που υποφέρει πολύ Αλφα Πέτρου, στο, για να το βρω μια στιγμή, Αλφα Πέτρου είναι στο τρίτο, στο τέταρτο κεφάλαιο, Αλφα Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, που μιλάει πάλι για την αγάπη, να έχετε ένθερμον εκτενή την εισαλήνους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Να το! Σκέπασέ της! Μη μιλάς! Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τότε γίνεσαι συνεργός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Πρόσεξε το αυτό. Αυτό που λέει ότι η αγάπη πέφτει πάνω της, αγκαλιάζει τον αμαρτωλό, όχι την αμαρτία, για να τον βοηθήσει να ξεσκεπαστεί στην παρουσία του Θεού, να την εξομολογήσει και ο Θεός να την σκεπάσει και να την συγχωρήσει. Πάντα ελπίζει. Ακόμα και όταν όλα είναι ενάντια σε κάθε τι που βλέπει, όταν υπάρχουν όλα εκείνα τα σημάδια που απελπίζουν, αυτός πάει, δεν μπορεί να δεχτεί τον Χριστό αυτός. Αυτός ο αδερφός μου έπεσε, δεν μπορεί να σηκωθεί. Η αγάπη ελπίζει, προσεύχεται, περιμένει, άστον στο Θεό τα άλλα πότε και γιατί. Και είναι, λέει, η αγάπη που δεν πίπτει, δεν ξεφτίζει. Ακούστε έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Θεοδόρητο, που λέει «Αΐ μένει βεβαία, πάντα μένει βεβαία, και ασάλευτος και ακίνητος, εσαΐ διαμένουσα». Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Και μετά να έρχεται και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, για προσέξτε αδελφοί μου, για προσέξτε. Εντάξει προφητείες, εντάξει γλώσσες, εντάξει γνώση, αλλά αυτά είναι εντελώς προσωρινά, που μας τα έδωσε εδώ ο Θεός σαν χαρίσματα για να λειτουργεί σωστά η Εκκλησία του Θεού. Αλλά θα καταργηθούν. Έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα. Και εσείς φουσκώσατε, τα βάζετε πάνω απ' όλα σαν ανεμόνυμα και φέρνει μια εικόνα, είναι από το 8 μέχρι το τέλος, είναι η μονιμότητα της αγάπης σε αντίθεση με την προσωρινότητα των χαρισμάτων. Λέει, λίγα πράγματα ξέρουμε, λίγα πράγματα μπορούμε να προφητεύσουμε, ό,τι μας δώσει ο Θεός. Θα έρθει το τέλειο. Όταν ήμουνα σαν παιδάκι, σαν νήπιος, λέγει, συμπεριφερόμουνα. Δεν βλέπετε πως τώρα βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενηγματοδός. Λέει στο κείμενο, είναι έσωπτρο. Ξέρετε, τα κορινθιακά έσωπτρα, οι κορινθιακοί καθρέφτες, που ήταν μάλλον μεταλλικά κατασκευάσματα, γυαλισμένα, ήταν πολύ φημισμένα. Και οι Κορίνθιες ήθελαν να έχουν πολλές τέτοιες καθρέφτες. Λοιπόν, το καταλάβαινε αυτό το πράγμα.

Παναθηναϊκοί δεν είναι τόσο καθαρά, δεν είχαν τους καθαρούς καθρέφτες που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Άλλο και θα γίνει αυτό. Διδάσκει, λέει, πάλι, δια να μην φρονούμε μέγα για την γνώση σε αυτούς που κατατέμνουν και διαιρούν το σώμα της Εκκλησίας. Τότε, γράφει ένας ερμηνευτής πιστός, όταν βρεθούμε στην παρουσία του, που τα πράγματα θα ξεκαθαριστούν και θα βλέπουμε πολύ καθαρά, όχι με νεφέλη, όχι με τέτοια ανθρώπινα κάτρωπτρα, τότε θα εκτίρουμε τους εαυτούς μας για την παιδική αφροσύνη και την αλαζονία μας, για γνώση ή χαρίσματα τόσο ατελή σαν αυτά που υπάρχουν στην παρούσα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει εδώ τον υπιακό παιδικό χαρακτήρα της εμπειρίας πείρας που αποκτιέται μέσω των χαρισμάτων. Οι Κορίνθιοι έπρεπε να αναγνωρίσουν πως τα πράγματα που τους απέδιδαν μεγάλη σημασία ήταν παροδικά ενδιαφέροντα πνευματικής ανοριμότητας και να μάθουν να τοποθετούν την ανώτερη αξία στα πράγματα που μένουν για πάντα, δηλαδή την αγάπη. Τώρα, μετά από αυτά, αδελφοί μου, ο Παύλος προχωρεί στο 15ο κεφάλαιο για την Ανάσταση. Μιλούσαμε για το χάρισμα των διαμάτων, μιλούσαμε για τις θέσεις που υπάρχουν. Ό,τι θέλετε πέστε, η αμαρτία υπάρχει ακόμα ενώ σε ζούμε εδώ. Η σωτηρία μας αρχίζει εδώ και ολοκληρώνεται στον ουρανό. Ο Χριστός πήρε η φθορά του σώματος, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι αυτό που λένε οι βιολόγοι, φυσιολογική φθορά, γερνάνε δηλαδή οι άνθρωποι, δεν είναι το φυσιολογικό του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και ούτε οι πιστοί γλιτώνουν την φθορά και εμείς γερνάμε και τα δόντια μας πέφτουν. Και όπως έλεγε ένας γεροντάκος, άμα γυράσουμε 90 χρονών ήταν και μας το έλεγε, είμαστε για φτύσιμο. Έναν άνθρωπο ζωηρό που τον έβλεπες, να τον βλέπεις, δεν ξέρω αν θα ζήσουμε, να δείτε εμένα ύστερα από 20-30 χρόνια. Φθορά είναι η αμαρτία. Δεν φεύγουν αυτά. Δεν φεύγουν! Άλλο ο Θεός μπορεί να επέμβει να μου δώσει ζωή τώρα ή αργότερα να με θεραπεύσει από μια αρρώστια. Άλλο εκείνο. Δεν θεραπεύουν. Και έρχεται και ο θάνατος. Και περνάμε από το πικρό ποτήρι του θανάτου για τους δικούς μας και για μας. Αλλά λέει, πάει στο 15ο κεφάλαιο μετά, μη φοβάστε, χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε. Έγινε η απαρχή. Η απαρχή, λέει, των λυπημένων. Θα έχουμε σώματα, επουράνια, άφθαρτα. Χωικός είναι αυτός ο άνθρωπος. Ανοίγεις ένα τάφο και βάζεις το σώμα και λες, από τη γη ήρθες και στην γη απέρχεσαι. Χώμα ίσουνα και χώμα γίνεσαι. Αλλά θα πάρουμε άλλα σώματα. Ο Χριστός πήρε το κεντρί του θανάτου και της αμαρτίας. Και μας έδωσε καινούργια ζωή. Είμαστε νικητές του θανάτου. Και γι' αυτό καταλήγει στο 15ο κεφάλαιο σε εκείνα τα πολύ πολύ ευλογημένα λόγια προς το τέλος. Κατεπόθη ο θάνατος της Νίκος. Που θα είναι το κέντρο του 55 και μετά λέει «Εις τον Θεόν χάρις που δίνεις ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, μένετε σταθεροί, αμετακίνητοι, περισσεύονται στο έργο του Κυρίου πάντοτε, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω». Τώρα και τότε, τώρα και τότε. Έτσι δεν λέει στο 13ο. Τώρα αυτοί είμαστε. Με τις ελλείψεις μας δεν τα βλέπουμε καλά. Αλλά τότε εκεί, τώρα εδώ, πονάμε, υποφέρουμε, χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού, του Χριστού στη ζωή μας. Τότε όμως εκεί, απελευθερωμένοι στην παρουσία του, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα γίνομαι τρομερά πράγματα, λέει ο Ιωάννης
στην πρώτη επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, «Χόμοι με αυτόν», καθώς εκείνος είναι, όχι στην ουσία, όχι βέβαια στην ουσία, αλλά θα μοιάσουμε σε αυτόν και θα χαιρόμαστε την παρουσία μας με τα αναστημένα μας εκείνα σώματα που θα δώσει εδώ ο Θεός. Μετά προχωρεί στο 16ο κεφάλαιο για να κλείσει. Αλλά πριν προχωρήσουμε, λέει στο 13, «Γρηγορείτε, αγρυπνείτε», το λέω συχνά, ας το ξαναπώ και τώρα, «Γρηγόρης». Ο Γρηγόρης βγήκε από το «Γρηγορείτε». Να γίνουμε όλοι γρηγόριδες, να αγρυπνούμε. «Στέκετε στην πίστη, ανθρίζεστε, κρατεούστε». 14, στο 16 κεφάλαιο 14. «Πάντα ημών εν αγάπη γενέσθω», πάντα ημών, όλα, όλα όσα κάνετε να γίνονται από την αγάπη του Θεού, να γίνονται με την αγάπη του Θεού, να γίνονται για την αγάπη και την δόξα του Θεού. Και η αγάπη μας, αδελφοί μου, είναι οφειλή. Σας παρακαλώ να το καταλάβουμε. Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 18 διαβάζουμε, 18, «Τεκνία, μη αγαπώμεν λόγο», μη δεν τη γλώσσα, αλλά έργο και αληθεία. Μας λέει και εδώ, αλλά και σε άλλες επιστολές, ότι η αγάπη μας είναι ωφελή, την χρωστάμε. Μου έκανε εντύπωση όταν βοήθησαν, έδωσαν μια συνεισφορά όταν χτίζαμε το κτίριο της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, κάτι Ολλανδοί. Τους έγραψα ένα γράμμα, τους ευχαρίστησα εκ μέρους της Εκκλησίας και είχαμε μια συνάντηση με τον υπεύθυνο. Μου λέει, «Σε παρακαλώ, το ξέρεις ότι το γράμμα σας μας στενοχώρησε?» Λέω, «Γιατί είχα τίποτε που δεν έπρεπε να γράψω?» Τρόμαξα. Μου λέει, «Γιατί μας ευχαριστείτε?» Όταν λέει, «Προσφέραμε στο δίπλο του Κυρίου τα στοιχεία, περιμένουμε να πούμε ευχαριστώ. Η αγάπη μας δεν είναι οφειλή, δεν σας την χρωστάγαμε?» Όταν χρωστάς σε κάποιον, του λες εσύ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να τα ξεπληρώσω. Δεν περιμένεις να σου πούνε οι άλλοι ευχαριστώ. Είναι οφειλή. Και λέει εδώ, «Μη αγαπώμε με λόγο και με γλώσσα, έργο και αληθεία». Είναι δυο ζευγάρια λέξεων. Προσέξτε τα. Ο λόγος πάει στο έργο. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Τι λέει ο Ιωάννης? Όχι με γλώσσα υποκριτική, στάζει μέλι το στόμα του, αλλά μέσα, αμέσα βράζει. Αλλά με αλήθεια, ειλικρινά θα αγαπάτε. Ο λόγος πάει στο έργο. Μην αγαπάτε με λόγια, εδώ είναι έκφραση της πραγματικής αγάπης. Δεν υποκρινόμεθα, σε αγαπώ. Και βλέπω που υποφέρεις και κλαίω, ειλικρινά κλαίω. Αλλά μένω εκεί. Και λέει ο Ιωάννης, έργον, να μετατραπεί η αγάπη σου με έργον. Πολλές φορές η αγάπη χριστιανική μοιάζει με μια όμορφη κούκλα και ο κίνδυνος για τον ύμνο αυτό της αγάπης, αυτός ακριβώς είναι, αδελφοί μου. Να τον κάνουμε ένα ωραίο τραγούδι, ένα ποίημα. Μια κούκλα, όμορφη κούκλα από τις ακριβές κούκλες που έχουν τα μικρά παιδιά, αλλά τους έχουν βγάλει τα χέρια και τα πόδια. Να την η χριστιανική μας αγάπη. Χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Μα δεν είναι αγάπη αυτή. Γιατί η αγάπη και χέρια έχει και πόδια έχει. Είναι, λέω, ο κίνδυνος αυτός που αναφέρεται στον Εζεκιήλ 33. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω, στον Εζεκιήλ 33, 31, 32. Τι λέει ο προφήτης? Έρχονται προς Θεέ, έρχονται στην εκκλησία, έρχονται στα συνέδρια, βρίσκονται εδώ σε σένα, καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται εμπροσθέν σου ο λαός μου, κάθεται μπροστά σου και ακούσει τους λόγους σου, ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν κάμουν συν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπη. Η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών.
της πλεονεξίας για την οποία μιλήσαμε λίγα πράγματα. Και συνεχίζει. Και ειδού σύ είσαι το πρόσωπό σου. Η αγάπη είναι προς αυτούς ως ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα, διότι ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν σε αυτούς. Είναι δυνατόν να πούμε έχουμε ένα ωραίο ύμνο της αγάπης εδώ πέρα, να πούμε λέει ένα σωρό πράγματα ο Θεός και να γίνει ένα ερωτικό άσμα, τραγουδάκι. Βεβαίως θα τραγουδήσουμε για την αγάπη. Βεβαίως θα ψάλλουμε για την αγάπη. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι ζωή, είναι προσφορά, είναι παραχώρηση. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του και κλείνουμε και εμείς. Με το 21, Μαράναθα! Όποιος λέει δεν αγαπά τον Κύριο, είναι ανάθημα. Είναι ξεχωρισμένος, αυτός που δεν αγαπά τον Κύριο. Σας παρακαλώ, καλοί μου φίλοι, που δεν έχετε δεχθεί τον Χριστό στην καρδιά σας, μη θέλετε να είστε το ανάθημα του Θεού. Δεν σας έπλασε για αυτόν τον σκοπό. Σας έπλασε από αγάπη για να ανταποκριθείτε στη δική του την αγάπη, να γεμίσετε με την παρουσία του, να γίνετε δικοί του άνθρωποι. Δεχθείτε τον Χριστό σήμερα εδώ στις καρδιές σας. Να χαρείτε και να χαρούμε και να γίνει και χαρά στον ουρανό. Και λέει μετά, Μαράν Αθά. Μια λέξη, μια φράση αραμαϊκή με δυο λέξεις. Ή Μαράνα θα, ή πολλές φορές την προφέρουν και σαν μια λέξη Μαράνα θα, που σημαίνει Κύριε μας, έρχου, έλα. Το άφησε ο Παύλος σαν μετάφραστο, όπως τα Αλληλούια και η Αμήν και τα Ωσενά, γιατί αυτοί ακριβώς ήξεραν τι ήθελε να πει. Ο Κύριος έρχεται. Και μετά καταλήγει Μαράναθα, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών κτλ. Αμήν. Να μπορούμε να πούμε αμήν, που είναι μια παραδοχή από μέρους μας της διδασκαλίας αυτής, μια βεβαίωση από τον Θεό. Και θυμάστε στην Αποκάλυψη 3.14 είναι ο αμήν. Όχι ο αμήν. Είναι ο αμήν. Είναι το αμήν. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και θα ήθελα την ώρα αυτή που κλείνουμε να σηκωθείτε όλοι όρθιοι, παρακαλώ. Να συγκεντρωθούμε με το Πνεύμα του Άγιος αυτόν που είναι η αγάπη. Να του πούμε να ευχαριστώ για το λόγο του που ακούσαμε. Και παρακαλώ πάρα πολύ ξανά, αν κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο, παιδί, έφηβος, νέος, μεσήλικας, γέρος, γριούλα, δεν έχει σημασία που ανήκει, που εκκλησιάζεται, στην Ευαγγελική Εκκλησία, σε Ορθόδοξες Εκκλησίες, δεν πάει πουθενά, ας αφήσει την αγάπη του Θεού να εκτιθεί μέσα του. Ας ταπεινωθεί στην παρουσία του. Είναι για το δικό σου το καλό, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί φίλοι. Καθώς ο Χριστός με τα χέρια της αγάπης αγγίζει την ώρα αυτή για να τον γνωρίσεις και να γίνεις μια δική του ύπαρξη γεμάτη με αγάπη, ολοκληρωμένη ύπαρξη, χαρούμενη. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε που είσαι η αγάπη. Σε ευχαριστούμε που και στις μέρες μας αγγίζεις ψυχές. Κάμε έλεος σε κάποια ψυχή την ώρα αυτή που παλεύει για να σε δεχθεί, Κύριε, και να γεμίσει από τη δική σου την αγάπη και να λυτρωθεί και να γίνει μια καινούργια κτήση, ένα καινούργιο δημιούργημα δικό σου αγάπης. Σε ευχαριστούμε που θα το κάνεις. Ως το τέλος και το βράδυ, Κύριε. Και όταν πάμε πίσω στα σπίτια μας, σε παρακαλούμε. Και εμείς, Κύριε, που
Πιο παλιά σε έχουμε γνωρίσει, μάλλον μας γνώρισες. Μας βρήκες μέσα σε μονοπάτια σκοτεινά, πολυδέδαλα, βρωμιάς και αμαρτίας. Όλα τα θέλαμε για τον εαυτό μας, χωρίς καμιά ικανοποίηση στη ζωή μας. Και μας φανέρωσες πως είσαι η αγάπη, πως μας έπλασες από αγάπη. Και μας φανέρωσες τον σταυρό σου, τη θυσία σου. Και σε ευχαριστούμε που τη δεχθήκαμε και γίναμε δικά σου παιδιά. Και προχωρήσαμε στην πνευματική μας ζωή και μας έδωσες το λόγο σου. Αλλά Κύριε, πόσες και πόσες φορές δεν πληγώσαμε την καρδιά σου. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Γιατί πρακτικά και ειλικρινά λίγο σ' αγαπήσαμε. Και εσύ μας λες το λόγο σου, όποιος αγαπά εμένα πρέπει να αγαπά και τον αδερφό του. Να ξεχύνεται η αγάπη δική σου στον πλησίον μας, στον αδερφό μας. Γέμισε μας με αυτή την αγάπη, όπου και αν ανήκουμε, σε όποια εκκλησία, Κύριε, με ταπείνωση να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους και ο κόσμος να γνωρίσει ότι είμαστε από την αγάπη σου πραγματικοί και αληθινοί μαθητές σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Ακούγεται η φωνή σου, καθώς σου περιμένουμε, ειδού έρχομαι ταχαίως. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Όσοι από εμάς είναι του Χριστού και το νιώθουν αυτό το πράγμα και θέλουν να το κάνουν, καθώς θα επαναλάβω τα λόγια του Κυρίου μας, ειδού έρχομαι ταχαίως, μπορούμε να απαντήσουμε όλοι μαζί, Μαράναθα, έρχου Κύριε Ιησού, αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε που από τον ουρανό τον ανοιχτό ακούγεται πιο καθαρά η φωνή σου. Ιδού έρχομαι ταχαίως και σου απαντούμε, Κύριε. Μαράναθα, έρχου Κύριε Ιησού. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε ψάλλοντας τον ύμνο 22 από τα άσπρα ημνολόγια. Ύμνος 22.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, από το 6ο κεφάλαιο, την γνωστή, την αγαπημένη, που θέλω να πιστεύω όχι μόνο με τα χείλια, αλλά και με την καρδιά μας επαναλαμβάνουμε, είναι ο τύπος της προσευχής που μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφεση μην τα ωφέλιματα ημών, καθώς και ημί αφίεμεν τις ωφελέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσον ημάς από του πονηρού, διότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Ελθέτω λοιπόν η βασιλεία σου. Φυσικά η επουράνια, όχι η υγιεινή, όχι η χωμάτινη βασιλεία. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει και να στήσει βασίλειο στα χώματα, τα πνιγμένα στο αίμα, που αν σκάψεις 2 εκατοστά με τα νύχια σου, θα βρεις κόκαλα αδικίας, πολέμου, δακρύων και πόνου. Μας λέει ότι ένα νέο ουρανό θα δημιουργήσει, μέσα στον οποίο θα βάλει μια νέα γη. Θυμάσαι εκείνο τον αρχαίο ελληνικό, τον μύθο, το παραμύθι? Ένα γέροντα μέσα στο χειμώνα χωρικό, πήγε ο φτωχός για ξύλα, έκοψε, να μην κάνει και τούτο το ταξίδι κάθε μέρα, μέσα στο χιόνι, μέσα στην παγωνιά, αδύναμος. Πήρε φαίνεται περισσότερα από όσα έπρεπε, τα σήκωσε, τα ζαλώθηκε που λέμε, τα άδεσε με το σκοινί στην πλατούλα του, σκυφτός προχώρησε, δεν μπορούσε πολύ. Σε κάποια στιγμή κουρασμένος, τσακισμένος, σκοτωμένος, άφησε το σκοινί να πέσει με όλα τα ξύλα κάτω, κάθισε πάνω τους, «Χάρε, να σου να, να αρχώσου να, να με παίρνεις χάρε». Και λέει το παραμύθι, «Να ο χάρος, ήλθα». Τον είδε, πάγωσε περισσότερο από τη χειμωνιάτικη εκείνη η μέρα, ο γεράκος. «Τι θέλεις», του λέει. «Ξέρεις τι σε ήθελα? Να, σε παρακαλώ πάρα πολύ», λέει, «μπορείς να με βοηθήσεις να σηκώσω, να μεταφέρω, να πάρω στο σπίτι τα ξύλα?» Όμορφη εικόνα που δίνει όλη την αλήθεια

άσπρες και κόκκινες και σταγόνες κι άλλες σταγόνες. Ενώ ο θάνατος είναι ένα γεγονός που πραγματικά μαζί του είμαστε ζυμωμένοι, πορευόμαστε μαζί του. Ποτέ ο θάνατος δεν ακούμπησε μέσα μας. Ζούμε μέσα στο θάνατο. Οι δικοί μας πορεύονται το θάνατο και εμείς πορευόμαστε προς τον θάνατο. Ποτέ όμως η καρδιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας δεν συνήθισε με την ιδέα του θανάτου. Είναι απλό. Έχει την όμορφη εξήγησή του, ξέρεις. Ο θάνατος δεν εμπήκε μαζί με τον άνθρωπο στην ύπαρξη και τη ζωή. Είναι στοιχείο που μετά την αμαρτία, παρήσακτα, μπήκε μέσα στην ιστορία μας και έγινε βίωμα και έγινε δραματικό περιστατικό του καθενός μας. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε για να καταργήσει το θάνατο, γιατί όποιος πιστέψει σε Αυτόν δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει κατά την ψυχή. Και κοίταξε τι θέλω να πω. Λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε. Ελθέτω η βασιλεία σου. Είμαστε όμως έτοιμοι για τη βασιλεία του? Θέλεις να γίνεις έτοιμος για να μπεις στη βασιλεία? Είναι τόσο απλό. Με ένα βλέμμα πίστεως στον σταυρό το ματωμένο του Ιησού Χριστού. Δεν είσαι εσύ που ετοιμάζεσαι. Είναι εκείνος που σε κάνει έτοιμο. Είναι εκείνος που σε συγχωρεί και τα σβήνει όλα από το μαυρό πίνακα της προσωπικής του καθενός μας ιστορίας. Η αλήθεια δεν έχω και δεν έχεις ένα τέτοιο μαυρό πίνακα ντροπής και αμαρτίας. Να τι θέλω να σου πω. Κάθε φορά που θα λες και πρέπει να το λες, ελθέτω η βασιλεία σου, συγχρόνως να μπορείς να πεις: και σε ευχαριστώ Ιησού Χριστέ, γιατί με το αίμα σου, με τη θυσία σου στο σταυρό με έκαμες έτοιμο για τη βασιλεία σου. Ναι, ελθέτω η βασιλεία σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

υψώνουμε τα πνεύματά μας στο θρόνο της αγάπης Σου, Ουράνιε Πατέρα μας, να Σε ευχαριστήσουμε και τούτη την ώρα για την τόση αγάπη Σου, για το θαύμα, την έκφραση της αγάπης Σου που τις διαστάσεις της δεν μπορεί κανείς σε αυτόν τον κόσμο να τη συλλάβει. Διαβάζουμε στο λόγο Σου να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερέχουσα πάντα νου. Να δούμε τι το βάθος και πλάτος και μήκος και ύψος της. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έμπασες μέσα στα μυστικά των αποκαλύψεων του λόγου Σου. Ένα βιβλίο που κανένας ποτέ αιώνες, αιώνες δεν μπόρεσε να το διαψεύσει σε καμιά του λεπτομέρεια. Αντίθετα, αυτό το βιβλίο πραγματοποιείται και γίνεται ιστορία κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλες μέσα από την άγνοια του προσώπου Σου, της αγάπης Σου, του χαρακτήρου Σου, των σχεδίων Σου για τη ζωή μας τούτη και την άλλη. Σε ευχαριστούμε για την υιοθεσία μας εν Χριστώ με τις διαστάσεις των προνομίων που συνεπάγεται. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και για αυτή την ώρα. Δεν είναι γιατί εμείς τα καταφέραμε να υπάρχουμε, είναι γιατί Εσύ το ηθέλησες. Κρατηθήκαμε στην πίστη τόσα χρόνια χάρη στο έλεος και στην αγάπη τη δική Σου και στη βοήθειά Σου. Αφού λοιπόν σαν φυσικές υπάρξεις και σαν πνευματικές υπάρξεις πλέον τα χρωστάμε όλα σε Σένα. Εσύ μας δημιούργησες, μας συντήρησες, μας ελέησες, μας λύτρωσες, μας βοήθησες και πάλι σήμερα το πρωί ήρθαμε εδώ για να Σου πούμε το ευχαριστώ μας. Να αποτίσουμε φόρο τιμής και λατρείας στο πρόσωπό Σου. Να προσκυνήσουμε ενώπιον του προσώπου Σου. Πατέρα Ουράνιε, ζητούμε να επιλάμψεις το πρόσωπό Σου επάνω μας και στις καρδιές μας. Να φωτιστούμε για να Σε γνωρίσουμε περισσότερο. Να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Να σχετιστούμε καλύτερα και δυνατότερα, στενότερα μαζί Σου. Να απολαμβάνουμε του λοιπού περισσότερο το πρόσωπό Σου, το φωτεινό, το ένδοξο. Ευλόγησέ μας, Κύριε, Σε παρακαλούμε. Ευλόγησε μαζί με μας όλα τα αδέρφια μας στην πατρίδα μας και στο πρόσωπο της γης ολόκληρο. Ελέησε το λαό μας και αφύπνισέ τον να εξητήσει το πρόσωπό Σου. Πρόβαλε το Ευαγγελιό Σου από τα πιο περίοπτα βήματα της πατρίδας μας, Κύριε. Βγάλε εργάτες στον αγρό Σου. Ελέησε τους εν αξιόμαση ευρισκομένους, ώστε να συνεχίσουμε να διάγουμε βίων ησύχιων και ατάραχων. Εισάκουσέ μας, Κύριε. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Θα διαβάσω 2-3 σημεία από τον Λόγο του Κυρίου. Από την προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη, κεφάλαιο Β, 10 έως 13 το πρώτο σημείο, 1 Κορινθίους, Β, 10, 13, 1008 σελίδα. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Πολλές φορές δεν μπορεί να ερευνήσει τη δική μας την καρδιά, ενώ ερευνά τα βάθη του Θεού. Πόση αντίσταση άραγε προβάλλουμε στο Πνεύμα το Άγιο. Διότι τις των ανθρώπων γινόσκητα του ανθρώπου ή μη το Πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω κατά του Θεού δις γινόσκη ή μη το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου
συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Από τη Β' Κορινθίους, το δεύτερο σημείο, Ι' Γ' 5. 1028 σελίδα. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τη. Και ένα αντίστοιχο αυτού του κομματιού εδώ, από τον ψαλμό Ρο Λάμδα Θήτα 23-24. Ψαλμός Ρο Λάμδα Θήτα 23-24. Λέει: δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας, και οδήγησον με εις την οδόν την αιώνια. Θα παρακαλέσω να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 174, και να δούμε από το λόγο του Κυρίου ποιες ευλογίες και ποια μηνύματα έχει να μας χαρίσει σήμερα το πρωί. Α 299. Όταν σε σκέπτομαι, Χριστέ, γεμίζω όλος χαρά, και η ψυχή μου υψώνεται στα ουράνια και σκυρτά.

Ψαλμός ρο ζήτα. Ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμνεν εν αυτής. Τότε εβόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πείθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών εν κόπο, έπεσον και δεν υπήρχεν ο βοηθόν. Τότε εβόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Οι άφρονες βασανίζονται δια τους παραβάσεις αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών βδελίτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσιν έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων, η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς. Σύρονται και κλονίζονται ως ο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτός αυτούς εκ των αναγκών αυτών. Τι υπέροχο ρεφρέν, τι εποδός. Αλλά η προϋπόθεση είναι που δεν προσέχεται από τους ανθρώπους. Πρέπει να φτάσουμε στο έσχατο σημείο ταπείνωσης, εξευτελισμού, χρεοκοπίας, αναγκών, δυστυχίας, σωματικής φοράς, για να στραφούν στον Κύριο. Εάν το κάνουν, είδατε, είναι ποδό. Έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών, τους ελύτρωσε. Ο Θεός είναι παρόν, ο Θεός ακούει, ο Θεός απαντάει. Ο Θεός είναι Θεός ελέους και αγάπης. Τι υπέροχο να είναι κανείς του Χριστού. Εδώ δεν φιλοσοφούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Εδώ βλέπουμε τη ζωή όπως είναι. Είναι έτσι όπως είπε ο ψαλμωδός εδώ. Είναι ο κόσμος γεμάτος και βουτυγμένος στην αμαρτία. Έτσι λέει αυτό το βιβλίο. Εάν κανείς δεν θέλει να αναγνωρίσει την αμαρτία και δεν τη βλέπει, βέβαια είναι και ευχαριστημένος από τη ζωή και πάει καλά και του πηγαίνουν και όλα καλά. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απλώθηκε σε όλο τον κόσμο, κυριάρχησε. Αισθανόντουσαν οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πανίσχυροι. Αλλά ήρθε η ώρα της, γκρεμίστηκε κι αυτή εκ θεμελίων. Ποιος έμεινε στερεός εδώ απάνω στη γη? Ποιος Ωνάσης, ποιος Κρίσος Πλούτου, ποιος πρωθυπουργός, ποιος δικτάτορας? Ισοπεδώνονται όλοι μπροστά στον Θεό. Ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός είναι πρώτον αιώνων. Με το λόγο του δημιούργησε τους αιώνες. Έργο των δακτύλων σου είναι η ουρανή. Τι υπέροχη σκηνή αυτή που φαντάζεται ο ψαλμωδός. Έργο των δακτύλων σου. Έκαμε έτσι ο Θεός και δημιούργησε τους γαλαξίες, τα σμήνη των γαλαξιών. Και λέει ο άφρον, όπως μας λέει η βίβλος, τι λες, λέει, υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Έλα, σύνδελφε λίγο, ναι. Έτσι έλεγα και εγώ. Και τώρα λέω πόσο ανόητος, ρε παιδί μου. Το σπουργίτι έρχεται απ' έξω από το τζάμι, ο τρουποφράχτης που το λέμε στο χωριό μου, Γιώργο, ο τρουποφράχτης. Είναι μαυρούλι έτσι, πουλάκι. Και το βλέπω και λέω, να ο Θεός. Όχι, γιατί αυτός ο Θεός.
αλλά βλέπεις τον Θεό. Να σταθείς την άνοιξη σε αυτό το όργιο των χρωμάτων, των λουλουδιών και των αρωμάτων και θα πεις «Να ο Θεός!» Στέκεσαι κάτω από τον έναστρο ουρανό και λες «Δεν υπάρχει Θεός!» Πώς είναι. Τρως το ωραίο καρπούζι εκείνο τα 25 κιλά και λες «Δεν υπάρχει Θεός!» Πώς γίνεται. Μόνα τους γίνανε, λέει ο άνθρωπος, μόνα τους. Έλα τώρα, δε, πώς να το πούμε. Το θέμα είναι ότι όταν κράξει ο άνθρωπος τον Θεό μέσα στις ανάγκες και στα προβλήματά του, ο Θεός είναι πανάγαθος. Δεν του τα λογαριάζει του ανθρώπου. Τα ξεχνάει. Αλίμονο, λέει ο ψαλμωδός, εάν εστιάσεις, ζουμάρεις, που λέμε στη φωτογραφική γλώσσα, το μάτι σου απάνω στις αμαρτίες μας. Χαθήκαμε. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Τις παρατρέχει, προχωράει. Και περιμένει πότε ο αμαρτωλός θα ταπεινωθεί, θα δει τις ανάγκες του, τις πνευματικές. Θα δει ότι ο Θεός είναι το άπαντον στη ζωή. Εκείνος θα του λύσει όλα του τα προβλήματα και θα τον εξητήσει. Μακάρι καμιά ψυχή από εκείνες που έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να μην μείνει ούτε μία ώρα και πριν τελειώσουμε σήμερα τούτη την ώρα εδώ να μην φύγει χωρίς τον Χριστό. Η δική μας η εμπειρία και η βίβλος που διαβάζουμε δεκαετίες τώρα μας βεβαιώνει ότι η βίβλος είναι θεόπνευστη και από τις δύο αυτές πλευρές, και μέσα από το γραπτό όπως το διαβάζουμε και το βλέπουμε στην ιστορία κάθε μέρα, η ιστορία να παίρνει τη θέση της, η καλύτερα η βίβλος να εξελίσσεται και να γίνεται ιστορία, αλλά και η πείρα που έχουμε στη σχέση με τον Θεό, ότι ο Θεός υπάρχει, μας αγαπάει, η σταυρική θυσία του Χριστού είναι γεγονός αναντήρητο, ο Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος, είναι Σωτήρας, είναι Λυτρωτής, πώς άλλαξε η ζωή μας. Ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερωτηματικό, πώς άλλαξε η ζωή του Παύλου? Εάν δεν δεχτείς εκείνα που λέει ο ίδιος ο Παύλος, τότε ο Παύλος είναι ένα αχρίο υποκείμενο. Μα με συγχωρείς, πώς μπορείς τον Παύλο να τον βγάλεις τέτοιο και πώς μπορείς να αμφισβητείς την αλλαγή, την κοσμογονική αλλαγή προσώπων που τα ξέρουμε? Ο Θεός μας εξάγει από τις ανάγκες μας και μας σώζει. Μακάρι να είναι μέρα και ώρα σωτηρίας για κάποιον, για κάποια από μεταξύ μας. Όπως είπα, αδέρφια, εδώ ήρθαμε να λατρέψουμε τον Θεό σήμερα το πρωί, να προσκυνήσουμε τον Κύριο. Υπάρχουν άλλες ώρες για φιλοσοφίες και για θεωρίες και για θεολογία ακόμη. Αλλά σήμερα το πρωί, επειδή ο μεγαλύτερος πλουτισμός του ανθρώπου είναι η ευσέβεια, να εκφράζει και να εκδηλώνει τις καλύτερες, να το πούμε με άλλες λέξεις περισσότερες εμείς, τις καλύτερες διαθέσεις της καρδιάς του απέναντι στον Θεό. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος του ανθρώπου. Δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι ό,τι άλλο θέλετε βάλτε εδώ για να μην χάνουμε την ώρα μας αυτή τη στιγμή. Είναι ο πλουτισμός του ο μεγάλος, η ευσέβεια μετά αυταρχίας, Α Τιμωθέως στίγμα 6. Και αυτό ξεκινάει από πάνω από τον ουρανό. Κάποιος άλλος που ήταν ζάπλουτος, που λέμε στο χωριό μου, από το ζώο και πλούσια μάλλον πρέπει να προέρχεται αυτό, ο Υιός του Θεού, ο Ιησα Θεό, πλούσιος όν, επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια εκείνη. Πτώχευσε για μας. Β' Κορινθίους ήταν 9. Ήρθαμε εδώ να προσκυνήσουμε και να λατρεύσουμε τον Θεό γιατί εν το Χριστό, όχι θεωρητικά, στην πράξη, στην καθημερινή ζωή, θα έλεγα τα έχουμε αυτά που λέμε, τους θησαυρούς αυτούς, στις τσέπες μας. Ό,τι ώρα θέλουμε τους αντλούμε, τους βγάζουμε. Πώς απλώνεις το χέρι σου και βγάζεις ένα μάτσο 10.000 και αισθάνεσαι φουσκωμένη την τσέπη σου όταν πάρεις το μισθό σου, όταν οι επιχειρήσεις σου πάνε καλά.
Έτσι αυτή η θησαυρή είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε με τη χάρη του Θεού μέρα νύχτα, δεκαετίες τώρα. Εάν λοιπόν ο Θεός μας εχάρισε πάντα τα προζωή και ευσέβεια, όλα, στερήθηκε κανένας σας από τότε που γνώρισε τον Χριστό τίποτε? Όχι. Εγώ από ό,τι βλέπω και ξέρω όλους εμάς εδώ, μπορεί να αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες, είναι μέσα στην καθημερινή ζωή, είναι οι δύο πάλι, είναι τέτοια η ζωή φτιαγμένη. Εμείς τη διαμορφώσαμε με την πτώση των πρωτοπλάστων, με τον υδρότα του προσώπου μας να τρώμε ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε, μας μάζεψε όλα τα άλλα, τις πατάλες, τις φθορές, τα έξοδα εδώ, εκεί που τρέχει ο κόσμος, που τρέχαμε άλλοτε και δεν είχαμε. Και σήμερα ζούμε μια αξιοπρεπή, σοβαρή και ωραία ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Β' Πέτρου Α3. Σταυρώθηκε ο Υιός του Θεού, τιμωρήθηκε στη θέση σου και τη δική μου, για να μη συντριφθεί σε αιώνια, να μην χαθεί σε αιώνια, και εσύ και εγώ. Αλλά να έχουμε αιώνια ζωή, να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι φαντασία αυτό των αρρωστημένων, θρησκευωμένων μυαλών. Εμείς δεν είμαστε θρησκευόμενοι. Έχουμε καμία θρησκεία? Δεν έχουμε θρησκεία, καμία. Ούτε τη χριστιανική που λένε θρησκεία. Τι θα πει θρησκεία? Θρησκεία υπήρχε και υπάρχει σε όλους τους αιώνες, σε όλους τους λαούς της γης, τύπη, αλλά πλάσμα της δικής τους φαντασίας, των προβλημάτων τους, των παθών τους, όπως γινότανε με την αρχαιότητα. Δεν έχουμε θρησκεία, δεν έχουμε τύπους. Έχουμε ένα πρόσωπο που κυβερνάει το σύμπαν, που δημιούργησε τους κόσμους, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος από Θεός έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, πλήρωσε τις αμαρτίες μας, είναι ιστορικό γεγονός και είναι βίωμα καθημερινό της ψυχής μας, εσωτερικό μας βίωμα, από τότε που του είπαμε το ναι της καρδιάς μας. Δεν υπάρχει θέμα θρησκείας εδώ. Δεν ασχολούμαι με τύπους, καμε τούτο, καμε εκείνο, το εξεδώ, το κοινωνικό Ευαγγέλιο που λένε κτλ. Αγαπάμε τους ανθρώπους, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε εδώ εκεί, αλλά δεν είναι αυτό με το οποίο ασχολούμεθα και το οποίο αποτελεί τις συστάσεις μας ενώπιον του Θεού. Δεν μας συστήνουν αυτά. Μας συστήνει οι σχέσεις μας, η προσωπική, η κατακόρυφη, η βαθιά, με τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και η λατρεία και η προσκύνηση, να μην ξεχνάμε ότι ανήκουν μόνο στον Θεό, σε κανέναν άλλο. Όχι σε αγγέλους, όχι σε αρχαγγέλους, όχι σε κήρυκες. Συζητάγαμε χθες το βράδυ με τον αδελφό μου τον Γιώργο, ότι κάπου κάποιοι μπορεί να είχαν προσωπολατρικές διαθέσεις, και όταν ένα πρόσωπο αγαπητό, σφόδρα αγαπητό μας, έφυγε από μεταξύ τους, μεταξύ μας, κάπως ταραχτήκανε τόσο τα νερά τους που δεν ξέρω πώς και τι κάνουν, πώς συμπεριφέρονται. Όχι προσωπολατρικές διαθέσεις, ούτε καν διάθεση, στοιχείο μέσα μας. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Θυμηθείτε τι λάθος έκαμε ο Ιωάννης όταν του εμφανίστηκε μπροστά του ένας άγγελος. Ήταν έτοιμος να κάνει βουτιά μπροστά στα πόδια του. Και το προλαβαίνει ο άγγελος, πρόσεξε μην το κάνεις αυτό. Είσαι δούλος του Θεού εσύ? Ναι, είμαι και εγώ το ίδιο. Ο Θεός λατρεύεται ακόμη εν πνεύματι και αληθεία. Και μόνο έτσι πραγματικά μπορεί να πλησιάζει κανείς τον Θεό και να γίνεται η λατρεία του ευπρόσδεκτη. Θυμηθείτε τον Κάιν και τον Άβελ. Αν κάνει κανείς ό,τι του ζητάει ο Θεός, γίνεται ευπρόσδεκτος από τον Θεό. Και αυτός και η προσφορά του. Και σημειώνεται στα λογιστικά βιβλία του Θεού. Και εκείνη την ημέρα ο Θεός θα κλείσει τα βιβλία και θα πει: ελάτε εδώ να σας αποδώσω το μισθό σας. Και θα δεις βραβεία, θα δεις επένους, θα δεις στεφάνια, θα δεις αναστήματα, θα δεις αστέρια να διαφέρουν από άλλα αστέρια. Αλλά εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, που είναι κορμός, είναι οι προσωπικές εσωτερικές μας σχέσεις με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Χριστός μας συνιστά στον ουράνιο Πατέρα. Εκείνος μας πήρε και μας πήγε στον Πατέρα και μας υιοθέτησε. Τα παιδεία τα οποία διέδωκε ο Πατήρ,

ο Ιησού μια νίκη τέλεια και περηφανή στη νίκη που ο Χριστός κατήγαγε στο Σταυρό επάνω ενάντια στις δυνάμεις του χρόνου. Οι δυο βασικοί αυτοί άξονες χαρακτηρίζονται από τις φράσεις που σας διάβασα «Εαυτούς εξετάζεται και εξέτασον Θεέ». Εσείς θα εξετάζετε τους εαυτούς σας και αν κάπου δεν μπορείτε, δεν τα καταφέρνετε, δεν μπορείτε παρά μέσα να μπείτε, να απευθύνεστε και στον Θεό για να εξετάζει βαθύτερα, πατύτερα, λεπτομερέστερα τις καρδιές και τη ζωή ολόκληρη και τους στοχασμούς ο Θεός. Παράλληλα με αυτούς τους δύο άξονες, τι εννοώ, να το πω πιο απλά, πιο πρακτικά. Τα κάρα της παλιάς εποχής, οι άμαξες, είχαν έναν άξονα από τη μια και από την άλλη στις ρόδες, που κράταγε τις δύο ρόδες. Και εκεί πέρα ήταν οι ρόδες με τις ακτίνες τους. Και έτσι μεταφερότανε η άμαξα με την πριγκίπισσα, τον πριγκιπόπουλο εκεί απάνω και τον οποιοδήποτε μεταφερότανε πάνω στην άμαξα. Αυτές τις δυο άκρες του άξονος θα δούμε σήμερα, από τις οποίες εξαρτάται ολόκληρη η ζωή μας. Και παράλληλα θέλω να πω και τις ακτίνες που κρατάνε εκείνο τον τροχό που μεταφέρουν την άμαξα. Σήμερα στα σύγχρονα μέσα μεταφοράς κατεβαίνουμε κάτω, ρίχνουμε μια ματιά στα λάστιχα και ελέγχουμε με εκείνο το τέτοιο το κομπρεσέρ στις βενζίνες τον αέρα των ελαστικών. Κάποτε την έχω δει αυτή τη σκηνή, είμαι λίγο αλλιώς κι εγώ. Αυτοί που είχαν τα κάρα, οι λίγοι άνθρωποι, πηγαίνανε δίπλα και βάζανε τα χέρια τους απάνω στη μεγάλη εκείνη ρόδα με το στεφάνι, τι θυμόσαστε, τα βλέπετε κάπου εδώ εκεί. Και πατάγανε έτσι στον τροχό και τον κουνάγανε να δούνε, στέκεται καλά ο άξονας, είναι στερεωμένος καλά, οι τροχοί κρατιούνται από τον άξονα, ώστε να νιώθουν ασφαλείς και χαρούμενοι απάνω στην άμαξά τους. Έτσι λοιπόν σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα δούμε αυτά τα άκρα των δυο του άξονα, τα δυο άκρα του άξονα, και το Πνεύμα του Κυρίου να τα σχολιάσει αυτά που τα δύο αυτά εδάφια από τον Ψαλμό, το Ρο Λάμδα Θήτα, είδαμε και από την Προσκορινθίους Επιστολή. Το Πνεύμα το Άγιο να μας διδάξει να μην ξαναπατήσουμε τα παλιά αχνάρια, τα παλιά μονοπάτια. Τα μονοπάτια της ασέβειας, τα μονοπάτια των ελαττωμάτων, τα μονοπάτια του εγωισμού, τα μονοπάτια της φιλαυτίας, τα μονοπάτια του οχδεβαριέσαι, τα μονοπάτια της τεμπελιάς να ευαγγελιστούμε, να υπηρετήσουμε τον Κύριο, τα μονοπάτια του συμφεροντολογισμού, τα μονοπάτια της ιδιοτροπίας μας, εγώ είμαι έτσι, με έφτιαξε έτσι ο Θεός και είμαι τέτοιος ή τέτοια, αλλά να δούμε τι έχει καινούριο να μας διδάξει ο Θεός ετούτο το χρόνο. Γιατί αναντήρητα, αδέρφια, βλέπω τον κάθε χρόνο για τον πιστό σαν μια ευκαιρία καταπληκτική και μοναδική ίσως. Ποιος ξέρει αν θα τελειώσουμε τούτο το χρόνο. Όμως η κάθε μέρα μας είναι μια ευκαιρία να επιδείξουμε κι εμείς την αγάπη μας, τον σεβασμό μας, τις διαθέσεις μας, τις καλύτερες διαθέσεις λατρείας, προσκύνησης, υπακοής στο θέλημα του Κυρίου, να ανταποκριθούμε στα αισθήματα του Θεού, σε μια τέτοια αγάπη που έδειξε για μας τους χαμένους αμαρτωλούς. Να το σκεπτόσαστε αυτό, αδελφοί. Το σκεπτόμαστε, πιστεύω, όλοι μας. Από πού μας έβγαλε ο Θεός? Μες το βράδυ ακούσαμε την ομολογία του αδελφού μας του Γιώργου. Μην τυχόν και ξεχάσουμε τι έκαμε ο Θεός στη ζωή μας. Από ποιο λάκκο ταλαιπωρίας μας ανέσυρε. Πόσο δυστυχισμένοι είμαστε χωρίς Χριστό. Τι βόρβορος υπήρχε μέσα στη ζωή μας και στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Τι έβγαινε από το στόμα μας. Μη λησμονείς, λέει ο Ψαλμωδός, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Όλες τις ευεργεσίες του Θεού να τις δουλεύει το Πνεύμα μας, να τις επεξεργάζεται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, ώστε εκείνα που ήταν θετικά να θέλουμε να τα αυξήσουμε. Πως κάνουμε τις καταθέσεις στις τράπεζες? Όποιοι έχουν, τέλος πάντων, είναι ένας γαργαλισμός αυτός στην ανθρώπινη φιλαργυρία. Όταν αρχίσει να καταθέτει θέλει πιο πολλά και πιο πολλά.
Εν πάση περιπτώσει.

Είπατε το σαν ένα στοιχείο στα θετικά, να καταθέτουμε περισσότερα και περισσότερα. Σε ό,τι αρνητικό να βλέπουμε το λογαριασμό να μειώνεται, να λιγοστεύει, να σβήνει, να χαθεί. Να μην θέλουμε να ξαναστενοχωρήσουμε τον Κύριο όπως μας προτρέπει στο Λόγο του ο Θεός. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Μακάρι λοιπόν αυτό το ρόλο να παίξει η ανάμνηση του παρελθόντος. Ως προς το μέλλον να μας φέρει κοντύτερα στον Κύριο, να μας ελκύσει, να μας προβληματίσει, να μας φιλοτιμήσει επαρκώς σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιδείξουμε με τη χάρη του Θεού όλη την ταπεινοφροσύνη μας και να δείξουμε στο Θεό ότι χωρίς Εκείνον δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πόσο ωραίο θα ήταν τα παιδιά σας, όσοι έχετε παιδιά, να το εκφράζουν αυτό το πράγμα και να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους, και όταν μεγαλώσουν και λένε και λογάκια, να λες από παιδί ακόμη 5 χρονών αισθάνεται ότι είναι υποχρεωμένο απέναντι στον πατέρα του, στη μάνα του, αισθάνεται, νιώθει τους κόπους μας, τους ιδρώτες μας, τις αγωνίες μας. Παπά, σε ευχαριστώ που μου έφερες αυτό, μαμά, σε ευχαριστώ που με σκέπασες, παπά, σε ευχαριστώ που με έτρεξες στον γιατρό, μαμά τούτο, μαμά εκείνο. Πόση συγκίνηση θα νιώθει κανείς. Δεν είχαμε παιδιά και δεν ξέρω ίσως τι είναι αυτά τα πράγματα, όμως φαντάζομαι πόση συγκίνηση και πόση χαρά θα νιώθει ο γονιός όταν το παιδί του δεν είναι παγερό, αδιάφορο, σκληρό, να θέλει δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, είμαι απ' την πάρω εγώ να πάρω, να πάρω, και να μην σου λέει να ευχαριστώ ποτέ, να γυρίζει και να μην σε λογαριάζει, να φτάσει 20 χρονών, να φτάσει 30 χρονών, ούτε να σπουδάσει, ούτε να κάνει τίποτα στη ζωή του, απλώς να γυρίζει και να σου ζητάει και να σου παίρνει και να μην σου λέει και να ευχαριστώ. Και κάπως έτσι νοιάζει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν σταματάει κάπου αυτό το τρεχαλιτό του τρόπου με τον οποίο ζει, για να πει ποια στάζω, πού πάω, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω. Δεν υπάρχει Θεός? Αν δεν υπάρχει, όλα επιτρέπονται. Να φάμε και να πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Δεν υπάρχει συνέχεια ζωής, τελειώσαμε, με ποιον Θεό? Κάποιος είπε ότι την αγόρασε αυτό στην κόλαση ο έξυπνος, μη φοβόσασε τώρα, λέει, την αγόρασα εγώ, είναι κλειδαμπαρωμένη, δεν θα πάει κανένας εκεί. Τέτοια αστεία μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά πρέπει να λογαριάσουμε ότι είναι πολύ πολύ βαριά αστεία αυτά, για να μην τα πω, τα χαρακτηρίσω μάλλον πολύ μεγάλες ανοησίες, με τις οποίες όμως παίζει κανείς εν ου παικτής. Παίζει η ψυχή του, έχει τέτοιο ρίσκο η επιπολαιότητα του ανθρώπου για την ψυχή του, που δεν είναι υπολογίσιμο, δεν ζυγίζεται. Ο Θεός υπάρχει και η αιωνιότης υπάρχει. Όλες οι θρησκείες όλων των εποχών, όλων των τόπων της γης, το βεβαιώνουν ότι η ψυχή ζει μετά θάνατον. Και έρχεται το Ευαγγέλιο να μας τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Να λέει ο πλούσιος, το βλέπετε που είναι, στον Άδη και βασανίζεται. Για κοιτάξτε τον Λάζαρο τον φτωχό, στους κόρπους του αβράδου, και παρηγορείται. Αυτά τα λέει το Ευαγγέλιο, τα είπε ο Χριστός. Διέψευσε κανένας αυτό το βιβλίο ποτέ? Περιμένε, θα δεις, λέει, θα βρούνε, λέει, στην πίσω πλευρά της σελίδας, αφού δεν βρήκανε στην πρώτη πλευρά, την αποδόθε, θα βρούνε στην πίσω, λέει, ζωή. Θα βρούνε στον Άρη, θα βρούνε. Μα δεν κατάλαβες ακόμη ότι ο Θεός το επέτρεψε, αφού είχαν οι άνθρωποι την ανοησία να θέλουν να αρνούνται τον Θεό και να λένε τα δικά τους, υπάρχει και υπάρχει, πηγαίνετε να δείτε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή υπάρχει, λέει, παραπέρα, και όταν πεθαίνει ένας ένας και φεύγει από τη ζωή μέσα στην επιπολαιότητά του, για να δούμε από εκεί που πάει, βρίσκει τίποτα? Και τι βρίσκει? Υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Κόλαση και παράδεισος. Και αυτά δεν τα λέει ο Θεός για να μας τρομοκρατήσει και να πούμε «Ω Θεέ μας!» και να το πεις και τι έγινε. Η καρδιά εν τη ησυχία της πρέπει να σκεφτεί ο άνθρωπος, να σκεφτεί ψύχρεμα, λογικά, απλά, απλά. Εάν ο άνθρωπος δεν το πάρεται κάθε μέρα από φιλοσοφίες, από θεωρίες, από και θεωρήματα ένα σωρό της ανθρώπινης επιπολαιότητας, αναπόδεικτα όλα αυτά και η θεωρία της εξελίξεως, την αυτόματη γέννηση, το Big Bang, τάχατες, έγινε μια έκρηξη. Και ποιος την έφτιαξε εκείνη την αρχική μάζα?
Δεν μας λέτε. Και ποιος ήταν ο κύριος που έκανε την έκρηξη, έβαλε μέσα αυτά τα στοιχεία, την ατομική ενέργεια και έκανε την έκρηξη. Και ποιος την έκανε, την προκάλεσε την έκρηξη. Και ποιος τα σταμάτησε και τα σταμάτησε όλα αυτά τα αστέρια, τα αμέτρητα τρισεκατομμύρια, τι λέω, που είναι περισσότερα από την άμμο, τα κουκούτσια της άμμου όλων των θαλασσών της γης. Και ποιος τα έβαλε σε τροχές να γυρίζουμε, Κύριε. Λοιπόν, αδερφιά και φίλοι, το Πνεύμα του Κυρίου να μας διδάξει απλά πράγματα. Έτσι που ανοίγεις τα μάτια σου, όταν σας έχω πει ίσως άλλοτε, όταν πήγα στον πατέρα μου στην αρχή της πίστεώς μου στο χωριό, απλός άνθρωπος αγρότης και τσοπάνης, και του είπα, ξέρεις κάτι, υπάρχει Θεός. Μου λέει, και βέβαια υπάρχει, ρε παιδί μου, ποιος έφτιαξε αυτά που βλέπουμε. Αυτή είναι η απλότητα. Άστα, ξέχασε τα σβήστα εκείνα που μας είπαν, το πάρισε ο κόσμος, και η αργησήθε η καρδιά μας, εφευρίσκει λογισμούς πονηρούς, για να αρνηθεί το Θεό και να ξεφύγει την κρίση του Θεού. Μα δεν γίνεται έτσι. Αυτό λέγεται στρουθοκαμιλισμός. Την κρίση του Θεού την αποφεύγει εκείνος που μετανοεί, δέχεται τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα, πέφτει στα γόνατα και του λέει, σε ευχαριστώ που σταυρώθηκες για μένα και με έσωσες. Αυτή είναι σοφία του ανθρώπου, αυτή είναι σύνεση, αυτό είναι φρόνιμο πνεύμα. Αυτός που πάει από τον δρόμο και στέκεται μπροστά στο Θεό και λύνει όλα του τα προβλήματα. Μέτρα συγκρίσεως σε αυτά τα δυο στοιχεία που είπαμε είναι αφενός ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός και αφετέρου ο Θεός. Και απάνω σε αυτά τα δυο στοιχεία που θα δούμε αναλυτικότερα πολύ, σε πολύ αδρές γραμμές, πρέπει να στοχαστεί ο καθένας μας, να σκεφτεί ο καθένας μας, σε όποια ηλικία, μεγάλος ή μικρός. Αν είσαι 80 και 100 χρόνων να είσαι, έπρεπε και πάνω σε αυτά και σήμερα και αύριο και όσο θα ζεις και σκέπτεσαι, να σκέπτεσαι και να αγρυπνείς. Και αν είσαι μικρό παιδί, σε αφορά και σένα και πρέπει να το κάνεις και εσύ. Να σκέπτεσαι, να ερευνάς και εσύ, να ψάχνεις και εσύ, να βλέπεις τι υπάρχει που δεν αρέσει στο Θεό. Τι αρέσει στο Θεό. Να διώξω εκείνο που δεν του αρέσει από μέσα μου και να το αντικαταστήσω με το θέλημα του Θεού, που είναι βάρεστο, αγαθό, τέλειο. Και λέω ότι αυτά θα τα δούμε ακόμη, όχι για να γεννηθούν αμφιβολίες μέσα μας, αντίθετα και φόβοι ίσως, αλλά για να ξεκαθαρίσει το τοπίο της καρδιάς μας και να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Και αυτός ο άνεμος του ελέγχου που το Άγιο Πνεύμα θέλει να πραγματοποιήσει μέσα στις καρδιές μας και σήμερα το πρωί, μακάρι να καθαρίσει πραγματικές αιστείες και αιτίες μόλυνσης, ανομαλίας και ανησυχίας μέσα στις καρδιές μας. Πριν λεχθεί και για κάποιον από μας εκείνο του Δανιήλ που είπε σε εκείνο το βασιλιά, θυμόσαστε, ενώ συμποσίαζε ο βασιλιάς της Μηδοπερσίας επάνω με τους μεγιστάνες του, βγαίνει ένα χέρι, μια παλάμη, και γράφει στον τοίχο, «Μενέ, μενέ, Δεκένου, Φαρσί». Λόμιασε, κέρωσε, τάχασε, τι σημαίνει αυτό. Ζυγίστηκε στην πλάστηκα και βρέθηκε στην ύψο. Σε λίγο τον κόψανε, πήγε μέσα ο Πέρσης ο Κύρος, κατέλαβε, είχε κόψει το ποτάμι, τον Εφράτη ποτάμο. Πού να φανταστεί αυτό. Αυτό συμποσίαζε, γλένταγε. Κάπως έτσι έρχεται και το τέλος της ζωής. Εκεί που γλεντάς, εκεί που είσαι ευχαριστημένος, χαίρεσαι, απολαμβάνεις, είμαι, κάνω, ξέρω, είμαι έξυπνος και πάπ, ένα σπαθί κόβει το νήμα της ζωής. Τότε τι κάνουμε. Τι κάνουμε τότε. Πώς θα σταθούμε μπροστά στον Θεό. Τι θα πούμε, ποια δικαιολογία μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό. Όταν περνάνε δεκαετίες και ο άνθρωπος ακούει, ξανακούει και δεν δέχεται, δεν μετανοεί. Δεν τακτοποιείται με τον Ιησού Χριστό. Θα του πει ο Θεός τι ήταν δυνατό να κάνω. Όπως το λέει, διαμαρτύρεται ο Θεός, παραπονιέται ο Θεός. Τι ήταν δυνατό να κάνω στον αμπελώνα μου, σε σένα. Και δεν το έκανα. Θυσίασα τον γιο μου. Ένας Θεός πέθανε για σένα στο Σταυρό. Τι άλλο μπορούσα να κάνω. Δεν έστειλα αγγέλους και αρχαγγέλους. Τον Ιησού Χριστό, τον Ίσα Θεό, τον γιο μου, τον μονογενή.
Και έχει δίκιο ο Θεός που λέει δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία με τον Πέτρο. Τελείωσε. Δεν δέχεσαι αυτόν. Δεν σε περνάει στη σχέση σου με τον Θεό τίποτε άλλο και κανένας άλλος. Για να έρθουμε στα δύο αυτά σημεία που είπαμε. Εαυτούς εξετάζεται. Με τη δύναμη που έδωσε ο Θεός τον Κύριο, στον άνθρωπο, θυμόσαστε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, λέει ο Κύριος στους ανθρώπους, κυλήστε το λιθάρι από το στόμιο του τάφου, κυλήστε το λίθο. Ώστε ο άνθρωπος είναι μια υπεύθυνη προσωπικότητα και ο άνθρωπος δεν είναι αδρανής στις σχέσεις του με τον Θεό. Ενεργεί, κινείται, δρά, κάνει, οφείλει και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από τον εαυτό του. Όχι μόνο και μόνο από τον εαυτό του βέβαια, για να μην το παρεξηγήσουμε εδώ, αλλά αν είναι άνθρωπος που θέλει τον Θεό, ο Θεός διακριτικά θα του δώσει τη δύναμη, τη σοφία, τη χάρη. Όμως, ο άνθρωπος ο ίδιος οφείλει να σκέπτεται, να βλέπει, να αναθεωρεί, να κινείται, να δρά, να πετάει, να ανεφοδιάζεται. Όλες αυτές τις χειρονομίες και τις κινήσεις θα τις κάνει ο άνθρωπος. Εαυτούς εξετάζεται. Τους εαυτούς σας. Και προσέξτε, το ρήμα είναι σε χρόνο ενεστώτα. Εξετάζεται. Και εννοεί και σήμερα και αύριο. Αλλά εννοεί κυρίως άρχισε επιτέλους από τώρα. Να εξετάζεις τον εαυτό σου. Εάν είστε εντυπίστη ή δεν γνωρίζετε τους εαυτούς σας ότι ο Χριστός είναι μέσα σας, τι είναι αυτό που μας λέει τώρα εδώ? Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τον Χριστό μέσα του και να μην το ξέρει? Μπορεί να φτάσει σε τέτοια πτώση ο πιστός άνθρωπος που να μην αισθάνεται πλέον το τι έγινε μέσα του κάποτε, να μην θυμάται, να μην νιώθει την παρουσία του Κυρίου, να μην ελέγχεται, να μην σκληρυνθεί κανείς από την απάτη της αμαρτίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Σκληρύνεται η καρδιά του ανθρώπου, σκληρύνεται ο άνθρωπος. Έχει άλλα πράγματα, έχει γεμίσει τον κόσμο της ψυχής του, την καρδιά του, την δεξαμενή της ψυχής του μέσα με κόσμο, ενδιαφέροντα μέσα από τον κόσμο. Και τα πνευματικά πράγματα έχουν πάει πίσω στο βάθος της αποθήκης. Εξετάστε τους εαυτούς σας. Και το κριτήριο, όπως είπαμε, είναι ο Χριστός ως άνθρωπος. Συγκρίνετε τον εαυτό σας με τον Ιησού Χριστό, τον άνθρωπο Ιησού, όπως τον γνωρίσαμε εδώ πέρα. Πόσο ωραίος ήταν, πόσο γλυκής, πόσο πράος. Και οργίστηκε κιόλας εκεί στο ναό. Ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεται με, θυμήθηκαν οι μαθητές τον ψαλμό, ξηθήντα. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, με κατατρώει, θα με κατατρώει. Κάποιος ρωτάει, αναρωτιέται, ποιος είναι ο υψηλότερος τόπος και αγιότερος, και απαντάει, ο ναός του Κυρίου. Και ποιος είναι ο αγιότερος τόπος μέσα στο ναό του Κυρίου, τα θυσιαστήρια του Κυρίου. Και ποιο είναι το πιο ταπεινό πτηνό στον κόσμο μας, το σκουργίτι, το στρουθίον. Και πού κάνει τη φωλιά του το στρουθίον? Και λέει στον ψαλμοδό, στον ψαλμό πι δέλτα 3, το στρουθίον έβρικε κατοικία και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νέους σου. Πού κάνει το στρουθείο? Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Το στρουθείο ο σπουργίτης έκαμε την κατοικία του στα θυσιαστήρια του Κυρίου, εκεί που το δίδαξε ο Θεός. Και ο άνθρωπος δεν θα διδαχθεί, α, τουλάχιστον από το σπουργίτη, πού θα χτίσουμε εμείς τη φωλιά μας, σε ποιον θα ελπίσουμε, πού θα γυρίσουμε το βλέμμα μας στη δυσκολία της ζωής, ποιον θα ευχαριστήσουμε για ό,τι έγινε μέχρι τώρα στη ζωή μας, ότι ήρθαμε στην ύπαρξη, μας φύλαξε ο Θεός από κατοχές, από ευθυλίους, από πίνες, από βόλια, από δυστυχίες, στον δρόμο που τρέχουμε εδώ πέρα κάθε μέρα το λέμε. Σε ποιον θα πούμε το ευχαριστώ μας? Σε κανένα. Θα σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και θα πω στον εαυτό μου τον απέναντι, σε ευχαριστώ εαυτέ μου, είσαι ωραίος,
Έτσι θα κάνουμε. Στον Θεό. Και θα χτίσουμε τη φωλιά μας στα θυσιαστήρια του Κυρίου. Εκεί θα είμαστε πρωί εσπέρας και πρωί και μεσημβρία θα παρακαλώ και θα φωνάζω και θα λέω το ευχαριστώ μου στον Κύριο και ιδιαίτερα που με λύτρωσε, που σε έσωσε, ευχαρίστησε τον Θεό. Να θυμάσαι ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας της ψυχής σου. Εαυτούς δοκιμάζεται στη δύναμη του Θεού μέσα μας, την ώρα της προσευχής, στις ανάγκες, όταν αναθέτεις στον Θεό ένα πρόβλημά σου. Δοκίμασε τον Θεό και περίμενε να δεις τι έγινε. Όχι λέμε προσευχές στον Θεό και ξεχνάμε, δεν περιμένουμε να πάρουμε την απάντηση. Εάν γράψεις ένα φίλο σου και το ρωτάς κάτι στην Αυστραλία ή στον Καναδά, όσο έχουν εκεί πέρα τα τρακτέρια, επειδή εμένα με απασχολεί το τρακτεράκι για το κτήμα, περιμένεις μια απάντηση. Εάν στείλεις ένα γράμμα στον Θεό, μια προσευχή και του πεις Κύριέ μου, έχω μια δυναμία ή έχω μια ανάγκη, ένα πρόβλημα, δεν περιμένεις απάντηση. Δοκίμασε τον Θεό λοιπόν, ανάμενε την απάντηση του Θεού για να δεις, ακούει ο Θεός, απαντάει ο Θεός στην προσευχή σου. Βλέπεις τη ζωή σου γεμάτη από Χριστό, έχεις χαρά στην καρδιά σου, έτσι δοκιμάζεις τον Κύριο και τον εαυτό σου. Εαυτούς δοκιμάζεται. Έχεις σιγουριά ότι σε έσωσε ο Χριστός? Έχεις φόβο ή ανησυχία? Ή βλέπεις με αισιοδοξία και βεβαιότητα και αταραξία το μέλλον? Ό,τι και να γίνει, έρχεται ο Αντίχριστος, η Θύελλα, η Κερί, ο πυρηνικός όλεθρος. Αφήστε τους να λένε ότι τάκα θα τα ξεπεράσουν η πολιτική και η νέα εποχή, το New Age. Εδώ είμαστε και αν θέλει ο Θεός, και είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ, και αν είμαστε ως την ώρα που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα ξεσπάσουν τα μεγάλα γεγονότα, τότε θα τους γράψουμε μαζί ένα γράμμα αυτούνων που λένε εμείς θα τα ξεπεράσουμε αυτά, θα φέρουμε ανώτερον από τον Χριστό τον Αντίχριστο και θα τα ξεπεράσει αυτά. Μην νοιάζεστε εσείς τώρα και ακούτε τους χριστιανούλιδες και την Αγία Γραφή. Εδώ είμαστε και τα συζητάμε. Δοκιμάστε τους εαυτούς σας, εάν υπάρχει μέσα σας ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η ευγράδεια. Πολλές φορές αυτό, τον καρπό του Πνεύματος, αδέρφια, να το θυμόμαστε για να το τσεκάρουμε. Αγάπη. Κοιτάζεις μέσα σου. Τι γίνεται? Τον τάδε εκείνο τον άλλο, τον αγαπάω? Προσεύχομαι για αυτόν? Είμαι έτοιμος, αν το δώσε μια ανάγκη, να του συμπαρασταθώ? Εάν λέει ναι η καρδιά σου και το πνεύμα του Θεού μέσα σου, τσεκάρισέ το. Αλλιώς θα στο εκεί. Κάνε μια κατάσταση με αυτά, με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και προχώρα παρακάτω. Άρα, το τσεκάρεις ή δεν το τσεκάρεις? Εάν δεν το τσεκάρεις, εξέτασέ το. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να το τσεκάρω? Μην πει σου φταίει ο άλλος, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Άστα. Κάτι φταίει η καρδιά σου, δεν πάει καλά, δεν τα έχεις καλά με τον Θεό, κάποια αμαρτία, βρες την, καταδίκασέ την, σταύρωσέ την και θα δεις πως έρχεται η χαρά του Χριστού μέσα σου. Ειρήνη, μακροθυμία και ούτω καθεξής. Εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά του. Αν είστε αδόκιμοι κατά του. Εξετάστε τους εαυτούς σας, δοκιμάστε τους εαυτούς σας, αν είστε στην πίστη, αν έχεις πίστη. Όχι μια πίστη αρχική, σήμερα πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Εκείνος που σε αγάπησε, που σταυρώθηκε για σένα. Βλέπεις απαντήσεις στη ζωή σου. Χαίρεσαι ότι είσαι παιδί του Θεού ή ξεθόριασε αυτή η ιδέα? Ήτανε μια ιδέα, ένα συνέστημα της στιγμής κάποτε που σου δημιούργησε και μια συνήθεια να πηγαίνεις στην Ευαγγελική Εκκλησία? Δεν λέει τίποτα αυτό. Αυτή την ώρα, αν εξετάσεις την καρδιά σου, τι σου λέει? Επιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό? Εάν χτυπήσει η καρδιά σου και σφίξει με έναν πόνο δυνατό αυτή την ώρα, μη φοβάσαι, επειδή το λέω εγώ, δεν θα γίνει, αλλά αν γίνει, μπορείς να πεις ευχαριστώ, να χαμογελάσεις. Αν είναι η ώρα μου, θα σας μένω το όνομά σου. Εγώ ακουμπήσει απάνω σου. Σε εμπιστεύομαι, Κύριε.
θα με προσλάβει στη δόξα, δεν ανησυχώ. Αυτό είναι, εξετάζεται και δοκιμάζεται, έτσι ώστε στην αδυναμία μας η δύναμη του Θεού να τελειούται, να γίνεται τέλεια, όπως έλεγε και ο Παύλος. Ένας εργάτης του Κυρίου, δεν είχαν ρεύμα τότε, είχαν κεριά, ήθελε να διαβάσει, ανάβει ένα κεράκι, αλλά το ρεύμα του αέρος του τόσβηνε εκεί που είχε το γραφειάκι του, τέλος πάντων, το ταμείο του. Α, βάζει τα χέρια του, τι μας θα δίνει σκηνή, όταν είχαμε τα κεριά και στο χωριό μας και στις πόλεις τότε που χρησιμοποιούσαμε κεριά. Βάζει τα χέρια του μπροστά, το καλύπτει προς στιγμή, αναζωπηρώνεται η φλόγα του, ήταν έτοιμη να σβήσει, αλλά έρχεται ένα άλλο δυνατό ρεύμα, φου, του το σβήσε το χέρι. Τι θέλει να πει αυτό το παράδειγμα? Δεν μπορείς με τα δικά σου χέρια, δεν μπορείς με τις ικανότητες σου μόνο, δεν μπορείς να κρατήσεις τη φλόγα της καρδιάς σου αναμένη. Πρέπει να είναι τα χέρια του Χριστού να προστατεύουν αυτή τη φλόγα και το Πνεύμα το Άγιο να τη φυσάει, να την ανάβει περισσότερο. Έχετε κάψει όλοι σας ενδεχομένως ξύλα. Όταν φυσάει ο αέρας, φουτώνει η φωτιά. Εκεί στα ελιότερα κλαραπουκαίω στο θύμα, λέω φύσα, α, και το ευχαριστιέμαι. Σκάζουν τα φύλλα από τα κλαριά της ελιάς και αμέσως φουτώνει, όταν φυσάει περισσότερο, τόσο φουτώνει αυτός ο σωρός που έχω ρίξει τα κλαριά επάνω. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο μπορεί και να προστατεύει και να λαμπαδιάζει μέσα στην καρδιά μας το ζήλο, το ενδιαφέρον, την αγάπη, την πίστη, να την αυξάνει στο πρόσωπο του Κυρίου. Και το δεύτερο στοιχείο, είπαμε ότι λίγα πράγματα θα πούμε πάνω σε αυτό, δεν μπορεί κανείς να το αναπτύξει σε διαστάσεις, πλατιές. Εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει και να ελέγξει και να εξετάσει και να δοκιμάσει, τότε βάζεις έναν άλλο μηχανισμό σε λειτουργία, σε ενέργεια. Πώς κάνουν εκείνα τα τζιπ που έχουν μπροστινή και πισινή κίνηση? Δουλεύουν και οι τέσσερες τροχοί, τραβάνε και οι τέσσερες. Στον ίσιο δρόμο δεν χρειάζεται να βάλεις και το άλλο. Δουλεύουν οι δυο ρόδες, οι δυο τροχοί. Και πάει, τρέχει με 150, 180. Άρα όταν έχει ανηφόρες, όταν βρει λάσπη, όταν βρει δυσκολίες, πέτρες, το βάζεις και τους τέσσερις τροχούς, παφ, και ανεβαίνει απάνω. Έτσι εδώ είναι η δύναμη του Κυρίου. Και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Και ας είναι αυτό, όπως είπα από την αρχή, για όλο τον χρόνο. Τους εαυτούς σας εξετάζετε. Αν είστε στην πίστη, τους εαυτούς σας δοκιμάστε. Μήπως και είστε αδόκιμοι κατά του. Ή δεν ξέρετε ότι κατοικεί μέσα σας ο Χριστός? Προσέξτε. Και στη συνέχεια ο Θεός μας προτρέπει με τα λόγια του Ψαλμοδού να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Εξέτασέ με, Θεέ, εσύ τώρα. Αλλά εδώ και τώρα, όχι αύριο, εξετασόν με εδώ και τώρα και γνώρισε την καρδιά μου. Με άλλα λόγια, όπως λένε οι ακτινολόγοι, καρδιογράφημα. Καρδιογράφημα. Μη μου πεις ότι νιώθεις άνετα, ότι δεν έχεις πειρασμούς, δεν έχεις δυσκολίες, δεν στενοχώρησες ποτέ σου τον Κύριο, όπως λέει η θεωρία της αναμαρτησίας. Άνθρωποι που πιστεύουν ότι πόπαξ και σώθηκες, δε αναγεννήθηκες, δεν αμαρτάνεις ποτέ πια στη ζωή σου. Μα ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Ποια Αγία Γραφή το λέει? Ποια Γραφή, γιατί η Αγία Γραφή δεν το λέει. Καρδιογράφημα λοιπόν. Τι έχει μέσα της η καρδιά μας? Τι φιλοξενούμε μέσα μας? Ποιες οι θέσεις μας? Ποιες οι αντιλήψεις μας για το πρόσωπο του Χριστού? Ποια ιδέα έχεις για τον Ιησού Χριστό? Τι είναι για σένα ο Χριστός? Είσαι σίγουρος ότι πατάς σε στέρεο έδαφος? Εάν δεν είσαι σίγουρος ότι η καρδιά σου αγαπάει τον Χριστό, ότι μένεις εν Χριστό, εμπιστεύεσαι τον Χριστό, ζήτησέ του, εξέτασε Κύριε την καρδιά μου και γνώρισέ την, γιατί εγώ δεν μπορώ να την γνωρίσω, να την καλό γνωρίσω. Κάτι ξέρω, μα πολλά πράγματα είναι σίγουρος ότι μου διαφεύγουν. Γνώρισε εσύ την καρδιά μου, και καθώς καθόμαστε και τα λέμε μαζί,
την ώρα της προσευχής, έλα Κύριε και πες μου τι βρήκες, τι υπάρχει μέσα εδώ. Δοκίμασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Ιδιαίτερες ώρες τι στοχαζόμαστε, βαθύτερα τι σκεφτόμαστε, ποιες ανακατατάξεις κάνουμε, ποιες προτεραιότητες δίνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μόνο ο Κύριος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό ο Θεός μας προτρέπει να καταφεύγουμε σε Εκείνον και να Του ζητάμε. Κοίταξε ποιοι είναι οι στοχασμοί μου, Κύριε. Και δες αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας. Α, κοιτάξτε ο ψαλμοδός. Δεν ήταν σίγουρος ότι ήταν πεντακάθαρος. Ένιωθε εκείνη την ώρα όπως ένιωθε αργότερα 1000 χρόνια περίπου ο Παύλος. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ή σου δεν. Πλην, βάζει ένα πλην ο Παύλος, δεν είμαι δε δικαιωμένος με αυτό επειδή η δική μου συνείδηση. Γιατί κι άλλους μπορεί να μην τους ελέγχει η συνείδησή τους που είναι μακριά και από τον Θεό. Λέω εγώ, είμαι καλός άνθρωπος, έκανα τίποτα. Σκότωσα κανέναν, εγώ δεν είμαι. Έλεγε ο φίλος μας ο Τζάκο Εντερογάτης. Ο Κύριος μπορεί να δοκιμάσει και να μάθει τους στοχασμούς μας και να δει αν υπάρχει μέσα μας οδός ανομίας, αν περπατάει η καρδιά μας, η σκέψη μας, η φαντασία μας, οι διαθέσεις μας, οι ορέξεις μας, οι επιθυμίες μας σε οδό, σε δρόμο ανομίας. Και δεν θα το ξέρει ο πιστός που έχει το Άγιο Πνεύμα, που είναι αναγεννημένος, που είναι φωτισμένος, που ξέρει τις γραφές απ' έξω, που διαβάζει κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Δοκίμασέ με Θεέ και μάθε τους στοχασμούς μου. Και βλέπετε ότι εδώ μιλάει για δοκιμή, δοκιμασία. Ο ψαλμοδός δεν φοβάται τη δοκιμασία του Θεού. Μπορεί θα μπορούσε να είναι μια αρρώστια, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, μια πτώχευση. Δοκίμασέ με, βάλε με στο χωνευτήρι. Αρκεί να βγει το αποτέλεσμα που θέλεις εσύ και που θα με ικανοποιούσε και εμένα, θα χαροποιούσε την καρδιά μου. Πάντα συνεργείς αγαθώ ο Θεός τους αγαπώντας αυτόν. Εάν λοιπόν ο Θεός επιτρέπει, για να μην πω ότι όπως είναι εδώ τα πράγματα, πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας δοκιμάσει, να μας φέρει αρρώστια. Όχι, δεν είναι τι θα πούμε εμείς στον Θεό. Όχι πως αγαπάμε την αρρώστια, αγαπάμε, δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε, να υποφέρουμε, να μας σακάτιδες, κουτσί, παράλληλοι, τύφλοι. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά εμείς να μην λυπόμαστε, να μην είμαστε φιλοτομαριστές, πως λέμε. Α, Κύριε, μην επιτρέψεις τίποτα κακό, δυσάρεστο στη ζωή μου. Μπορείς να λες, δοκίμασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Κοίταξε αν υπάρχει μέσα μου, με δοκιμή. Πώς δοκιμάζεται το αργύριο, λέει, και το χρυσάφι, ξέρουμε. Σε υψηλούς βαθμούς θερμοκρασίας. Εκεί μέσα λιώνει. Το χωνευτήρι δοκιμάζει τον άργυρο και η κάμινος των χρυσών. Ο δε Κύριος με ανάλογο τρόπο τις καρδιές. Αυτό εννοεί ο ψαλμοδός. Δοκίμασέ με. Και μεταξύ των άλλων, δες αν υπάρχει μέσα μου οδός ανεμίας. Αιτία κάποιας ανομαλίας στις σχέσεις μου μαζί σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ευχαριστώ. Ναι, ε, ε, ε.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μέγιστο προνόμιο που μας χαρίζει στην ώρα αυτή. Να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι εμείς οι δικοί σου, στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου μας, πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά Του, μαζί Τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί την ώρα αυτή που συγκεντρωθήκαμε στο όνομά Του, ο Κύριος είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να επισκεφθεί καθέναν από μας, να μας ενισχύσει, να μας ενθαρρύνει και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να μας ευλογήσει. Σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας, δοκίμασε την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά για καθέναν από μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εσύ μας έδωσες συγχώρηση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία και ο Άγιος Λόγος Σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου Εσύ τη λατρεία και την προσκύνηση της καρδιάς μας. Καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε, ας είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα έρθει να μιλήσει στις καρδιές μας. Έχουμε προβλήματα, έχουμε ανάγκες, έχουμε απορίες, έχουμε δυσκολίες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις Εσύ και ξέρεις πόσες φορές μπερδευόμαστε και σκοντάφτουμε. Ξέρεις πόσες φορές η ματιά μας είναι μυοπική, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, οι καρδιές μας είναι διστακτικές. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, στείλε μας, παρακαλούμε, ένα μήνυμα δικής Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, ένα μήνυμα απλού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε, μίλησε ιδιαίτερα σε εκείνους που ακόμη δεν πήραν την απόφαση, δεν έκαναν το βήμα, δεν άνοιξαν την πόρτα τους να μπει μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε, επισκέψου όσους ξεκίνησαν αλλά δίστασαν και μπερδεύτηκαν και έπεσαν. Και δώσε, παρακαλούμε, Εσύ απόφαση ευλογημένη για επάνωδο και επιστροφή. Αφιερώνουμε σε Σένα όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που έχουν προβλήματα, που έχουν αρρώστιες, που έχουν ανήφορο στο περπάτημά τους. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό Σου. Σκούπισε δάκρυα από μάτια Εσύ. Φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα Εσύ. Ας είναι ο ήλιος ο δικός Σου σήμερα που θα μπει μέσα σε κάθε καρδιά. Καθώς τώρα θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, μίλησε μας, παρακαλούμε. Περιμένουμε να δούμε, να ακούσουμε, να νιώσουμε την επέμβαση τη θαυμαστή τη δική Σου στην καρδιά και τη ζωή καθενός από μας. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την παρακλήσή μας. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Δέξου την εμπιστοσύνη μας για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας και προσευχόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 77. Ψαλμός όμικρον ζήτα. 77. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευώησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν είσαι με ακρόασιν. Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριον. Εξέτεινον τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαβον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και εταράχθην. Διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου εναγρυπνία. Εταράχθην και δεν ειδυνάμην να λαλήσω. Διελογίστην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώεις μνήμην την οδύν μου, τη νύχτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού.
Έπαυσεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού φέρει κλίση τους ικτυρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Άλλη ούτε η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής, θαυμάσια σου. Και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου. Και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Τι είστε ως μέγας, ως ο Θεός. Συ είσαι ο Θεός, ο ποιον θαυμάστια. Εφανέρωσας μεταξύ των λαών την δύναμή σου. Ελύτρωσας δια του βραχίων όσου των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα είδατε σε είδον, Θεέ, τα είδατε σε είδον και φοβήθησαν, εταράχθησαν και άβυσι. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε, φωνήν έδωκαν οι ουρανοί και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντής σου ή το εν το ουρανίο τροχό, εφώτισανε αστραπέ την οικουμένην, εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδός σου και τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου δια χειρός Μωυσέως και Ααρών. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει αριθμό 145. Που εγένετο είσαι με γνωστή πολέμιον αυτού, αλεξεύρω τίνι πιστεύω και ότι δύναται να φυλάξει ως τέλους την παραθήκη ειν ανέθηκα αυτό. 145.

0: Αναγγέλω αδελφοί,
1: το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και θα διαβάσω αδελφοί 3 διαφορετικά αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 40. Κατά Ιωάννην α 40. Ήτο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο, ήτινες ήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και οικολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφόν Σίμωνα και λέγει προς αυτόν: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός». Και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε: «Σύ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, σύ θέλεις ονομαστεί Κυφάς», το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος. Το δεύτερο απόσπασμα είναι από το έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Σίγμα 5. Υψώσας λοιπόν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και ειδών ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον: «Πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτους για να φάγω στην ούτη?» Έλεγε δε τούτο δοκιμάζον αυτόν, διότι αυτός ήξευρε τι έμελε να κάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος: «200 διναρίων άρτη δεν αρκούσιν εις αυτούς, δια να λάβει ο λίγον τι έκαστος αυτόν». Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου: «Εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίον έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους?» Είπε δε ο Ιησούς: «Κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωσιν». Και τέλος αδελφοί, το τρίτο απόσπασμα από το κεφάλαιο ΙΒ, από το εδάφιο 20. 12-20, ΙΒ 20. «Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: «Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς επεκρίθη προς αυτούς λέγον: «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αστήν αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί το λόγο το δικό του θα τον ερμηνεύσει και θα τον εντυπώσει μέσα στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 83. «Πίστευσον εις τον Σωτήρα ως της επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρία

there.

Διαβάζω ακόμη μια φορά, αδελφοί, από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, το εδάφιο 41 και μέρος του 42. Ούτως, ο Ανδρέας, πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφών Σίμωνα και λέγει προς αυτόν, «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός». Και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Όπως είμαστε καθισμένοι, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, παρακαλούμε τώρα, ας είναι ο λόγος ο δικός σου που θα αγγίξει τις καρδιές μας. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει σε καθέναν από μας. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα διακονήσει στις πνευματικές μας ανάγκες, ώστε να φύγουμε ενθαρρυμένοι και ενισχυμένοι, έχοντας πάρει κάτι όμορφο, πολύτιμο, από τα χέρια τα δικά σου. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Φαντάζομαι, αδελφοί, ότι θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, αν πω ότι ο Λόγος του Θεού είναι το πιο συναρπαστικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ στον κόσμο μας. Διαβάζοντας τις σελίδες της Αγίας Γραφής, συναντά κανείς διαρκώς και καινούργια πράγματα, ενδιαφέροντα, αιώνια, θαυμαστά. Πάρτε για παράδειγμα την μνήα που κάνει ο Λόγος του Θεού για διαφόρους ανθρώπους. Μας δίνει κάποιες βιογραφίες, αλλά πάντοτε περιληπτικά, με ελάχιστα στοιχεία. Αλλά πόσο βαθιά είναι η ανάλυση που κάνει το Πνεύμα του Θεού. Διαβάσαμε πιο πριν μερικά στοιχεία για έναν από τους μαθητές του Κυρίου. Και φαντάζομαι ότι πολλοί από εμάς τα σκεφτήκαμε καμιά φορά, τι τυχεροί ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι μαθητές του Χριστού, που ζήσαν 3 χρόνια στο περιβάλλον του Κυρίου. Τον έβλεπαν κάθε μέρα, τον άκουγαν κάθε μέρα, ζούσαν στη συντροφιά του, εμπνέονταν, συναρπάζονταν, ενθουσιάζονταν. Και ξέρετε, καμιά φορά μας πιάνει ο πειρασμός να σκεφτούμε και να πούμε τι καλά θα ήταν να ήμουν κι εγώ ανάμεσά τους. Και αν μας ρωτήσει κάποιος, σαν ποιο μαθητή του Χριστού θα θέλαμε να είμαστε, κάποιοι από εμάς θα λέγαμε σαν τον Πέτρο, που ήταν έτοιμος να πάρει την πρωτοβουλία, να διατυπώσει τις σκέψεις του, να ηγηθεί στην ομάδα. Ο Πέτρος ήταν ο άνθρωπος με τα ηγετικά προσόντα, εκείνα που δεν κρύβονται. Σε μια συντροφιά φανερώνονται αμέσως. Ο ηγέτης. Ή ίσως θα θέλαμε να είμαστε σαν τον Ιωάννη, τον μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ή κάποιον άλλον, τον Ματθαίο, που έγραψε ολόκληρο Ευαγγέλιο. Αλλά σήμερα το πρωί, αδελφοί, εγώ θέλω να σας καλέσω να πάμε να συναντήσουμε έναν άλλο μαθητή του Κυρίου, που δεν είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Τον Ανδρέα, τον αδελφό του Σίμωνος Πέτρου. Δείτε ότι ο Ανδρέας δεν είναι το ιερόν τέρας που είναι ο αδελφός του. Είναι απλός, είναι ταπεινός. Να το πούμε λίγο στη γλώσσα τη δική μας. Είναι σαν και εμάς. Δεν έχει τα 5 τάλαντα που είχε ο Πέτρος, δεν έχει ίσως τα 2 που είχε ο Ματθαίος. Είναι ο άνθρωπος του 1 ταλάντου. Αλλά όμως, επειδή και εμείς είμαστε τέτοιοι, είναι πάρα πολύ διδακτικό να σταθούμε κοντά του και να δούμε πώς το Πνεύμα του Θεού δουλεύει μέσα του και τι αποτελέσματα υπάρχουν στη ζωή του. Και να ζητήσουμε μέσα από τις καρδιές μας κάτι ανάλογο να κάνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και στην περίπτωση τη δική μας. Είδαμε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Ανδρέας αναφέρεται σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη, όταν γνωρίζει τον Χριστό και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάρει τον αδελφό του και να τον φέρει και εκείνον εκεί. Η δεύτερη είναι όταν μαζεύεται κόσμος πολλής και πρέπει να δοθεί κάποια λύση στο πρόβλημα των ανθρώπων που πεινούν. Και ο Ανδρέας έχει μια ιδέα,
Αλλά λέει και μέσα του «για στάσου», μήπως λέω ανοησία, μήπως δεν είναι εφαρμόσιμη. Και η τρίτη, όταν έρχονται οι Έλληνες και του λένε του Φιλίππου «θέλουμε να δούμε τον Ιησούν», και ο Φίλιππος καταφεύγει στον Ανδρέα. Αυτά τα τρία στιγμιότυπα θα ήθελα να δούμε σήμερα το πρωί, αδελφοί. Και για να τα θυμόμαστε λίγο καλύτερα, θα δώσω σε καθένα από τα τρία έναν τίτλο. Το πρώτο, που παίρνει τον Πέτρο και τον φέρνει στον Χριστό, θα το ονομάσω «η πρωτοβουλία του». Το δεύτερο, που διερωτάται αν τα λίγα που έχουν φτάνουν για τόσο πολλούς, θα το ονομάσω «η αμφιβολία του». Και το τρίτο, που οι άνθρωποι που θέλουν να δουν τον Χριστό κοιτάνε εκείνον, θα το ονομάσω «η ακτινοβολία του». Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα, η πρωτοβουλία του. Μας λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο ότι ούτως ευρίσκει τον εαυτού αδελφών Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «ευρήκαμε τον Μεσσίαν». Και έφερεν αυτόν προς τον Ιησού. Τώρα κοιτάξτε, ο Ανδρέας εδώ είναι ένας καινούριος πιστός. Μόλις γνώρισε τον Χριστό. Και βέβαια δεν ξέρει και πολλά πράγματα. Είναι άπειρος. Αλλά όμως, μέσα στην καρδιά του έχει μίαν φλόγα. Αυτό που βρήκα εγώ, να μπορέσουν και άλλοι να το βρουν. Και ειδικότερα, αυτοί που είναι στο περιβάλλον μου. Βρίσκει λοιπόν τον αδελφό του και του λέει «βρήκαμε τον Μεσσία και τον φέρνει στον Χριστό». Ξέρετε, καμιά φορά για να φέρεις έναν άνθρωπο στον Χριστό, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Θυμάστε εκείνους τους τέσσερις. Παίρνουν το φίλο τους απάνω στο κρεβάτι, να τον πάνε στον Χριστό, και γύρω από τον Χριστό υπάρχει πλήθος. Θυμάστε τον Ζακχαίο, θέλει να δει τον Χριστό, και γύρω από τον Χριστό υπάρχει πλήθος. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Συνήθως αυτοί που εμποδίζουν να πλησιάσει τον Χριστό είναι οι φίλοι του. Δεν μπορεί οι τέσσερις να πάνε κοντά, γιατί γύρω από τον Χριστό είναι οι δικοί του. Δεν μπορεί ο Ζακχαίος να τον δει, γιατί γύρω από τον Χριστό είναι οι μαθητές του. Αλλά όποιος θέλει να τα καταφέρει, τα καταφέρνει. Και δείτε εδώ τον Ανδρέα που παίρνει τον αδελφό του και τον φέρνει στον Χριστό. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο δεύτερο κεφάλαιο, έχουμε αυτή την ιστορία των τεσσάρων που φέρνουν τον παραλυτικό. «Μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν, εχάλασαν την στέγην, διατρυπήσαντες καταβιβάζωση των κράματων». Δηλαδή είναι σαν να λένε αυτοί «εγώ θα τον φέρω στον Χριστό, ο κόσμος να χαλάσει». Προσέξτε όμως, όχι θα τον φέρω στον Χριστό για να είναι του Χριστού, γιατί αν θα είναι του Χριστού είναι δική του ιστορία. Γι' αυτό δείτε εδώ ότι ο Ανδρέας φέρνει τον Πέτρο και έφερε αυτόν προς τον Ιησούν, και από εκεί και ύστερα ο Ανδρέας παραμερίζει και δεν ξανακούγεται. Έχει τελειώσει η αποστολή του. Η αποστολή του είναι να φέρει τον αδελφό του στον Χριστό. Τι θα γίνει παρακάτω είναι δουλειά του Πέτρου και του Χριστού. Τώρα θέλω λίγο να προσέξουμε καλύτερα αυτό το στιγμιότυπο. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εμένα εδώ μεγάλη εντύπωση είναι η απλότητα. Δείτε ότι ο Ανδρέας δεν είναι από εκείνους που επιδεικνύονται, που κάνουν μεγάλη φασαρία, που λένε λόγια πολλά. Ξέρετε αδελφοί τι μου κάνει εντύπωση? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι πάρα πολύ απλό. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, ο Απόστολος Παύλος «φοβούμε μήπως διαφθαρεί ο νου σας εκπεσών από της απλότητος της εις των Χριστών». Απλότητα. Καμιά φορά διαβάζει κανείς κείμενα που γράφονται από ανθρώπους και είναι μπερδεμένα, είναι δύσκολα, διαρωτάσαι ή εγώ δεν έχω αρκετές γνώσεις ή ξέρω εγώ τι γράφουν αυτοί οι άνθρωποι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι απλό. Και δείτε εδώ με πόση απλότητα ο Ανδρέας παίρνει τον αδελφό του και του δίνει ένα μήνυμα και τον φέρνει στον Χριστό. Το πρώτο λοιπόν η απλότητα. Το δεύτερο η λιτότητα στο μήνυμα. «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, το οποίον με θερμινευόμενον είναι ο Χριστός». Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι για να ευαγγελιστούμε έναν άνθρωπο πρέπει να κατεβάσουμε όλες τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει για χρόνια. Θυμάμαι μια φορά έναν συγγενή μου, ευαγγελιζόταν μια κυρία, επί 50 λεφτά την είχε όρθια και της εξηγούσε ότι στην επιστολή προς Εβραίους αποδεικνύεται ότι οι τελετές και οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σωστά πράγματα.
Αλλά γιατί τόσο μπερδεμένα και τόσο δύσκολα και τόσο σύνθετα? Θυμάμαι μια κυρία μια φορά ήρθε και μου είπε: βρήκαμε κάτι ψυχές. Διψούσαν οι ψυχές. Θα έρθουν στην εκκλησία σίγουρα. Ρωτούσαν και είπαμε. Πόνεσε το πρόσωπό μας να μιλάμε. Και λέω από μέσα μου: αν τις δεις τις ψυχές, γράφτο μου. Λιτότητα. Θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων όταν ο δεσμοφύλακας τρέχει στον Παύλο: τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για να σωθώ? Πίστεψον εις τον Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί. Θυμάστε εκείνος ο Αιθίωπας με τον Φίλιππο: ιδού είδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Εάν πιστεύεις όλος ξόλης καρδίας, δύνασαι. Απλότητα, λιτότητα και τρίτο, αποτελεσματικότητα. Και έφερεν αυτόν προς τον Ιησού. Από εκεί ύστερα την ιστορία την ξέρουμε. Ο Πέτρος είναι πια του Χριστού. Ανοίγονται μπροστά του δρόμοι. Θα τρέξει ο Πέτρος, θα αγωνιστεί. Θα αποτύχει, θα μάθει, θα διδαχθεί. Αλλά εμένα το μυαλό μου πάει στη μέρα εκείνη της Πεντηκοστής. Όταν οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού για πρώτη φορά βγαίνουν δημόσια και δίνει ο Πέτρος το μήνυμα του Χριστού. Και 3.000 άνθρωποι δέχονται τον Χριστό. Καταπληκτικό αποτέλεσμα. Και φαντάζομαι ο Ανδρέας ο Κακομοίρης, απλός, ταπεινός, είναι κάπου σε μια γωνίτσα. Και τι κάνει, λέτε? Εγώ φαντάζομαι ότι ευχαριστεί τον Θεό. Και λέει: Κύριε, σε ευχαριστώ. Γιατί αυτόν που χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή, μου έδωσες το προνόμιο να τον οδηγήσω εγώ στα πόδια σου. Όχι για να γίνω εγώ μεγάλος ή σπουδαίος, αλλά για να εκπληρωθούν τα σχέδια του Κυρίου. Και φαντάζομαι ότι ο Ανδρέας εκείνη την ώρα νιώθει ότι άξιζε τον κόπο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο συναντούμε έναν άνθρωπο που ο Χριστός τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον Λάζαρο. Και κάνει εντύπωση στο μελετητή της Αγίας Γραφής ότι από το στόμα του Λαζάρου δεν βγαίνει μία λέξη. Έρχονται, τον βλέπουν, συζητάνε γι' αυτόν, ήταν πεθαμένος, τον ανέστησε. Φανταστείτε τι γίνεται. Και ο Λάζαρος δεν λέει τίποτε, αλλά δείτε τι μαρτυρία δίνει ο Λόγος του Θεού για αυτόν. Στο ΙΒ κεφάλαιο του Ιωάννη, εδάφιο 9, έμαθε όχλος πονεκή και ήλθον δια να είδωσι τον Λάζαρον. Εδάφιο 11, πολλοί εκ των Ιουδαίων υπήγαινον δι' αυτόν και επίστευον εις τον Ιησού. Ένας άνθρωπος που δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του. Να λοιπόν πρώτα απ' όλα η πρωτοβουλία του. Με απλότητα, με λιτότητα, αλλά και με αποτελεσματικότητα. Ένας καινούριος χθεσινός πιστός δίνει τη μαρτυρία του στον αδελφό του και ο αδελφός του ύστερα από λίγο είναι του Χριστού. Μακάρι αδελφοί το Πνεύμα του Θεού να μας διδάξει κάτι ανάλογο να μάθουμε να κάνουμε κι εμείς. Πάμε τώρα στο δεύτερο στιγμιότυπο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, στο έκτο κεφάλαιο. Εκεί βλέπουμε τον Κύριο Ιησού μαζί με τους μαθητές του και έχουν μπροστά τους ένα πρόβλημα. Και ξέρετε, προβλήματα στη ζωή συναντούμε κάθε μέρα. Και συναντούμε μάλιστα προβλήματα και δύσκολα και πολλά. Μια φορά ήρθε μια κυρία και μου λέει: έχω ένα πρόβλημα. Και εγώ της είπα: είσαι τυχερή, άλλοι έχουν 10. Λοιπόν, εδώ στο έκτο κεφάλαιο βλέπουμε τον Ανδρέα στη συντροφιά του Κυρίου και εδώ ο Ανδρέας εκφράζει την αμφιβολία του. Δηλαδή τι συμβαίνει? Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν γύρω τους χιλιάδες άνθρωποι που πεινούν και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φάνε. Αλλά όμως πώς θα φάνε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ξέρετε τι παθαίνουμε καμιά φορά όταν μας έρθει ένα πρόβλημα στη ζωή μας? Λέμε: στάσου, ο Κύριος, αλλά σαν να αμφιβάλλουμε λιγάκι. Και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι κάνει εδώ ο Ανδρέας. Λέει ο Ανδρέας στο εδάφιο 8, 9 μάλλον: είναι εδώ εν πεθάριον, το οποίο έχει 5 άρτους κρυθίνους και 2 ψάρια, αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους? Δηλαδή και πιστεύει και δεν πιστεύει και θέλει να πάρει θέση, αλλά λέει: στάσου να έχουμε και την υποχώρησή μας ανοιχτή, να μην μας γελάσουν, να μην μας κοροϊδέψουν, να μην γίνουμε ρεζίλοι. Και τον καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον Ανδρέα. Τον καταλαβαίνω γιατί και εγώ καμιά φορά έτσι κάπως σκέφτομαι.
Θυμάστε εκείνη την περίπτωση που ο Κύριος κατεβαίνει μετά την μεταμόρφωσή του και βρίσκει μπροστά ένα παιδί που είναι βαριά αρρώστο. Μας το λέει ο Μάρκος στο ένατο κεφάλαιο θήτα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν τον πατέρα του παιδιού, εάν δύναστε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου. Είναι λιγάκι σαν οξύμορο. Πιστεύω, βοήθη εις την απιστία μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταλαβαίνει ότι η πίστη του δεν φτάνει, είναι μικρή. Θυμάμαι πάντα τους μαθητές του Χριστού, όταν τους είπε ο Χριστός πρέπει να συγχωρείτε και πρέπει να συγχωρείτε 70. Παίρνουν χαρτί, μολύβι, υπολογίζουν, τι είναι αυτό που ζητάει ο Κύριος. Όλοι μαζί τρέχουν στον Κύριο μετά και του λένε, Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Γιατί με τόση πίστη που έχουμε, αυτά που λες. Και εδώ δείτε τον Ανδρέα που έχει κάποια αμφιβολία. Είναι εδώ ένα παιδί, έχει κάποια τρόφιμα, αλλά σε τόσους τι να φτάσουν. Θέλω να το δούμε λίγο από πιο κοντά αυτό. Και θέλω πρώτα απ' όλα να τονίσω την ενοχή του. Ο Ανδρέας εδώ αισθάνεται ενοχή για αυτό που συμβαίνει. Έχει αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι, κοινωνική συνείδηση. Δηλαδή, αν υπάρχουν άνθρωποι γύρω που πεινάνε, φταίω κι εγώ. Και πρέπει να κάνω κάτι. Αλλά όμως το ερώτημα είναι να κάνω τι. Και ξέρετε αδελφοί, συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι να το διώξουμε. Σας θυμίζω ότι ο Μάρκος στο έκτο κεφάλαιό του, όταν ιστορεί το ίδιο στιγμιότυπο από τη ζωή του Κυρίου, λέει ότι επειδή είχε παρέλθει ώρα πολύ, προσελθώντας οι μαθητές αυτού, του λένε είναι έρημος ο τόπος, παρήλθεν ώρα πολύ, απόλυσον αυτούς. Δηλαδή Κύριε, διώχτους. Γιατί όσο κάθονται εδώ η ευθύνη μας γίνεται μεγαλύτερη και η ενοχή μας. Θυμάστε την παραβολή του Χριστού για τον καλό Σαμαρίτη. Εμφανίζεται ο Λεβίτης, επέρασε από το άλλο μέρος. Εμφανίζεται ο ιερέας, επέρασε από το άλλο μέρος. Και πόσες φορές και εμείς θέλουμε να περάσουμε από το άλλο μέρος. Κύριε, πάρ τους από εδώ. Μαζεύτηκαν μερικοί πρόσφυγες οικονομικοί και δεν έχουν να φάνε. Κύριε, να πάνε κάπου αλλού. Γιατί έχουμε μέσα μας το αίσθημα της ενοχής. Φταίμε κι εμείς. Αλλά η εύκολη λύση είναι Κύριε, απόλυσον αυτούς. Πρώτον λοιπόν η ενοχή του. Δεύτερο η αντοχή του. Δείτε ότι εδώ, και το λέει αυτό ο Μάρκος πάρα πολύ καλά, ο Κύριος όταν ακούει τους μαθητές του απόλυσον αυτούς, τους λέει δότε εσείς εις αυτούς να φάγωσι. Δηλαδή ακούστε εδώ μαθητές μου, αν φαντάζεστε ότι θα τη γλιτώσετε, γελιέστε. Το πρόβλημα είναι δικό σας. Και πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Και φαντάζομαι τους μαθητές του Χριστού να κάθονται κάτω, να παίρνουν χαρτιά και μολύβια, να προσθέτουν, να βιάζουν τις τσέπες τους, οι οποίες βέβαια ήταν πενιχρότατες, να υπολογίζουν τι έχουν και τι δεν έχουν και να λένε «Μα τώρα τι μας ζητάει να κάνουμε, από πού?» Ξέρετε, καμιά φορά ο πιστός του Χριστού καταλαμβάνεται από επερπιστία. Δεν ξέρω αν θυμάστε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων μία εκπληκτική ιστορία που βαθύνει εκεί ο Λόγος του Θεού με τον προφήτη τον Ηλία στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, εδάφιο 4. Υπήγαινε στην έρημον μίας ημέρας οδόν, ήλθε και κάθισε υπό την άρκευθον και επεθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Και είπεν αρκεί τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου. Δεν αντέχω. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο δυνατό από τις δικές μου δυνάμεις. Κύριε, λάβε την ψυχή μου. Και δεν είναι μόνο ο Ηλίας. Θυμάστε τον Ιωνά. Όταν ο Ιωνάς γυρίζει πίσω, μετά τις εξελίξεις τις γνωστές, στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του, στα εδάφια 3 και 4, Κύριε, λάβε δε ο μέσου την ψυχή μου. Είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο Θεός δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας». Και αυτό αδελφοί καμιά φορά το ξεχνούμε δυστυχώς. Είναι δύσκολα, δεν τα βγάζουμε πέρα, μας πιάνει καμιά φορά η επιθυμία να γλιτώσω από όλα αυτά. Λάβε Κύριε την ψυχή μου.
Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας. Δείτε εδώ ο Ανδρέας, πρώτο η ενοχή του, δεύτερο η αντοχή του. Τρίτο που μας κάνει εδώ εντύπωση, η παροχή του. Πηγαίνει και παίρνει αυτά τα δύο ψαράκια και τα πέντε, δύο ψωμάκια και πέντε ψαράκια, τα πάει στον Χριστό. Και θα έλεγε κανείς, καλά τώρα, Ανδρέα, είσαι στα καλά σου. Τι θα γίνει με αυτά εδώ, εδώ έχουμε πλήθη. 5.000 άνθρωποι πεινασμένοι. Θυμάμαι μια φορά που κουβέντιαζα με κάποιον Ιεραπόστολο. Εργάστηκε για χρόνια στην Ινδία με λεπρούς τυφλούς. Και μου είπε, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε τα άλλο. Λέω, πόσους? Τα υπολόγισε από εδώ και από εκεί, μερικές εκατοντάδες. Πόσοι είναι όλοι οι Ινδοί που έχουν το πρόβλημα αυτό? Εκατοντάδες χιλιάδες. Και του λέω, καλά, αυτό που κάνατε τι είναι μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος? Και μου λέει, κοίταξε αδελφέ, εμείς θα κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ικανώνει να κάνουμε. Έχουμε 5 ψαράκια, έχουμε 2 ψωμάκια, μα δεν έχει μα. Δώστε στα χέρια του Κυρίου. Και ας εκείνος να κάνει τα παρακάτω, μα μπορεί να χορτάσουν με τόσα τόση. Όλα μπορεί να γίνουν όταν παρέμβει ο Χριστός. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, το λίγο που έχουμε, το ασήμαντο, το τυποτένιο με τα μέτρα τα δικά μας, να το βάζουμε στην υπηρεσία του Κυρίου. Μα Κύριε, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω καλά. Μα Κύριε, εγώ δεν τολμώ να συναντήσω ανθρώπους. Μα Κύριε, πάω να μιλήσω και δένεται η γλώσσα μου για να δώσω μαρτυρία για τον Χριστό. Είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος λέει, κάντο. Με αδυναμία, με πρόβλημα, με... το λίγο. Αν το βάλεις στα χέρια του Κυρίου, θα γίνει πολύ. Και βλέπουμε εδώ ότι ύστερα από λίγο έχουν χορτάσει τα πλήθη. Με εκείνο το λίγο που όμως ο Ανδρέας έμαθε ένα μάθημα. Να μην αμφιβάλλει για τη δύναμη του Χριστού. Αλλά το λίγο που έχει να το βάζει στην υπηρεσία του Κυρίου. Ελάχιστα ψάρια και ψωμιά και αυτά δανεισμένα, ούτε καν δικά του. Και όμως τι ευλογία δημιούργησε ο Χριστός. Το πρώτο στιγμιότυπο, η πρωτοβουλία του. Το δεύτερο στιγμιότυπο, η αμφιβολία του. Το τρίτο, στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, η ακτινοβολία του. Νομίζω, αδελφοί, ότι αυτό που μας περιγράφει ο Ιωάννης στο Ιωταβήτα κεφάλαιο είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη των Ευαγγελίων. Έρχονται οι Έλληνες, οι σοφοί άνθρωποι εκείνου του καιρού, και λένε στον Φίλιππο, και αυτός πάει στον Ανδρέα, θέλουμε να είδουμε τον Ιησούν. Γιατί θέλουν να δουν άραγε τον Χριστό? Οι άνθρωποι πάντα θέλουν να δουν τον Χριστό. Στις μέρες τις δικές μας. Μα γράφτηκαν τόσα πράγματα. Πολλοί λένε, δηλώνουν άθεοι, πολλοί αδιαφορούν για τον Χριστό. Και όμως η συζήτηση για το πρόσωπο του Χριστού, ασταμάτητη. Περιοδικά, εφημερίδες, εκπομπές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Ο Χριστός! Και οι άνθρωποι θέλουν να δουν τον Χριστό. Και υποθέτω, δεν το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ακριβώς, αλλά υποθέτω ότι πηγαίνουν στον Ανδρέα και στον Φίλιππο γιατί σκέφτηκαν, αυτοί εδώ σαν να μοιάζουν με τον Χριστό. Και θέλω να ρωτήσω, αδελφοί, άραγε κάποτε στη ζωή μας μας είπε κανείς, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν γιατί εσύ μου θυμίζεις τον Χριστό? Νομίζω είχα ξαναπεί κι άλλη μια φορά εδώ, ο Θεός μας χάρισε 4 παιδιά και κατά μίαν θείαν δικαιοσύνη τα 2 μοιάζουν με τη μαμά τους και τα 2 μοιάζουν με τον μπαμπά τους, τουλάχιστον όταν ήταν μικρότερα. Και καμιά φορά τα σταματούσαν γνωστοί άνθρωποι στην πόρτα και λέγανε, για στάσου, εσύ μου θυμίζεις. Και διαρωτώ με, καμιά φορά μας σταμάτησε κανένας να πει, για στάσου, εσύ μου θυμίζεις τον Χριστό? Γιατί έκανες αυτό έτσι που το έκανες? Γιατί είπες εκείνο έτσι που το είπες? Πόσο θαυμάσιο, αδελφοί, αν οι πιστοί του Ιησού Χριστού θυμίζουν τον Χριστό. Θυμάστε στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος έχει μία θαυμαστή διατύπωση στο εδάφιο 20. Μέτα του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Και αν ζει ο Χριστός εν εμή,
τότε οι άνθρωποι που με βλέπουν, που με ακούν, που με παρακολουθούν, θα θυμηθούν τον Χριστό. Να το δούμε λίγο από πιο κοντά τι ήταν αυτό που τράβηξε τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι το πρώτο που παρατήρησαν στον Ανδρέα ήταν η ταπεινότητα. Ένας άνθρωπος απλός, ταπεινός, σεμνός κατά τον Αριστοτέλη. Ξέρετε, σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που «Κύριε, Κύριε, Κύριε, χαλάει ο κόσμος το Κύριε». Και λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον, «Δεν θέλεις έλθεις στην Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλοπράττων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής». Ένας άνθρωπος ταπεινός, αθόρυβος ο Ανδρέας, που ακριβώς επειδή είναι ταπεινός, επειδή είναι αθόρυβος, προσελκύει τη ματιά των Ελλήνων και του λένε «Θέλουμε να είδουμε τον Ιησούν». Δηλαδή θέλουμε να δούμε αυτόν που είναι πίσω από σένα και σε έκανε μνημείο της χάρης του. Γιατί αν έκανε σένα, Ανδρέα, μπορεί να κάνει και εμάς. Το πρώτο, η ταπεινότητα. Το δεύτερο, δεν μας το λέει ακριβώς ο Λόγος του Θεού, αλλά πιστεύω ότι ήταν η πραότητα. Γιατί μέσα σε εκείνη τη συντροφιά των μαθητών του Χριστού ήταν ο Πέτρος που ήταν θυελόγης. Και ήταν και τα δύο αδέλφια, η γη του Ζεβεδαίου, βοανεργές, ύβροντις. Σκεφτείτε τι γινόταν όταν τους ερχόταν κάτι στραβά. Μην βλέπετε ο Ιωάννης μετά που έγινε ο μαθητής της αγάπης. Φαίνεται ότι τη στανιάτα του το έλεγε η ψυχή του. Υιός βροντής, λέει ο Χριστός. Ενώ ο Ανδρέας φαίνεται ότι ήταν πράος. Και ο Λόγος του Θεού συνιστά ειδικά την πραότητα, που είναι, αδελφοί, μια χριστιανική αρετή στην εποχή μας καμιά φορά ξεχασμένη. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας αναφέρει τον καρπό του πνεύματος, θυμάστε ότι μέσα σε όλα τα άλλα είναι η πραότητα. Καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γράφοντας την επιστολή προς Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, ενδύθηται σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες τις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονον κατάτιμνος. Ο Ανδρέας με ακτινοβολία Ιησού Χριστού, ταπεινότητα, πραότητα και τέλος, ελκυστικότητα. Ξέρετε, επειδή αυτά είναι απλά πράγματα, αλλά σπάνια πράγματα στον καιρό μας. Ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας άνθρωπος πράος. Οι άνθρωποι ελκύονται και θέλουν να δουν τον Ιησούν. Στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο εδάφιο 32, λέει ο Χριστός, «Εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν». Και βέβαια αναφερόταν στη σταυρική θυσία. Αλλά εγώ διερωτώ με σε μια άλλη ερμηνεία της φράσης του. Υψώνουμε τον Χριστό έτσι, ώστε να ελκύονται άνθρωποι προς εκείνον. Να μια σημαντικότατη αποστολή, αδελφοί, που την έχει αναθέσει σε όλους μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, κάποτε στην εκκλησία που υπηρετώ είχαμε έναν αδελφό. Και αυτός ο αδελφός έτσι σε μια εκδήλωση ενθουσιασμού προσευχόταν και λέγε «Κύριε, να με κάνεις Παύλον». Και βέβαια ο Κύριος δεν τον έκανε ποτέ Παύλο. Γιατί Παύλους και Πέτρους, όταν θέλει ο Χριστός, ξέρει εκείνος πότε και πού να τους βρει. Η προσευχή μας, αδελφοί, ας είναι «Κάνε με Ανδρέα». Απλό, ταπεινό, αφανέρωτο, ασήμαντο, τελευταίο. Αλλά όμως με μια πρωτοβουλία που θα οδηγεί ψυχές στον Χριστό. Με μια αμφιβολία ανθρώπινη που θα εκφράζεται αλλά και θα διδάσκεται. Με μια ακτινοβολία που θα τραβάει ανθρώπους στον Χριστό. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί που όλα αυτά θα μας τα διδάξει για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 250 στα υμνολογία μας. «Αγάπην πλειοδός προσέχριστε και μου την προσευχήν επάκουε. Ζητώ γονικλινός, αγάπην πλειοδός προσέθε σώτερ Χριστέ». 250.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο ζωντανός, τόσο σημερινός, τόσο επίκαιρος, αλλά και τόσο αιώνιος. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε εσύ να πραγματοποιείς την υπόδειξη του Θείου Λόγου, ώστε ο λόγος ο δικός σου να κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα που μέσα από το λόγο το δικό σου μας έφερε σήμερα το πρωί. Ενός ανθρώπου απλού, ταπεινού, ενός ανθρώπου του ενός ταλάντου, σαν και εμάς. Που όμως στα χέρια του Χριστού έγινε μνημείο της χάρης της δικής του. Κύριε παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας. Κύριε δεόμαστε, δούλεψε στις καρδιές μας. Ώστε καθένας από εμάς απλά, ταπεινά, να υπηρετούμε τον Χριστό με πρωτοβουλία για να οδηγούμε ψυχές εκείνων, με αμφιβολία εκφρασμένη αν υπάρχει, αλλά μαθαίνοντας ότι για τον Κύριο τα πάντα είναι δυνατά, με ακτινοβολία Χριστού στο περιβάλλον μας, ώστε άνθρωποι να ζητούν να γνωρίσουν τον Χριστό. Κύριε παρακαλούμε, εξακολούθησε εσύ να διδάσκεις, να διορθώνεις, να επισημαίνεις, να υπογραμμίζεις και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να ευλογείς. Την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού για χάρη δική του ζητούμε εσύ να μιλήσεις σε καθέναν από εμάς. Και θέλουμε όλοι μαζί με τον Απόστολο Παύλο να αναφωνήσουμε και να πούμε «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδία αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι εδοκέτη πρώτος εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν».

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κατόπιν κάνεις παλαιότερη επίσκεψη. Τι γίνεται, λέει, πάνω. Δεν έκανα μόνο τα γέννητα τώρα. Και πώς ξυλίτσα μια όλη. Ότι τους αφήνεις κι όλο και μένει εσύ. Α, άσε πατρόμι να κάνω άλλη μία. Κάνε. Ξαναπήγε. Και είδες κι εσάς τι γινότανε το λιόβερ το δικό μου. Όσο Θεό. Χαίρεται όταν μας βλέπει πιστούς. Λέει η υγεία του, λέει, πάτε μόνο την ψυχή του να την αφήσει μέσα. Τον αφήσει. Και κατόπιν το όσο δω και διπλά από αυτού. Λοιπόν, για το ουρανό εκφράζει αυτή την αναπούμψη που πού θα εκλωσέζε δυο πάντα. Και τον είχα βαρεθεί. Όλοι κατηγορίες. Σου λέει, μην κερδίσεις από εδώ κάτι. Για να δεις πως μπορέσω να το πάρω. Και πόσο λυπείται ο κόσμος του ουρανού. Για να κατασκευθεί ο Σατανάς ο εναντίον. Διέχον Παύλο λέγει περίπου. Πάντως αδελφοί, αυτές οι γραμμές εδώ πέρα του βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι πολύτιμες πράγματι. Πολύτιμες. Και άμα ξέρεις εσύ ότι πίσω είναι ο εχθρός, δεν το βάζεις με τον Θεό. Αλλά το βάζεις με τον εχθρό. Και λέει, Θεέ μου, βοήθησέ με. Να βγω νηστής. Να κατευθυνθεί ο εχθρός. Αλλά για να πεις αυτό, πρέπει να τον αγαπάς τον Θεό αλήθεια με την καρδιά σου και πρέπει να έχεις πίστη. Και τα σχέδιά του, κατάλαβε. Πώς βγαίνεις δυναμωμένος, πλέον. Α, του πεις, εγώ δοκιμάζομαι, αλλά ξέρω γιατί δοκιμάζομαι. Ξέρω τι συμβαίνει, κατάλαβες, από πίσω. Τι συμβαίνει από πίσω, ξέρω. Ούγαρα αυτού ανοούμε, ούγαρα αυτού τα νοήματα αγνοούμε, όπως λέει ο Παύλος. Είναι μεγίστης αξία και εδώ πρέπει να εμβαθύνουμε και να προσευχηθούμε και στο σπίτι σας όταν πάτε. Καταλάβετε. Είδες και ο Θεός κάτι τέτοιο ανάλογα σ' άλλη σφαίρα. Λέγει αν έρθει ένας και σας πει εγώ έχω ένα Θεό όπου είναι πολύ καλύτερος από το δικό σας το Θεό και μπορώ με αυτή τη βοήθεια του Θεού να κάνω ετούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω εκείνο και θα κάνω, λέει, μπροστά σας αυτά, θα ενεργήσει τα σημεία και τα δέρατα. Είμαστε κατόπιν, διότι σας δοκιμάζει ο αληθινός Θεός για να τον αγαπάτε πραγματικά. Αυτό, αυτό. Όχι αν αγαπάτε τα σημεία και τα τέρατα, αλλά να αγαπάτε το πρόσωπό του, αυτού μου. Όχι τα σημεία, αλλά αυτό. Και εδώ φαίνεται και το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ότι και για αυτόν τον Θεό η ελευθερία της μυστήριας. Την έλαγε πραγματικά, λέει, πάρα ανεξάρτητος στο σημείο αυτό, όπως εσύ τα έχεις. Είναι κόσμος τον οποίο δεν καταλέγεται ο Θεός, ούτε να τον ζακίσει, ποτέ. Ούτε να θέλει να μπει μέσα του και να τον, σου λέει, θα εκδηλωθείς εσύ, θα δημιουργήσεις εκείνη τη στιγμή την ελευθερία σου. Είναι δημιουργία τη στιγμή εκείνη. Γι' αυτό χαίρει και γι' αυτό λυπείται για τον άνθρωπο. Όταν δεν σε ειδεί πιστό. Προνώ ότι έχει υπόθεση πολύ βάθος. Πολύ βάθος έχει. Ειδικώς αυτά τα σημεία ότι ο Σατανάς υπήρξε να προσκυνήσει τους μαθητάς και ότι ο Χριστός ξεήθη για να φέρει αντίβαρο στις κατηγορίες του Σατανά. Όπως εκείνος κατηγορεί ο Κύριος μας να φέρει το έλεος και την επίγεια. Αλλά του λέει, όχι για να μην λείψει η πίστη σου, για να μην εκλείψει το έξι εκείνο, να μην ξεριζωθεί τελείως. Διότι έλειψε η πίστη σου. Και φοβήθηκε, την απόρρισε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν άλλο.

δεν είχα απόλυτο φως το οποίο έχω τώρα. Δεν εγνώριζα τον διάβολο. Και νόμιζα ότι ο διάβολος για τον χριστιανό κάθεται μακριά με ένα κλεφτοντούφεκο και άμα τον δει, μπουμ, πετάει μία. Δεν ήξερα ότι είναι μορφή πάλι, όπου στην πάλι, ως πάλι μας δίνει ο λόγος του Θεού. Στην πάλι έρχεσαι κεφάλι με τον αντίπαλο και καταλαβαίνεις την αναπνοή του που σε σφίγγει και σε πιέζει. Αυτός είναι η πάλι. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι μία φράση. Δύο φράσεις. Έλεγα, πιθανόν λέω, να παίζει ρόλο εδώ και ο διάβολος. Πιθανόν να παίζει ρόλο εδώ όλη αυτή την ασορτή αρρώστια και ο διάβολος. Και άλλη μία, την οποία είχα διαβάσει στον Κοντέ, ο οποίος έλεγε, μπορεί να έρχονται τα κύματα να μας καμπανεβάζουν, αλλά η σωτηρία του Θεού, ναι, δεν όπως ο φάρος μένει. Αλλά θέλει να μην πειραστείς από τον διάβολο, μην είσαι υπερήφανος. Τρόμος που σε βρήκε εάν φουσκωθείς και μεγαλώσεις. Τρόμος είναι η μόνη πόρτα που τον αφήνει και περάσα, γιατί και αυτός υπερηφανεύει. Και του λέει, ο Νικολάκη, είδε φούσκωμα. Τι έλεγε ο Ναπολέον το καιρό όπου του έκανε μια βροχή ο Θεός και εποκάλεσε την πτώση και την αποτυχία του στρατού του. Ο Ναπολέον του το συγχωράμε αυτό διότι είναι τόπο μετενόηση. Και ο Ναπολέον ομολόγησε τον Χριστό. Ο Ναπολέον εσώθη βέβαια. Ο Ναπολέον έχωνε μαρτυρία του, την οποία θα τεκδώσει απότινος και επεξής, δεν τη γράφουν στους διαδίκτυες, γιατί τη θεωρούν ότι είναι μια αδυναμία του πνεύματος, να το λέω αυτό λέει, και την παραδείπουν, αλλά έλα όπου ευρώπη εκδόσει, όποιοι προηγούνται κατά 20 ετίας και πλέον, έχουν μέσα τη διμαρτυρία του Ναπολέοντος. Λέω, ο Ναπολέον, την ώρα όπου τούρθε η βροχή και κοίταξε στον ουρανό και έκανε και το χέρι του έτσι, και επειδή η βροχή ευνοούσε τους αντιπάλους του Ναπολέον, τους Άγγλους, του λέει του Θεού με το χέρι του αυτό, «Α, του λέει, μικρέ Άγγλε, μικρέ Άγγλε». Ο Θεός τώρα μέσα μας να μας μιλήσει, να μας ερμηνεύσει, να μας αναπτύξει ό,τι γεννώνει μας. Και τούτο όχι για να πάμε να κάνουμε το δάσκαλο, όχι για να πάμε να στείλουμε καυγάδες με άλλους αδελφούς μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαβάσει μια ερμηνεία διαφορετική σε πολλά τους και να την έχουν εγκολπωθεί για να νομίζουν ότι αυτό το πάνε. Και να ακούσουν αυτά και σου λέει τώρα τι θα γίνεται ερευνητή εδώ πέρα και τι μας φαίνεται εδώ πέρα και τι είναι τούτα. Δεν πάμε για να τα αποκλούσουμε. Εμείς πάμε για να αποκτήσουμε και να φανούμε με μορφή Ιησού Χριστού και με δύναμη Χριστού μέσα μας. Με αγάπη, με αλλοιότητα, με ενδιαφέρον για την Χριστή. Όχι για να πάμε να στήσουμε πέρα μια παντιέρα, εδώ είμαστε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Με θέμα τα προφητικά σημεία και τα τέλη των καιρών. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε κάνει μια μικρή παρένθεση για να δούμε τις κρίσεις του Θεού μέσα στην ιστορία γενικά και φυσικά στο μέλλον, καθώς οι Άγιες Γραφές, η Βίβλος, τις περιγράφουν. Απόψε θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό και βεβαίως τον υπόλοιπο χρόνο που θα μας μείνει θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας με τα προφητικά σημεία κατά τέλη των καιρών. Εάν κάποιος διερωτήθηκε γιατί, τι θέση έχουν όλα αυτά, δηλαδή να μιλήσουμε για τις κρίσεις τις οποίες οι Άγιες Γραφές προδιαγράφουν και αν, όπως είπα προηγουμένως, αυτά έχουν θέση μέσα στα σημεία των καιρών, στα τέλη των οποίων βρισκόμαστε, θα απαντήσουμε πολύ απλά ότι ναι, πραγματικά αυτό έχει θέση, γιατί ο σκοπός μας και όλες οι βραδιές μας εδώ, όχι μόνο της Παρασκευής αλλά και την υπόλοιπη εβδομάδα, ένα σκοπό έχουν, να προετοιμάσουν τον άνθρωπο, να χτυπήσουν τα κουδούνια, τις καμπάνες, να ανάψουν τα κόκκινα φώτα

και να προετοιμάσουν το πνεύμα και την αναζήτηση τη σωστή του ανθρώπου, γιατί κάποια μέρα θα βρεθεί μπροστά σε ένα Θεό δίκαιο, άγιο, αληθινό, στον οποίο έχει ο καθένας από εμάς να δώσει λόγο. Και επομένως, όλα αυτά τα οποία λέμε για τα προφητικά σημεία και το τέλη των καιρών, για τις μέρες στις οποίες ζούμε, δεν είναι τίποτα άλλο να μας ετοιμάσουν και μέσα μας και γύρω μας το δρόμο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε έτοιμοι για εκείνη την ώρα. Θα ήθελα μόνο μέσα σε λίγα λεπτά να συνοψίσω εκείνα τα οποία είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Είπαμε ότι είναι κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων να περάσουν από τη ζωή και από το θάνατο. Ο άνθρωπος που έρχεται στην ύπαρξη περνάει από αυτό το πρώτο στάδιο της ζωής, αναπτύσσεται, μεγαλώνει και προχωρεί ανάλογα ο καθένας με το πόσο το νήμα του Θεού στη ζωή του είναι παρατεταμένο, και θα έρθει κάποια στιγμή που θα φύγει από τον κόσμο τούτο. Οι γραφές αυτό το σημείο του θανάτου το ονομάζουν με μια μικρή φράση, ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους κάποτε να πεθάνουν. Αλλά η φράση και η διακήρυξη αυτή των γραφών δεν σταματάει εδώ. Ακολουθεί κατόπιν, έρχεται η κρίση. Και με βάση αυτό το χωρίο από το Λόγο του Θεού, ότι ενώ είναι αποφασισμένο ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, να πεθάνει και ύστερα να ακολουθήσει η κρίση, μιλήσαμε για τα σχέδια του Θεού να απαλλάξει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την κρίση. Ο Θεός δεν έχει ποτέ στις προθέσεις Του την επιθυμία να κρίνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ετοίμασε ένα σχέδιο μέσα στη μεγάλη του σοφία και στη μεγάλη του αγάπη πρώτων αιώνων, πριν ακόμα δημιουργήσει τον άνθρωπο, ώστε σε περίπτωση που το ελεύθερο «ον», ο άνθρωπος, τυχόν παραπλανηθεί και πέσει και χρειαστεί να κάνει επανόρθωση για να σωθεί και για να διασωθεί μέσα στη σωτηρία του Θεού, ο Θεός έκαμε την κρίση αυτή πάνω σε ένα πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο ήταν όμοιο με τον Θεό τον Πατέρα, ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον είχε δώσει πρώτον αιώνα, επαναλαμβάνω, έτοιμον θυσία και προσφορά για τον κάθε άνθρωπο που τυχόν θα μεσολαβούσε η αμαρτία. Και επειδή η αμαρτία μεσολάβησε και επειδή η πτώση μεσολάβησε, ο Θεός πραγματοποίησε αυτή τη μεγάλη του προσφορά να στείλει τον Υιόν του στον κόσμο, τον Ιησού, και αυτός να πάρει τη δική σου και τη δική μου την ενοχή και την αμαρτία και να πληρώσει εκείνος στη θέση τη δική μας ως αντικαταστάτης μας όλο το χρέος των αμαρτιών μας και να μας ανοίξει διάπλατα το δρόμο για τον Θεό, ώστε τώρα να μην πεις τι φταίω εγώ και γιατί εγώ να γεννηθώ όπως είμαι, αλλά να πεις, ακούγοντας την προσφορά του Θεού, «Ω, τι Θεός είναι αυτός αγάπης και μεγαλείου, τι Θεός χάρης και ελέους», ώστε να έχει ήδη ετοιμάσει για μένα τρόπο και σχέδιο σωτηρίας για να με σώσει. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη κρίση του Θεού μέσα στην ιστορία ήταν ο Σταυρός του Γολγοθά. Ήταν ο Ιησούς ο εσταυρωμένος. Αυτός κράτησε όλη την οργή, όλο το ξέσπασμα της οργής και της δίκαιας δικαιοκρισίας του Θεού επάνω του, γιατί εκείνος πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Κατόπιν μιλήσαμε για μια άλλη κρίση, η οποία θα ακολουθήσει όταν πριν κλείσουν οι μέρες αυτές οι τελευταίες και φτάσουν τα τέλη των καιρών για τα οποία συζητούμε, όταν δηλαδή στη μία πρώτη φάση η έλευση του Ιησού Χριστού θα είναι στα σύννεφα, όχι στη γη. Η αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς ονομάζουν οι γραφές, για να πάρει από τη γη τους λυτρωμένους σε μια ώρα ξαφνική, σε μια ώρα που δεν την περιμένουν, και ενώ δύο θα είναι στις δουλειές τους, στο γραφείο τους, στο λεωφορείο, στο σπίτι, στο κρεβάτι θα κοιμούνται μαζί, ο ένας θα αρπάζεται και ο άλλος θα μένει. Δύο θα πηγαίνουν στο μήλο να αλέσουν, μας λέει ο Χριστός, η μία γυναίκα θα αρπάζεται, η άλλη θα μένει. Και καθώς δύο θα βαδίζουν στο δρόμο, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα μένει. Είναι το μεγάλο γεγονός της αρπαγής. Αλλά η αρπαγή αυτή έχει πολλά συνεπακόλουθα, τα οποία δεν θα θίξουμε τώρα απόψε, τα έχουμε πει και θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά όταν εκείνοι θα φύγουν με την αρπαγή, πού θα πάνε? Θα πάνε για να μπουν στη δόξα του Θεού και να συναντήσουν τον Θεό. Εν τούτης όμως, οι γραφές μας λένε ότι υπάρχει το βήμα του Κυρίου. Πρέπει πρώτα οι πιστοί, οι λυτρωμένοι, να περάσουν από το βήμα αυτό, να σταθούν μπροστά στον Κύριο Ιησού, όχι για να

δουν κατά πόσον θα σωθούν ή όχι, διότι η σωτηρία τους είναι ήδη εξασφαλισμένη, επειδή για να αρπαγούν στα σύννεφα μαζί με τον Χριστό και για να μπουν μέσα στη δόξα, σημαίνει ότι είναι αυτοί οι λυτρωμένοι. Αλλά θα περάσουν εκεί, γιατί πρέπει να γίνει μια τακτοποίηση λογαριασμών της πορείας, της στάσης τους και της συμπεριφοράς τους στη ζωή αυτή. Να δουν και να διαπιστώσουν τι έκτισαν. Εάν εκείνα που έκαναν και αν εκείνο που αγάπησαν και είπαν που πρόσφεραν στον Κύριο ήταν πραγματικά γνήσιο χρυσάφι, ήταν ασήμι, ήταν πολύτιμη λύθη, και καθώς θα περάσουν από τη φωτιά του βήματος του Χριστού θα παραμείνουν, ή εάν ήταν ξύλα, χόρτος και καλάμι, περνώντας από τη φωτιά θα καούν. Αυτοί βεβαίως μας λένε οι γραφές ότι θα σωθούν, αλλά θα είναι καψαλισμένοι σαν μέσα από τη φωτιά. Αυτό το βήμα του Κυρίου είναι μόνο για λυτρωμένους. Για να μπορέσει να ξεκαθαριστεί η πορεία τους, για να αποδοθεί σε αυτούς δικαιοσύνη, στεφάνια, τιμές, μισθή, βραβεία, έπαινη, εκείνη την ώρα τα οποία περιγράφουν οι γραφές και τα οποία είπαμε σε λεπτομέρεια την προηγούμενη Παρασκευή, και θα μπουν κατόπιν να παρουσιαστούν μπροστά στη δόξα όπου αποκαλύπτεται ο Πατέρας. Μιλήσαμε επίσης για άλλες δύο κρίσεις. Η μία κρίση των εθνών και η άλλη κρίση του λαού Ισραήλ. Τη μία την είδαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, την άλλη την είδαμε από το βιβλίο του Εζεκίλ. Και είδαμε ότι αυτές οι κρίσεις θα γίνουν για να ξεκαθαριστεί η ήρα από το στάρι, ώστε να ετοιμαστούν οι ψυχές. Αυτές που θα μπουν όχι στον ουρανό, αλλά να περάσουν να ζήσουν μέσα στη χιλιατηρίδα, στη χιλιατή βασιλεία που ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του θα εγγενιάσει πάνω στη γη για αυτό το μεγάλο διάστημα, λίγα χρόνια σε σχέση με την αιωνιότητα, 1000 μόνο χρόνια. Και εκεί μέσα δεν θα μπουν οι ασεβείς, δεν θα μπουν οι περιφρονητές, αλλά θα μπουν οι ευσεβείς άνθρωποι, οι οποίοι θα απολαύσουν πραγματικά την προσφορά αυτή της αγάπης του Θεού, για να δείξει μέσα στο ηθικό σύμπαν, στα όντα που παρακολουθούν στους ουρανούς, αλλά και μέσα στην ηθική τάξη των ανθρώπων που πέρασαν στη γη, τι είναι να βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός, όταν θα τον ήθελαν τον διαλέξουν τέτοιον, και ενώ τον περιφρόνησαν, τι στερήθηκαν οι γενναίες, και εκεί θα απονεμηθεί δικαιοσύνη, θα χαρεί η γη σε όλες τις λεπτομέρειες, σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις περιόδους της, θα χαρεί τη βασιλεία του Ιησού Χριστού, γιατί αυτή θα είναι βασιλεία μεγάλη, θαυμαστή, η γη θα έχει ανακατατάξεις, θα γίνουν γεωλογικές αναστατώσεις, θα γίνουν πράγματα τα οποία θα αναστατώσουν ολόκληρο την υδρόγειο, και κατόπιν μετά τη χιλιατηρίδα θα ακολουθήσει η τελική κρίση. Για αυτή την τελευταία κρίση θα μιλήσουμε απόψε και θα διαβάσουμε τα λόγια αυτά καθώς βρίσκονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, στο 20ο ακριβώς κεφάλαιο της Αποκάλυψης, από τα εδάφια 11 μέχρι 15. Βρισκόμαστε λοιπόν στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο Κ, εδάφια 11 ως 15, αν κάποιος θέλει, είναι μπροστά η γραφή, μπορεί να ανοίξει, είναι στη σελίδα 1100 ακριβώς. Διαβάζουμε λοιπόν να δούμε αυτή τη μεγάλη, την πολύ μεγάλη, τη θαυμαστή, την κρίση την οποία θα κάνει ο Θεός. Και να δούμε για ποιους θα κάνει την κρίση ο Θεός. Στη σελίδα 1100 αφήνουμε λίγο χρόνο για κάποιον που θέλει να το βρει ακόμα. Στο κεφάλαιο 20, τα εδάφια 11 έως 15. Θα παρακαλέσω να προσέξουμε τα λόγια αυτά για να δούμε η κρίση αυτή η οποία έρχεται. Διαβάζουμε λοιπόν από το 11. «Και είδον», λέει ο Ιωάννης που τα γράφει, «και είδον θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίων άλλο ενύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ρίφθησαν στη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ρίφθη

εις την λίμνη του πυρός. Λόγια συνταρακτικά και μάλιστα συνταρακτικά και για έναν ακόμα λόγο, ότι βρίσκονται στο τέλος των Αγίων Γραφών, στο τέλος του τελευταίου βιβλίου της Αποκάλυψης που κλείνει ολόκληρη η βίβλος που μας έδωσε ο Θεός. Είναι τα λόγια αυτά που περιέχουν, όπως είδατε και εσείς, καθώς τα διαβάσαμε, τέτοιες μεγάλες και θαυμαστές αλήθειες, αλλά και ταυτόχρονα τρομακτικά μηνύματα, τα οποία θα πρέπει μόνο έναν άνθρωπο πολύ σκληρόν, πολύ πορωμένο στη συνείδηση και στην καρδιά, να τον αφήσουν ανέγκυκτο, χωρίς να ακουμπήσουν κάποια χορδή μέσα από τη συνείδησή του και χωρίς να ξυπνήσουν αναμνήσεις και κομμάτια της ζωής του που ενώπιον του Θεού θα έρθουν μια μέρα στο φως. Είναι το κομμάτι αυτό, επαναλαμβάνω, ένα κομμάτι προειδοποίησης του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει να περάσει ο αμαρτωλός από κρίση. Δεν θέλει εσύ κι εγώ να βρεθούμε σε αυτή την ώρα που θα στηθεί αυτός ο λευκός, ο μεγάλος θρόνος της κρίσης. Δεν το θέλει. Και επειδή ο Θεός δεν το θέλει, προετοιμάζει από τώρα, με το να κηρύτεται το Ευαγγέλιο, όπως και απόψε, για να ακούσουν οι ψυχές και εκείνοι που ενδιαφέρονται και να αναρωτηθούν και να σταθούν για λίγο μπροστά σε αυτή την προειδοποίηση του Θεού και να πούν, για στάσου. Εάν τα πράγματα ξετυλιχθούν έτσι, όπως οι γραφές μου τα περιγράφουν, τότε εγώ είμαι χαμένος. Γιατί είμαι αμαρτωλός και γιατί δεν μπορώ να βρεθώ έτσι όπως είμαι μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι ενώπιον του Θεού, του Άγιου Θεού, είναι ξεπεσμένος και αμαρτωλός? Δεν υπάρχει, μας λένε οι γραφές στον κόσμο, κανένας που να είναι δίκαιος. Κανένας. Ούτε ένας. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έπραξε το κακό. Όλοι τους οι άνθρωποι γενικά, και εσείς και εγώ και όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, περάσαμε μέσα από αυτό το δρόμο που λέγεται δρόμος της αμαρτίας και της απώλειας, που η σκέψη μας διεφθάρηκε, η ζωή μας διεφθάρηκε, το πνεύμα μας διεφθάρηκε και είμαστε γεμάτοι μελανίσματα και πληγές και έλκη σάπια. Η κατάστασή μας ενώπιον του Θεού είναι τρομακτική. Δεν μπορούμε να σταθούμε όπως είμαστε μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Και μας λέει, καθώς διαβάσαμε, ότι ο Ιωάννης τον είδε αυτόν τον θρόνο ήδη στημένο μέσα στο αχανές σύμπαν. Και βλέπει μάλιστα ο θρόνος αυτός να είναι λευκός, να είναι μεγάλος και πάνω σε αυτό το λευκό και μεγάλο θρόνο να κάθεται ο Θεός. Κοιτάξτε αυτή τη σκηνή για λίγο, γιατί θα μας βοηθήσει να δούμε παρακάτω τι θέλει να μας πει ο Θεός απόψε. Ότι το χρώμα του θρόνου είναι λευκό, είναι γνωστό όχι μόνο από την Άγια Γραφή, αλλά ακόμα και από όλους τους δικαστικούς θρόνους της αρχαιότητας που είχαν το λευκό χρώμα. Το λευκό χρώμα συμβόλιζε την αθωότητα και την κρίση. Όταν μάλιστα μας λένε οι διάφοροι ιστορικοί, περνούσαν οι άνθρωποι που θα δικαζόταν στα δικαστήρια για να μπουν μέσα στο δικαστήριο, τους έντυναν με ένα μαύρο ρούχο, με μια μαύρη στολή, διότι ήταν υπόλογοι ενώπιον της κρίσης και του θρόνου του δικαστή. Και έμπαιναν μέσα. Και οι αγαπητοί τους απ' έξω που τους περίμεναν να δουν τι θα απογίνει, εάν τελικά θα αφαιθούν ελεύθεροι, όταν τους έβλεπαν να μην φοράνε πλέον το μαύρο εκείνο ένδυμα, αλλά να είναι ντυμένοι στα λευκά. Οι αθώοι εκείνοι που είχαν αθωωθεί μέσα στο δικαστήριο, τους έδιναν ένα καινούριο λευκό χρώμα και έβγαιναν από μέσα από την αίθουσα. Και ήσαν οι αθωωμένοι, οι λυτρωμένοι, οι απελεύθεροι. Το λευκό χρώμα λοιπόν μιλάει για αθωότητα, για αγιότητα και για δίκαιη κρίση του Θεού. Με άλλα λόγια, είναι ένας θρόνος ο οποίος δεν είναι θρόνος διακυβέρνησης. Δεν θα πάνε οι άνθρωποι εκεί να στηθούν για να πάρουν εντολές πώς θα κινηθούμε στο σύμπαν, αλλά θα πάνε να σταθούν ενώπιον του θρόνου αυτού όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι γραμμένοι, μας λέει, στο βιβλίο της ζωής, και θα στηθούν εκεί για να αποδώσουν λόγο για τη ζωή τους. Ένα τρίτο σημείο είναι, δεύτερο σημείο είναι, ότι ο θρόνος αυτός είναι πολύ μεγάλος. Είναι μέγας. Και γιατί είναι μέγας? Διότι θέλει να παρουσιάσει ότι αυτός ο οποίος κάθεται εκεί στο θρόνο είναι εξίσου

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσης, μας λέει εδώ δύο τρομακτικά πράγματα που θα συμβούν και να μας δείξει ταυτόχρονα και το μεγαλειώδες της σκηνής που θα ακολουθήσει. Το ένα είναι ότι καθώς είδα, λέγει ο Ιωάννης, αυτόν τον θρόνο, τον Μέγα, τον Λευκό, πάνω στον οποίο είδα τον καθήμενον στον θρόνο των Θεών, μόλις αυτός κάθισε στο θρόνο, έφυγε από μπροστά του, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Η γη, όπως ξέρουμε, είναι ένας τεράστιος όγκος, ο οποίος κινείται στον αξονά της και καθώς μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες που εξετάζουν τα ουράνια σώματα, κινείται μαζί με αυτή την κίνηση άλλες 13 κινήσεις μέσα στο ίδιο ηλιακό σύστημα, στο γαλαξία που ανήκει και στο σύμπαν γενικότερα. Αυτή η γη όμως είναι πολύ μεγάλη, είναι απέραντη στις δικές μας, με τη δική μας οπτική γωνία και από τις δικές μας αισθήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο η γη που θα φύγει από μπροστά, από τον καθήμενο στο θρόνο. Θα φύγει, μας λέγει, και ο ουρανός. Αυτό το απέραντο και το αχανές, όπου σήμερα βρίσκονται δισεκατομμύρια γαλαξιών, αστέρων, ηλίων μεγαλύτερων από το δικό μας. Όλα αυτά θα φύγουν. Και ρωτάμε, πού θα πάνε αυτά? Λέει παρακάτω, δεν ευρεθεί τόπος δι' αυτά. Δεν είναι μόνιμα αυτά τα οποία βλέπουμε. Αυτά φυσικά σήμερα οι φυσικοί επιστήμονες εξηγούν ότι με δύο τρόπους, με τον έναν ή άλλο από τους δύο τρόπους, θα λείψουν από τη μέση κάποια μέρα. Το ένα είναι ότι σε κάποια στιγμή θα εκραγεί ο ήλιος, θα εκραγεί και η ύλη η οποία καίγεται και φωτίζει στα άλλα αστέρια των εαυτών της, από τον οποίο ξεπηδάει η θερμότητα, ή καθώς κινούνται όλα αυτά, κάποια στιγμή τόνοι κάθε μέρα ηλιακής θερμότητας, θερμοκρασίας και ενέργειας ξοδεύεται από τα σώματα αυτά, θα έρθει κάποτε ο ψυχρός θάνατος. Θα πάψει πλέον να έχει τη δυνατότητα ο ήλιος μας, αλλά και οι άλλοι ήλιοι που είναι στο σύμπαν να υπάρχουν. Είτε λοιπόν με ένα θερμικό θάνατο έκρηξης, είτε με ένα θάνατο ο οποίος θα οδηγήσει τα σώματα, τα ουράνια, στον παγωμένο ορίζοντα, δηλαδή στην κατάσταση την παγωμένη, χωρίς θερμοκρασία, χωρίς ζωή, ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λένε οι επιστήμονες, οι φυσικοί, θα λείψουν, θα φύγουν από τη μέση. Εδώ όμως η Γραφή μας λέει ότι στο πρόσωπο του Κυρίου θα έρθει η στιγμή αυτή που όλα θα κάνουν τόπο και θα φύγουν από τη μέση. Τι είναι αυτό το κενό, ο χώρος, ο οποίος ανοίγεται μπροστά στο θρόνο του καθημένου, όταν ο ουρανός με όλη τι υπάρχει γύρω μας και η γη φύγουν και αποχωριστούν? Τι είναι εκείνο που μένει? Ένας τεράστιος χώρος κενός στο διάστημα. Και στο διάστημα θα στηθεί ο θρόνος. Πού κάθεται, πού είναι, πού βασίζεται ο θρόνος αυτός, πού στέκεται ο θρόνος αυτός? Μα για τον Θεόν τον οποίο μιλούμε δεν υπάρχει ούτε ο νόμος της βαρύτητας, ούτε άλλες συνθήκες από τις οποίες εξαρτάται ο Θεός. Οι νόμοι είναι υπηρέτες του Θεού, δεν δεσμεύεται ο Θεός από τους νόμους. Εκείνους τους έκανε και εκείνους τους χρησιμοποιεί όποια ώρα και όποια στιγμή το θελήσει. Εκείνος είναι που κυβερνά τα σύμπαντα, ορατά και αόρατα. Θα στηθεί λοιπόν ο θρόνος, ο Λευκός και ο Μέγας με τον καθήμενο στο μεγάλο αυτό κενό, καθώς θα αποχωριστούν όλα και θα φύγουν από τη μέση. Και τότε θα ακολουθήσει η μεγάλη τούτη τραγική, καθώς αναφέρεται, σκηνή. Η τραγικότητα της σκηνής είναι ότι είδα, λέγει ο Ιωάννης, τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού. Ισταμένους ενώπιον του Θεού. Είδα τους νεκρούς. Οι νεκροί δεν χάνονται. Ποιος είπε ότι με τον τάφο εξαφανίζεται ο άνθρωπος? Μπορεί οι άνθρωποι να το θέλουν έτσι για να καθησυχάσουν τη συνείδησή τους, να μην υπάρχει κάποια στιγμή λογοδοσίας. Αλλά το να το θέλεις δεν εξουδετερώνει τα σχέδια του Θεού. Εσύ νομίζεις ότι στον τάφο όλα τελειώνουν. Αλλά για τον Θεόν που σε έπλασε έχει άλλη γνώμη. Έχει άλλες διακήρυξεις, ότι μετά τον τάφο υπάρχει συνέχεια. Διαβάσαμε και είπαμε και στην αρχή το εδάφιο εκείνο, ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους κάποτε να πεθάνουν. Ύστερα όμως ακολουθεί η κρίση. Δεν είναι λοιπόν το τέρμα στον τάφο. Ο τάφος είναι η θύρα προς τη ζωή. Είναι το άνοιγμα προς τη ζωή. Είναι το προσπέλασμα προς τη ζωή την ατελεύτητη. Και εδώ μας μιλάει για τους νεκρούς, μικροί και μεγάλοι,
χωρίς καμία διαφορά.

Τώρα, η ηλικία δεν έχει καμία σημασία. Οι ευθύνες και για τους μικρούς και για τους μεγάλους είναι εξίσου ίδιες ενώπιον του Θεού. Θα σταθούν οι νεκροί ενώπιον του Κυρίου. Νεκροί όταν λέγει, όχι μη υπάρχοντες, αλλά εκείνοι που πέρασαν από το θάνατο, που για μας, για τους ζώντες, ήσαν νεκροί. Για τον Θεό είναι πνεύματα που ζουν. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Καλά, τι θα γίνουν εκείνοι οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού? Τι θα γίνουν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων εκείνων που δεν ήρθαν σε επικοινωνία με τον ζωντανό Κύριο για να ακούσουν τη φωνή της λύτρωσης? Υπάρχουν πολλές απαντήσεις από τη Γραφή. Θα ήθελα να δώσω μόνο δύο απόψε. Το θέμα είναι πλατή και παίρνει απαντήσεις από το Λόγο του Θεού. Η μία είναι ότι δεν είναι δική μας υπόθεση να δούμε τι ο Θεός κάνει με τις ψυχές οι οποίες περνάνε από τον κόσμο αυτό για να τους φέρει το μήνυμα στα αυτιά τους και να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτό είναι έργο του Θεού και δεν χρειάζεται εμείς να ασχοληθούμε με αυτό ή να εξαρτήσουμε εμείς από τη στάση μας ή από τη στάση εκείνων και από τη λύση του προβλήματος εκείνους τη δική μας τη στάση ενώπιν του Θεού. Είναι έτερον εκάτερον. Αλλά υπάρχει μια άλλη απάντηση μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι πάρα πολύ δυνατή. Στον Ιωάννη στο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Α, στο εδάφιο 9, διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται εκεί με τρεις εκδηλώσεις. Πρώτον, ως Θεός Δημιουργός, ο οποίος έφερε τα σύμπαντα στην ύπαρξη. Δεύτερον, ως Θεός ο οποίος έδωσε τη ζωή, όχι απλώς τα άψυχα σύμπαντα, αλλά έδωσε τη ζωή εσένα και εμένα. Σε δημιούργησε, αλλά και σου έδωσε τη ζωή εκείνος. Και υπάρχει ένα άλλο στοιχείο στο Α9 που λέει ότι αυτός είναι το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο. Αυτή η διακήρυξη ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο, αυτό το φως ο Ιησούς Χριστός, με τον ένα ή άλλο τρόπο θα βρει την ευκαιρία να του αποκαλύψει και να του μιλήσει για το πρόσωπο και για την αγάπη του, είναι δουλειά του Θεού. Αλλά το κάνει, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση των γραφών. Το πώς, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι θέμα του ίδιου του Θεού. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση για τυχόν κάποιον που είχε αυτό το ερωτηματικό μες στην καρδιά του. Εδώ λοιπόν στεκόμαστε στο γεγονός ότι μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού έρχονται όλοι εκείνοι που πέρασαν από τη ζωή. Οι οποίοι πέθαναν νεκροί για τον κόσμο, καθώς είπαμε, αλλά ζωντανοί ενώπιον του Θεού. Μικροί ή μεγάλοι. Η ηλικία των Θεών δεν έχει καμία σημασία, το ξανατονίζουμε. Όποιος και αν είσαι, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεσαι, ενώπιον του Θεού έχεις ευθύνη για τη ζωή την οποία περπάτησες και ζεις. Οι γραφές μας λένε, πρόσεξε, όσο πατάς επάνω σε αυτή τη γη, όσο τα μάτια σου είναι ανοιχτά και ο νους σου δουλεύει και καταλαβαίνεις, έρχεσαι αντιμέτωπος με τη φωνή της αγάπης του Θεού, με την πρόσκληση του Θεού. Πρόσεξε τη φωνή του Θεού, για να μην βρεθείς σε αυτή την εικόνα που εξετάζουμε απόψε, την σκληρή, την τραγική στιγμή μπροστά στο λευκό μεγάλο θρόνο όπου είναι ο καθήμενος για να αποδώσεις λογαριασμό για τη ζωή σου. Γιατί τότε, μετάνοια, μετά τον θάνατο, δεν υπάρχει. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Αυτή είναι η φωνή και η πρόσκληση του Θεού. Αλλά διαβάζομαι ότι σε αυτή την μεγάλη και την τραγική ταυτόχρονα σκηνή θα ανοιχτούν δύο κατηγορίες βιβλίων. Είναι τα βιβλία, τα πολλά, στον πληθυντικό και το ένα βιβλίο. Το ένα βιβλίο μας λέει ότι είναι το βιβλίο της ζωής. Εκεί περνάνε μέσα, καταχωρούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι δίνονται με ειλικρίνεια και γνησιότητα στον Ιησού Χριστό και γίνονται παιδιά του Θεού σήμερα. Αυτοί που ακούν το άγγελμα του Θεού, το Ευαγγέλιο και το δέχονται. Αυτοί που μέσα τους περίμεναν κάποιον να τους πει για την αγάπη του Θεού και για τη λύτρωση, για το Γολγοθά. Και που το ρουφάνε όπως τα στεγνά τα σφουγγάρια και λένε αυτό ήταν που ήθελα να μάθω. Ώστε λοιπόν ο Θεός δεν είναι κακός, ώστε ο Θεός με αγαπάει, ώστε ο Θεός δεν θέλει να με κρίνει, ώστε ο Θεός με λύτρωσε με το αίμα του Γολγοθά. Και πηγαίνει στο Θεό και λέει, Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός, αλλά μαθαίνω ότι είσαι Θεός αγάπης, Θεός λυτρωτής. Έρχομαι να πάρω τη σωτηρία σου. Εκείνη την ώρα γίνεται μια βαθιά αλλαγή στον άνθρωπο αυτό. Μέσα του το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει, τον σφραγίζει, γίνεται παιδί του Θεού. Επάνω δουλεύουν τα κατάστοιχα και τα ληξιαρχία του Θεού και κάποιοι άγγελοι, κάποια όντα πνευματικά, υπερβατικά, καταγράφουν το όνομα και την ημερομηνία που δίνεται αυτή η ψυχή στο Χριστό. Είναι το βιβλίο της ζωής, εκεί περνάνε. Είναι το ληξιαρχείο του Θεού ή μάλλον το αρχείο του Θεού, γιατί λήξη δεν υπάρχει για τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να λήξει ποτέ εκεί μέσα η ζωή όσων μπαίνουν στο βιβλίο αυτό.

Εάν δεν θελήσεις να μείνεις και θέλεις τη διαγραφή, μπορείς να το πετύχεις με μια ζωή παρακοής. Αλλά ο Θεός θέλει απλώς να σε γράψει για να χαρίσει τη ζωή. Εκεί λοιπόν καταγράφεται το όνομα του ανθρώπου. Σφραγίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Παίρνει δυνάμεις να περπατήσει μια καινούργια ζωή. Αλλάζει μέσα του η φύση. Θέλει άλλα πράγματα. Ζητούσε την αμαρτία πριν. Τώρα ζητάει το θέλημα του Θεού. Τώρα έχει άλλους σκοπούς, άλλα σχέδια. Ανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Ο Θεός μας διακηρύττει ότι είναι δίκαιοι, ότι είναι παιδιά του Θεού, ότι είναι κληρονόμοι του Θεού, ότι τίποτα δεν μπορεί να τα πάρει από τα χέρια του Θεού, εάν εκείνοι δεν θελήσουν να φύγουν. Και δίνονται υποσχέσεις στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που εγγράφονται στο βιβλίο της ζωής. Εκείνη την ώρα λοιπόν, η μία από τις κατηγορίες των βιβλίων είναι αυτό το βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Θα ανοιχτεί το βιβλίο, όχι για τίποτα άλλο. Παρόλο που δεν φαίνεται κανείς από αυτούς να είναι γραμμένος εκεί μέσα, από όσους θα περάσουν στην κρίση του Λευκού Θρόνου. Αλλά για να αποδώσει δικαιοσύνη ο Κύριος στις ψυχές, θα ανοίξει και το βιβλίο της ζωής, μήπως υπάρχει κάποιος εκεί γραμμένος. Από το άλλο μέρος όμως, θα ανοιχτούν τα πολλά βιβλία. Θα πει κανείς, και πολύ δικαιολογημένα, γιατί πολλά βιβλία. Θεός είναι αυτός. Παντοδύναμος είναι. Αυτός έδωσε το μάτι και βλέπει. Αυτός έδωσε το αυτί και ακούει. Αυτός εξάλλου έδωσε τη μνήμη. Και θυμάται. Ξεχνάει ο Θεός. Δεν μπορεί να έχει καταγραμμένη ολόκληρη την ιστορία της ζωής των ανθρώπων. Ασφαλώς ναι. Αλλά θέλει να μας πει κάτι πολύ σπουδαιότερο και μεγαλύτερο. Με τη λέξη βιβλία, οι γραφές θέλουν να τονίσουν το μεγάλο γεγονός ότι για τη ζωή σου και για τη ζωή μου υπάρχει ένα ξεχωριστό βιβλίο. Δεν γράφεται η ζωή σου σε άλλα βιβλία. Γράφεται σε αυτό το ένα, το μοναδικό που είναι η δική σου ζωή. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το δικό σου και τα βιβλία των πολλών θα ανοιχτούν εκείνη την ώρα. Και τι θα βρεθεί εκεί μέσα. Τι περιμένουμε να βρούμε στα βιβλία αυτά. Συγχωρείτε. Τι περιμένουμε να βρούμε εκεί ολόκληρη την προσωπική μας ζωή. Καταγράφονται όλες οι πράξεις μας από νηπιότητας μέχρι των γυρατιών. Καταγράφονται όλες οι σκέψεις μας. Καταγράφονται όλα τα ελαττήρια που κινούν το είναι μας και τις αντιδράσεις μας μέσα στη ζωή. Καταγράφονται όλα τα κρυφά εκείνα σημάδια τα οποία δεν αφήναμε να εκδηλωθούν προς τα έξω. Καταγράφονται όλες οι ψυχικές διεργασίες που γίνονται μέσα μας. Όλες οι νοητικές διεργασίες που γίνονται μέσα μας. Καταγράφονται όλες οι ψυχικές και πνευματικές διαδικασίες, διότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Καταγράφεται κάθε λεπτομέρεια και κάθε μεγάλο γεγονός. Ανοίγονται τα βιβλία αυτά. Γι' αυτό και λέει ότι ο καθένας από τους νεκρούς θα κριθεί σύμφωνα με τα έργα αυτού. Και είχαμε ξαναπεί την προηγούμενη Παρασκευή, μην ξεγελαστεί κανείς και νομίσει ότι η φράση αυτή κατά τα έργα αυτού σημαίνει ότι αν τα έργα μου είναι καλά θα δικαιωθώ, γιατί δεν υπάρχει κανένα στη γη, επαναλαμβάνω, που να είναι άγιος, αναμάρτητος και που να έχει τέτοια έργα καλά να δικαιωθεί ενώπιν του Θεού, διότι αν αυτό ήταν δυνατόν, το έργο του Ιησού Χριστού τότε έγινε άσκοπα και γιατί κατέβηκε ο Ιησούς στον κόσμο, χωρίς λόγο. Αλλά ούτε πάλι η πλανημένη ιδέα ότι εάν έχω από το ένα τάση της ζυγαριάς τα καλά μου τα έργα και από το άλλο έχω τις οποιασδήποτε βρωμερές μου πράξεις, θα ισοζυγίσω τα πράγματα και τότε βλέπουμε. Κάτι τέτοια ισχύουν σε ανατολικές θρησκείες, στο ζωροαστρισμό επί παραδείγματι, όπου υπάρχει η ζυγαριά αυτή και κατόπιν αυτά καίγονται όλα μαζί, καλά και κακά, και αποδίδεται ο ουρανός και η δόξα μέσα σε εκείνους που ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να μπουν. Αυτό δεν είναι, παρά είναι ένα στίγμα και προσβολή στην ηθική τάξη του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός τάξης,

ψυχικής και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για κάθε βρωμερό έργο, για κάθε αμαρτία. Να μην ξεγελαστούμε λοιπόν και σταθούμε σε αυτά τα σημεία. Όταν λέει εδώ κατά τα έργα αυτών, σημαίνει όλη η ζωή θα παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού, όχι γιατί ο Θεός δεν την ξέρει, αλλά για να μπορέσει ο ίδιος εσύ και εγώ, αν σταθούμε σε αυτή την ώρα την τραγική, στο λευκό μεγάλο θρόνο του Θεού, να μην έχουμε καμία δικαιολογία. Να καταλάβουμε και να θυμηθούμε πώς ζήσαμε. Και ταυτόχρονα μπροστά σε όλα εκείνα τα δισεκατομμύρια που θα σταθούν μαζί μας, να πούν και εκείνοι ναι, αυτός στο θρόνο είναι δίκαιος, εμείς είμαστε άδικοι. Μας αξίζει λοιπόν το σκοτάδι και η κρίση. Θα ανοίξουν λοιπόν τα βιβλία αυτά τα πολλά για τον καθένα από εμάς, για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να λογαριαστεί και να λογοδοτήσει ενώπιον του Θεού, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Η κρίση του Θεού θα είναι, μας λέγει, διαβαθμισμένη. Εκείνος που έφταξε πολύ θα έχει άλλη κρίση. Εκείνος που έφταξε λιγότερο θα έχει λιγότερη κρίση. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάλι στα χέρια ενός δίκαιου Θεού και ενός Άγιου Θεού. Εις τον οποίον Θεόν οι γραφές αποδίδουν ότι η βάση του θρόνου του Θεού, στην οποία κάθεται και κρίνει τα έθνη και τους λαούς της γης, θα είναι δικαιοσύνη και κρίση. Δεν θα είναι αδικία, ούτε ακρισία, ούτε αδιαφορία, αλλά θα είναι δικαιοσύνη και κρίση. Εκεί λοιπόν θα μαζευτούν όλοι οι νεκροί, όλες οι ψυχές των ανθρώπων που έζησαν στη γη. Ακόμα μας λέει ότι και η θάλασσα θα αποδώσει τους νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης θα δώσουν τους νεκρούς, και ο καθένας θα κριθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο της ζωής του. Και ύστερα, μας λέγει ότι αυτοί όλοι οι οποίοι δεν βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα ρυφθούν στη λίμνη του πυρός, που είναι ο δεύτερος θάνατος. Αλλά ταυτόχρονα μας λέει ότι στην ίδια λίμνη του πυρός θα ρυφθούν και ο Άδης και ο θάνατος. Και γεννιέται μια απορία. Μα ο Άδης δεν είναι χώρος ο οποίος δέχεται τα πνεύματα των νεκρών? Μήπως ο θάνατος δεν είναι γεγονός που μεσολαβεί μεταξύ ζωής, παρούσης και μέλουσας? Ένα γεγονός το οποίο, τρομακτικό όσο και να είναι, που συμβαίνει όμως σε κάθε άνθρωπο και τίποτα άλλο. Οι γραφές μας αποκαλύπτουν με τούτη τη διακήρυξη και με άλλες ότι και ο Άδης και ο θάνατος, εκτός από το χώρο που έχει ο Άδης και εκτός από το γεγονός που είναι ο θάνατος, πίσω από αυτά υπάρχουν υπερβατικά όντα που κρατάνε τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Τα κλειδιά αυτά τα κρατάνε πονηρά όντα, τα οποία είχαν αποστολή όλους τους ασεβείς να τους κρατάνε στα χέρια τους. Αυτά τα κλειδιά, φυσικά, μας λέει η Αγία Γραφή, τώρα τα έχει στη διάθεσή του ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πλήρωσε την ενοχή όλων των ανθρώπων, και ο Άδης και ο θάνατος μπορούν να αποδώσουν πλέον τους νεκρούς. Και αν μένει νεκροί αυτοί έζησαν κατά Θεόν, θα ζήσουν μέσα στη δόξα. Εάν έζησαν μέσα στην ασέβεια, θα περάσουν μόνοι τους στη λίμνη του πυρός. Αλλά η διακήρυξη, επαναλαμβάνω, ότι και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός, αποφαίνεται για το μεγάλο γεγονός της κρίσης που θα λάβει χώρα στα όντα αυτά τα υπερβατικά μέσα στα επουράνια. Και πρέπει να πούμε, ίσως για κάποιον που δεν γνωρίζει ίσως στο σημείο αυτό τις γραφές, ότι υπερβατικά όντα επάνω στους ουρανούς δεν είναι μόνο οι άγγελοι. Υπάρχει πληθώρα, οικογένειες, πατριές, όπως λέει η επιστολή προς Εφεσίους. Πατριές, οικογένειες όντων πνευματικών. Αλλά είναι μία οικογένεια οι άγγελοι, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και διαβαθμίσεις, όπως οι αρχάγγελοι και άλλοι, ισχυρότεροι και αδυνατότεροι άγγελοι. Υπάρχουν επίσης διαβαθμίσεις των σεραφείμ, πληθυντικός σεραφ, σεραφείμ, χερούβ, χερουβείμ, τα πολλά τα οποία έχουν ειδική αποκάλυψη και ειδικό έργο του Θεού επάνω. Υπάρχουν αρχές, είναι όντα αυτά. Υπάρχουν εξουσίες, είναι όντα. Υπάρχουν δυνάμεις, είναι όντα. Και υπάρχουν επίσης κοσμοκράτορες και δυνάμεις άλλης κατηγορίας, τις οποίες δεν μπορούμε να συλλάβουμε τώρα, αλλά όντα υπερβατικά, πολλά, πλήθη όντων τέτοιων. Οι γραφές λοιπόν μας μιλούν ότι ο ουρανός και ο χώρος τον οποίο τώρα θεωρούμε ως τα μη βλεπόμενα είναι γεμάτος, σφίζει από ζωή. Αυτή τη στιγμή φυσικά υπάρχει ο καθαρός αγγελικός

κόσμος και όλων των άλλων πνευμάτων που ανήκουν στο μέρος του Θεού, και υπάρχει και ο ξεπεσμένος κόσμος, ο πνευματικός, ο αόρατος, τα πονηρά όντα, με όλες τις διαβαθμίσεις που μας λέει παραδείγματος χάρη η επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο. Αλλά θα έρθει στιγμή που όταν η κρίση αυτή του Θεού γίνει, τα πράγματα θα πάρουν το τέλος. Και εδώ βρισκόμαστε σε αυτή την τελευταία στιγμή. Όταν πλέον οι λυτρωμένοι θα έχουν μπει στη ζωή με την αρπαγή και με την Ανάσταση την πρώτη των νεκρών, θα τα δούμε αυτά σε άλλες Παρασκευές Θεού θέλοντος. Κατόπι θα περάσουν οι άλλοι μέσα από τη μεγάλη θλίψη που θα λυτρωθούν και αυτοί με το αίμα του Χριστού, μυριάδες μυριάδων εκατομμύρια λυτρωμένων και από τον Ισραήλ και από τα έθνη. Μεγάλος αριθμός, αναρρύθμιτοι, θα μπουν στη ζωή και στη δόξα, αλλά όσοι πέρασαν από τη γη, χωρίς να δεχθούν το μήνυμα της χάρης του Ιησού Χριστού, απορρίπτοντας τη φωνή του Θεού, απορρίπτοντας την αγάπη του Θεού, σε όσους ο Θεός πλησιάζει και τους μιλάει και τους καλεί, και εκείνοι κοροϊδεύουν και δεν θέλουν και πετάνε από πάνω τους οτιδήποτε ο Θεός τους ζητάει και του λένε «Δεν σε θέλουμε στη ζωή μας, άσε μας, θέλουμε να ζήσουμε το δικό μας τον τρόπο». Είναι η ώρα αυτή για την οποία μιλάμε, θα σταθούν μπροστά στο μεγάλο, το λευκό θρόνο, όπου καθήμενος είναι ο Θεός. Και τότε μας λέει στο τέλος, όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη του πυρός. Μην περιμένεις ότι εσύ θα ξεφύγεις, είτε γιατί είσαι ενδεχομένως έξυπνος, καπάτσος, ικανός ή διαφορετικός από τους άλλους. Μην πιστέψεις τίποτε από ότι είσαι, ότι μπορείς, εκτός από το αίμα του Ιησού Χριστού που λυτρώνει, να γλιτώσεις και να απελευθερωθείς από την κρίση του Θεού. Θα ήθελα πριν κλείσουμε απόψε να πούμε τα εξής ακόμα σημεία. Είσαι με ένα αμαρτωλός και εσύ και εγώ, αλλά έχεις τη σωτηρία δίπλα, τον Ιησούν, τον Σωτήρα, να σε σώσει. Δεν θα σε κρίνει ο Θεός επειδή είσαι αμαρτωλός, αλλά θα σε κρίνει ο Θεός διότι ενώ εγνώριζες την αμαρτωλότητά σου και διότι εγνώριζες τη σωτηρία με την οποία θα μπεις στη δόξα και θα διαφύγεις την κρίση, όμως εσύ είπες όχι. Δηλαδή υπεύθυνα κράτησες επάνω σου το βάρος της ενοχής και της κρίσης του Θεού. Είσαι εσύ λοιπόν που φταίς και δεν θα ρίξεις ποτέ το άδικο εις τον Θεό. Η υπευθυνότητα θα είναι με το μέρος το δικό μας. Και τέλος, ότι η κρίση αυτή του Θεού θα γίνει για χαμένες ευκαιρίες. Πόσο τρέμω πολλές φορές και πόσο λυπούμε ταυτόχρονα για ανθρώπους οι οποίοι αναβάλουν και λένε «Ναι, σωστά, έτσι πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν γίνεται». Αλλά, να το σκεφτώ, αύριο, μια άλλη ώρα, ουέ, εις τον άνθρωπο εκείνο που αφήνει την ευκαιρία που το προσφέρει τώρα ο Θεός για ύστερα. Το ύστερα είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρεις αν θα είναι δικό σου. Δεν ξέρεις αν θα σου δοθεί η ευκαιρία αυτή. Οι χαμένες ευκαιρίες θα κριθούν εκείνη την ώρα μπροστά στο μεγάλο θρόνο. Και για να κλείσουμε, προσφέρει ο Θεός ξανά τον τρόπο και το μέσον της απαλλαγής από την κρίση. Ο Θεός και τώρα ακόμα προσφέρει το μέσον και τον τρόπο της απαλλαγής από την κρίση. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη «Όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε έχει αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται γιατί έχει από τώρα ήδη μεταβεί από το θάνατο στη ζωή». Ευαγγέλιο Ιωάννη ε24. Τι θαυμάσια διακήρυξη. Ο Θεός μας λέγει ότι εάν είσαι από εκείνους ο οποίος ακούς το λόγο μου, τον προσέχεις με άλλα λόγια και αναγνωρίζεις μέσα σου ότι με έστειλε ο Πατέρας για αυτό το σκοπό. Πιστεύεις δηλαδή σε εκείνο που με έστειλε. Με θεωρείς τον σωσία σου, τον μεσσία, τον σωτήρα σου. Εάν αυτό είναι γεγονός, τότε μέσα στην καρδιά σου έγινε ήδη το μεγάλο βήμα. Ποιο βήμα? Ότι μπήκε η ζωή. Έχει ζωή. Δεν μας λέει ότι θα έχει μελλοντικά ή ενδέχεται να έχει ή πρέπει και κάτι ακόμα να κάνει για να έχει, τίποτα από όλα αυτά. Εάν ακούει το λόγο μου, τον παραδέχεται μέσα του και αν η διαβεβαίωση της καρδιάς τους λέει ότι ο λόγος μου αυτός δεν είναι δικός μου αλλά επειδή ήρθε από πάνω, είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού, ο σωτήρας του και το δεχθεί, έχει ζωή αιώνια. Και προσθέτει και σε κρίση δεν έρχεται. Δεν περνάει ο άνθρωπος αυτός που δέχεται τον Ιησού σωτήρα του από

κρίση. Γιατί? Γιατί έχει ήδη μεταβεύηκεν παρακείμενος στο αρχαίο πρωτότυπο. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου στη ζωή. Ήταν στο θάνατο και ήδη μεταφέρθηκε. Μπήκε στη ζωή. Ένα βήμα εσωτερικό, μια απόφαση εσωτερική, την οποία έκαμε για να μπει στη ζωή. Κοιτάξτε, την καλοσύνη, τη μεγαλοσύνη και την αγάπη του Θεού. Ο Θεός, πριν έρθουμε στην ύπαρξη, όπως είπαμε, σκέφτηκε το ενδεχόμενο της πτώσης του ανθρώπου. Εάν επρόκειτο ο άνθρωπος να πέσει, θα στείλω σωτήρα. Ο άνθρωπος έπεσε. Ο σωτήρας εστάλει. Είναι ο Ιησούς. Για να μην περάσουμε από την κρίση, όλη η κρίση έπεσε σε αυτόν, επάνω στο Γολγοθά. Κατόπιν, μας μιλάει ότι θα ακολουθήσει η τελική κρίση. Θα ανοιχτούν τα βιβλία, το καθένα χωριστά, το δικό σας, το δικό μου, εάν βρεθούμε σε εκείνη την ώρα, εκτός κι αν είμαστε από τους άλλους, τους λυτρωμένους, που δεχθήκαμε το αίμα του Χριστού και με την αρπαγή ή την Ανάσταση την πρώτη, μπούμε μέσα στη δόξα και είμαστε για πάντα μαζί Του. Αλλά εάν σταθούμε σε αυτή την τελική κρίση, τότε δεν θα υπάρχει διέξοδος ούτε πίσω. Γι' αυτό τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Και τώρα μας λέει, αν δεχθείτε το μήνυμα του Θεού, τον Λόγο του Θεού σήμερα, σε κρίση δεν περνάτε, αλλά περνάτε από το θάνατο και μπαίνετε στη ζωή. Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα του Θεού. Και γι' αυτό βάλαμε την παρένθεση αυτή στη μέση, στα σημεία τα εσχατολογικά τα οποία μιλούμε και για τα οποία θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού, για να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας περιμένει, η ζωή ή ο θάνατος. Η είσοδος στη δόξα με βάση το αίμα του Χριστού ή η κρίση. Μακάρι όλοι εμείς να βρεθούμε εκείνη την ημέρα έξω από αυτό το βήμα της κρίσης. Να βρεθούμε μέσα στη χαρά του Θεού πριν γίνει η κρίση αυτή. Και η ευθύνη της εκλογής είναι σε εσάς και σε μένα. Εξαρτάται αν εσείς και εγώ τώρα αποφασίσουμε να πάμε με τον Ιησού. Λες τον ναι στον Ιησού, αρνείσαι το θάνατο. Λες στον Κύριο, σε θέλω Κύριε, αρνείσαι την κρίση και έρχεσαι μέσα στη δόξα. Να, η λαμπρή λεωφόρος του Θεού, η οποία ανοίγεται μπροστά μας και είναι τόσο εύκολη, τόσο δοξασμένη, τόσο φωτεινή, γιατί αυτό είναι το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήθε ο Θεός αυτά να τα βεβαιώσει στην καρδιά μας και την ερχόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Δάνειε, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ άκουσες τον ύμνο της καρδιάς μας. Παρακαλούμε, Κύριε, τώρα προετοίμασέ μας για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Άνοιξε τα αυτιά μας, παρακαλούμε, ώστε ο λόγος σου να γίνει αντιληπτός. Άνοιξε τα μάτια μας για να δούμε το φως του Ιησού Χριστού. Άνοιξε, παρακαλούμε, τις καρδιές μας, ώστε ο λόγος ο δικός σου να πέσει σε γη αγαθή και να καρποφορήσει για τη δόξα του Χριστού. Αμήν.

και από το εδάφιο 35. Προς Ρωμαίους ήττα 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι και γραμμένον ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλης πάντα ταύτα υπέρ νικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης. Θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού, που τα εδάφια αυτά θα τα σχολιάσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά μας σήμερα το πρωί.

Άρχισα να διαβάζω, αδελφοί, από το κείμενο που διαβάσαμε πιο πριν και αυτή τη φορά διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις, η στενοχωρία, η διωγμός, η λοιμός, η γυμνώτης, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Αλεν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Εδώ και αρκετές Κυριακές μελετούμε το μεγάλο θέμα γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Και ήταν φυσικό στην πορεία του θέματός μας να φτάσουμε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Σταθήκαμε έκπληκτοι και απορριμμένοι. Το φως το εκτυφλωτικό του Σταυρού έπεσε πάνω σε καθέναν από μας. Και ήταν ένα ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε. Αυτόματο, αυτονόητο που ανεβαίνει στη σκέψη καθενός όταν βρίσκεται μπροστά στον Ιησού Χριστό. Γιατί άραγε ο Σταυρός? Στο ερώτημα αυτό έχουμε δώσει μέχρι τη στιγμή αυτή δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντησή μας ήταν ότι ο Σταυρός υπήρξε ακριβώς για να γίνει η λύτρωση η δική μας. Κουβεντιάσαμε και σκεφτήκαμε τη μεγάλη απορία. Διαπιστώσαμε ότι στο Σταυρό του Χριστού υπάρχει μία ακατανόητη απειρία. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε εκείνον είναι θεμελιωμένη, σφραγισμένη, εξασφαλισμένη η δική μας σωτηρία. Την δεύτερη απάντηση που δώσαμε την προηγούμενη Κυριακή ήταν ότι ο Σταυρός είχε σκοπό να μας αποκαλύψει τον χαρακτήρα του Θεού. Σταθήκαμε με θαυμασμό μπροστά στη δική του την δικαιοσύνη. Διαπιστώσαμε ότι αυτό που ζητάει από μας ο Κύριος είναι να του χαρίσουμε δική μας εμπιστοσύνη και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μέσα στις καρδιές μας, εάν είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, εκείνο που υπάρχει και επικρατεί είναι μια γνήσια και θερμή ευγνωμοσύνη. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας δώσω και μια τρίτη απάντηση στο ερώτημα «Γιατί ο Σταυρός?». Και η απάντηση αυτή θα είναι «Για να νικήσει εκεί πάνω ο Χριστός τις δυνάμεις του κακού». Όσοι από σας μελετάτε την Καινή Διαθήκη, θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει ότι στις σελίδες της διατρέχει μια ατμόσφαιρα νίκης και χαράς. Κάτι τελείως αντίθετο με κάποιον άνωστο χριστιανισμό που διαπιστώνει κανείς σε μερικά περιβάλλοντα στις μέρες τις δικές μας. Δείτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί, και το λέει αυτό η Καινή Διαθήκη, ποτέ δεν ήταν ητοπαθείς, ποτέ δεν ένιωσαν ότι είναι νικημένοι. Αντίθετα, ένιωθαν διαρκώς και διαρκώς ότι είναι νικητές. Ελπίζω να προσέξετε στο εδάφιο 37 του κειμένου μας «Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς». Και σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 15ο εδάφιο 57 τονίζει «Χάρις εις τον Θεόν ως της δίδης ημάς τη νίκην δια του Κυρίου Ιησού Χριστού». Επομένως η τρίτη απάντηση, ο Σταυρός, για να νικήσει πάνω σε εκείνον ο Χριστός τις δυνάμεις του κακού. Θέλω να σας καλέσω, αδελφοί, σήμερα το πρωί, για όσο γίνεται πιο σύντομο διάστημα, να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας στο Σταυρό του Κυρίου. Να διαπιστώσουμε πρώτον εάν ήταν ή δεν ήταν νίκη ο Σταυρός. Να δούμε δεύτερον κάποιους όρους και χαρακτηρισμούς που δίνει ο Λόγος του Θεού στον Χριστό. Και τρίτον, να διαπιστώσουμε τα αισθήματα

0: Τα που γεννιούνται μέσα στις καρδιές εκείνων που αντικρίζουν στο σταυρό του τον Χριστό. Το πρώτο θα το ονομάσω ο προβληματισμός, το δεύτερο θα το πω ο χαρακτηρισμός, το τρίτο θα το προσδιορίσω με τη λέξη ο ενθουσιασμός. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά τώρα με τη σειρά τους. Πρώτα, ο προβληματισμός. Εάν κάποιος διαβάσει επιπόλαια τα Ευαγγέλια, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ζωή του Κυρίου κατέληξε σε ήττα και σε καταστροφή. Πού είναι η ελπίδα, πού είναι οι διακηρύξεις, πού είναι η βασιλεία που έρχεται όταν απάνω στο σταυρό ο Κύριος πεθαίνει? Και βλέπουμε ότι αυτός ο προβληματισμός υπάρχει και στις καρδιές των μαθητών του, και το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα αν δούμε στο Λουκά στο 24ο κεφάλαιο, όταν οι δύο μαθητές πηγαίνουν προς Εμαούς, εδάφια 19 και παρακάτω, 20 ίσως, πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς, εις καταδίκην θανάτου, εσταύρωσαν αυτόν, εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά και προς τούτη σπάση, τρίτη μέρα σήμερα που έγιναν ταύτα, και γυναίκες την έσεξη μόν, εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήνη στο μνημείο και δεν έβρον το σώμα αυτού. Βλέπετε πόσος προβληματισμός. Σκέφτομαι ότι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που διαρωτώνται άραγε ο σταυρός του Χριστού ήταν νίκη ή ήταν ήττα, ποιο από τα δυο? Θέλω να δούμε όσο γίνεται πιο σύντομα, λίγο πιο προσεκτικά, αυτόν τον προβληματισμό. Να δούμε εκείνους τους μαθητές του Χριστού. Πρώτα απ' όλα ας δούμε ποια ήταν η θέση τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φαινομενικά ήταν χαμένοι και νικημένοι. Η άποψη του κόσμου για αυτούς ήταν ότι χάσανε τα πάντα. Θυμάστε πως περιγράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος την αντίληψη του κόσμου για τους πιστούς του Ιησού Χριστού στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφια 11 και παρακάτω. Πεινόμεν και διψόμεν, γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα, κοπιόμεν, λιδωρούμενοι, διωκόμενοι, βλασφημούμενοι, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμεν, σκύβαλον πάντων έως τη σήμερον. Να ποια είναι η θέση τους. Βρίσκονται στη χειρότερη δυνατή θέση από τη στιγμή που πέθανε στο σταυρό ο αρχηγός τους. Πρώτον λοιπόν η θέση τους. Δεύτερον όμως η σχέση τους. Ποια είναι η σχέση τους με τον Σταυρωμένο? Και διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι η σχέση τους είναι και στενή και σωστή και ζεστή, και είναι αδιανόητη για τον κόσμο που είναι έξω, ενώ για εκείνους είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Δείτε πάλι πως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3. Απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Δηλαδή με άλλα λόγια, ενώ είστε πεθαμένοι για τον κόσμο, ενώ είστε χαμένοι για αυτούς που είναι γύρω σας, στην πραγματικότητα εσείς που είστε του Χριστού είστε αποθησαυρισμένοι σε εκείνον για τον Θεό. Επομένως, αν η θέση τους που βλέπουν οι άνθρωποι και αν η σχέση τους που ζουν οι ίδιοι. Πρώτον η θέση τους, δεύτερον η σχέση τους, τρίτον η σκέψη τους. Και η σκέψη τους είναι μόνιμα και σταθερά καρφωμένη στον Ιησού Χριστό. Όχι ποτέ πότε, όχι μόνο την Κυριακή. Αλλά εδώ, δείτε τι γράφει για εκείνους ο Απόστολος Παύλος. Εφεσίους γάμα 14, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Επομένως να κατοικήσει μέσα τους ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, ξεκινήσαμε από μια ατμόσφαιρα ήττας και καταστροφής και καταλήξαμε σε μια ατμόσφαιρα νίκης και θριάμβου. Αυτό είναι που χαρίζει στους ανθρώπους που τον δέχονται στο σταυρό του ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν...
1: Ο προβληματισμός.
0: Το δεύτερο, ο χαρακτηρισμός. Είπαμε ότι η νοοτροπία που χαρίζει τους πιστούς από τους ανθρώπους του κόσμου είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε εκείνους και σε αυτούς. Αλλού είναι οι άνθρωποι του κόσμου, αλλού βρίσκονται οι πιστοί. Αλλιώτικα βλέπουν τον Χριστό, πεθαμένο στο σταυρό του. Οι άνθρωποι του κόσμου, αλλιώτικα τον βλέπουν αναστημένο, έστω και σταυρωμένο, οι δικοί του οι πιστοί. Δείτε τι γράφει και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, όταν τους λέει πώς πρέπει να τους θεωρούν οι άνθρωποι. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Γιατί? Γιατί μέσα τους ζει ο Χριστός. Γιατί έχει πραγματοποιηθεί αυτό που προσευχήθηκε ο Παύλος, να κατοικήσει δια της πίστεως στις καρδιές τους ο Χριστός. Και θα ήθελα να σας αναφέρω πάρα πολύ σύντομα μερικούς χαρακτηρισμούς που συναντούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και που αναφέρονται προσωπικά στον Ιησού Χριστό τον Σταυρωμένο. Πρώτος χαρακτηρισμός, ο λυτρωτής. Και σας θυμίζω ότι ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, στην απολογία του μπροστά στο συνέδριο, την ώρα που μιλάει για τον Μωυσή, είναι προφανές ότι σκέπτεται τον Ιησού Χριστό. Ακούστε. Εδάφιο, κεφάλαιο, πράξτε των Αποστόλων, κεφάλαιο Ζήτα, εδάφιο 35. Τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγόν και λυτρωτήν. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βλέπεις εκείνον τον Χριστό. Άλλωστε σας θυμίζω ότι στην επιστολή προς Εβραίους, στο ιερό κείμενο, μας δίνει μια ακόμα επεξήγηση στο ένατο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, ελθόν ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. Επομένως, πρώτος χαρακτηρισμός, ο λυτρωτής. Ένας χαρακτηρισμός που σήμερα πλέον έχει πέρα για πέρα καθιερωθεί. Δεύτερος χαρακτηρισμός, ο νικητής. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού περιγράφεται πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού ως νίκη. Άλλωστε θυμίζω ότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 33, τονίζει «Εσείς οι μαθητές μου, εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψη, αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο». Και επηρεασμένος από αυτά ο Ιωάννης, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, επαναλαμβάνει σε ένα τόνο βέβαια διαφορετικό, 1η Ιωάννου, 4ο, με συγχωρείτε, 5ο, εδάφιο 4, «Παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο». Και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Πρώτος λοιπόν χαρακτηρισμός, ο λυτρωτής. Δεύτερος, ο νικητής. Τρίτος, ο θριαμβευτής. Γιατί στην οτροπία των πιστών, ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό και η Ανάστασή του που επακολουθεί, είναι ένας θρίαμβος ασύγκριτος και ολοκληρωτικός. Σας θυμίζω και πάλι από την επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 13, «Εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα, συνεζωοποιήσε, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημερινό χειρόγραφον, το οποίο αφήρες εκ του μέσου, προσιλώσας επί σταυρού, απογυμνώσας αρχάς και εξουσίας, θριαμβεύσας κατά αυτόν επί του σταυρού». Να γιατί είπα ο θριαμβευτής. Και μάλιστα όχι μόνον εκείνος είναι θριαμβευτής, αλλά όσο και αν φαίνεται απίστευτο, μαζί με εκείνον θριαμβευτές είναι και οι δικοί του οι πιστοί. Γράφει και πάλι ο Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, «Πλην χάρις εις των Θεών, ως τις κάμνοι μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού». Επομένως, Αυτή η έννοια της χαράς, της νίκης, του θριάμβου είναι εκείνη που διατρέχει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Το πρώτο σημείο μου, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο χαρακτηρισμός. Το τρίτο και τελευταίο, ο ενθουσιασμός. Και αυτός ο ενθουσιασμός, αδελφοί, είναι το κύριο γνώρισμα κάθε γνήσιου χριστιανού, κάθε ανθρώπου αναγεννημένου του Χριστού. Και μάλιστα το βλέπει κανείς από την πρώτη στιγμή. Δείτε στα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν, στην προς Ρωμαίους. Είμαι πεπισμένος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης. Θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Και έγραψε πιο πριν ο Απόστολος Παύλος, εδάφιο 37, εις πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Να γιατί λέω ενθουσιασμός. Να γιατί την ώρα θέλω, γιατί την ώρα αυτή θέλω να σε ρωτήσω, εάν αισθάνεσαι αυτόν τον ενθουσιασμό, που σίγουρα τον αισθάνεσαι, εάν είσαι άνθρωπος αναγεννημένος του Χριστού. Και πάλι ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στο εδάφιο 4 τους λέει το εξής: «Σεις είστε εκ του Θεού τεκνία και νικήσατε αυτούς, διότι», κοιτάξτε ο ενθουσιασμός, «διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ως της είναι ημίν, παρά ως της είναι εν το κόσμο». Θα ήθελα μερικές παρατηρήσεις να διατυπώσω για αυτόν τον ενθουσιασμό και θα τελειώσω. Θέλω να γυρίσω λίγο προς τα πίσω και το πρώτο σημείο μου είναι εκείνο που θα το ονομάσω η καταστροφή. Προσέξτε πως οι άνθρωποι βλέπουν σταυρωμένο τον Ιησού Χριστό. Έχουν την εντύπωση ότι ο σταυρός είναι το τέλος. Τον φαντάζονται νικημένο, τσακισμένο, έχει φύγει από τη μέση. Νίκησε το μίσος, η κακία, η ζήλια. Θα έλεγε κανένας ότι έχει επέλθει πραγματική καταστροφή. Και είναι ίσως κάποιοι, καθώς τον βλέπουν κρεμασμένο, που θυμούνται εκείνη την πανάρχη προφητεία που την έχουμε στο τρίτο κεφάλαιο στη Γένεση, στο εδάφιο 15, που λέει εκεί προς τον Όφιο Θεός, θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Αυτό είναι η ανθρώπινη όψη, η καταστροφή. Το αποτέλεσμα για πολλούς ανθρώπους είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού το ονομάζει η αποστροφή, δηλαδή η αυτόματη συναισθηματική αντίδραση που μας την περιγράφει αριστουργηματικά ο προφήτης Ισαΐας στο 53 κεφαλαιό του, στο εδάφιο 3. Κοιτάξτε τι λέει για τον Χριστό. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφεται στο πρόσωπο, κατεφρονήθη και όσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Να γιατί λέω αποστροφή. Και θυμηθείτε εκείνη τη συγκλονιστική περιγραφή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού για την ώρα του σταυρικού θανάτου του Κυρίου στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 29, οι διαβαίνοντες ευλασθήμουν κινούνται στα σκεφαλάς. Ομοίως και οι αρχιερείς εμπέζοντες έλεγον άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ας καταβεί τώρα από του σταυρού, δια να είδομεν και να πιστεύσομεν. Κατεφρονήθη, Ιησού δεν ελογίστημεν αυτόν, ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπο. Το πρώτο η καταστροφή, το δεύτερο η αποστροφή, το τρίτο το ενθουσιαστικό η αντιστροφή, γιατί τα πράγματα είναι ακριβώς αντεστραμμένα. Η πραγματικότητα είναι τελείως αλλιώτικη. Στο σταυρό του Ιησού Χριστού, όταν τον αντικρίζω εγώ που είμαι πιστός, βλέπω σε εκείνον τον λυτρωτή, τον δικό μου, τον προσωπικό μου. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Θωμάς, γεμάτος αμφιβολία, αντιρρήσεις, δυσπιστία, πλησιάζει τον Ιησού Χριστό και του λέει ο Χριστός, βάλε τα χέρια σου, και ψηλάφισε και δες τα σημάδια από τα καρφιά. Και λέει ο Θωμάς με σκυμμένο το κεφάλι του, ο κύριος μου και ο Θεός μου. Θέλω να σε ρωτήσω την ώρα αυτή. Μπορείς και εσύ να το πεις με την ίδια βεβαιότητα, με την ίδια σιγουριά, με τον ίδιο ενθουσιασμό, ότι είναι ο κύριος σου και ο Θεός μου? Να, γιατί λέω ότι εκείνος ο καταφρονημένος, ο περιφρονημένος, από το οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπο, είναι στην πραγματικότητα ο μεγάλος νικητής. Πριν από 2 χρόνια μαζί με τη γυναίκα μου βρεθήκαμε στην Ταϊπέη του Ταϊουάν, ουσιαστικά στην Κίνα. Και περπατώντας το δρόμο περνούσαμε από κάποιο ναό και είπαμε να σπούμε μέσα να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Μπήκαμε μέσα και ήταν ένα μεγάλο άγαλμα, μια θεότητα. Κρύα, άσχημη, αποκρουστική, αποθητική. Αισθανόσουν την ανάγκη να κάνεις μεταβολή και να φύγεις. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα πόσο αλλιώτικος είναι στα αλήθεια ο Χριστός. Ο σταυρωμένος Ιησούς Χριστός, ο νικητής Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής, ο θριαμβευτής, ο Χριστός μου, ο Θεός μου. Μπορείς να το πεις και εσύ αυτό. Το λες μέσα από την καρδιά σου. Είναι δικός σου ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ας είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο λυτρωτής, είναι ο νικητής, είναι ο θριαμβευτής. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, εάν είναι δικός μου, εάν εγώ είμαι δικός του, εάν είναι Θεός μου ο Χριστός. Θέλω να κλείσω μνημονεύοντας την πολύ γνωστή σε όλους εκείνη σκηνή. Όταν ο Κύριος πεθαίνει πάνω στο σταυρό και δίπλα του είναι κρεμασμένος ένας ληστής. Ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει σε όλη τη ζωή του το κακό. Και για μια στιγμή συνέρχεται και λέγει προς τον Ιησούν κατά Λουκάν καπαγάμα 42, «Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω, σήμερον θέλεις είστε μετε μου εν το παραδείσο». Να ποιος είναι ο Χριστός. Να, γιατί ολόκληρη Καινή Διαθήκη διατρέχεται από αυτό το πνεύμα του θριάμβου, του ενθουσιασμού, της νίκης. Να, γιατί αν είσαι άνθρωπος αναγεννημένος του Χριστού, το ίδιο πνεύμα έχεις μέσα στην καρδιά σου. Και ας είναι αυτό.

προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας, με γονατισμένες τις καρδιές μας, σε ευχαριστούμε για το σταυρικό έργο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκεί σφραγίστηκε η σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς κοιτάζουμε στον Σταυρό, έχουμε το αίσθημα της νίκης, του θριάμβου και γεμίζουν οι καρδιές μας με ενθουσιασμό. Παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε εσύ την ώρα αυτή το τραγούδι της καρδιάς μας. Παρακαλούμε τις αλήθειες που μας θύμισες. Εσύ σχολίασέ τες μέσα σε κάθε καρδιά σήμερα το πρωί. Κάνε όλοι μας να μείνουμε προσιλωμένοι στο Σταυρό του Χριστού, με πίστη, με μετάνοια, ακολουθώντας τα ίχνη του Κυρίου. Παρακαλούμε, Κύριε, με το πνεύμα σου δούλεψε σε καθέναν από μας, ώστε να είμαστε απλοί, ταπεινοί, αλλά επάξιοι ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου ας κατοικεί μες στις καρδιές μας πλουσίως, όπως την ώρα αυτή είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Θέλουμε όλοι μαζί να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστολού Παύλου και θέλουμε να πούμε εις δε των δυνάμενων να μας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σε σιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως εις των μόνων σοφών Θεών, έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Η πρώτη αντίδραση. Η πρώτη. Η ανθρώπινη αντίδραση. Τι του κάνω. Τι να τη κάνω τη ψυχή αυτή. Θέλω να διευκολύνω. Πώς. Είσαι κάποιο που πνίγεται και του λες δώσ' μου το χέρι σου να σε τραβήξει απάνω σου. Δεν στο δίνω το χέρι μου. Είμαστε μαλωμένοι. Και πώς να πω. Τι να κάνει. Δευτέρα αντίδραση. Δεν θέλει να μπει μέσα η ψυχούλα. Σάμπος. Μήπως ο σκοπός ήταν να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο.
1: Ούτε το ξέρω.
0: Ούτε με ήξερε. Και κάθε ενέργεια δεν σημαίνει ότι θα απέβαινε και με καλό αποτέλεσμα. Άλλο σου λέει ναι και στο τέλος δεν κάνει τη δουλειά. Και βγήκα έξω και πήρα τα στοιχεία εκείνα τα οποία ήθελα. Γιατί. Γιατί νομίζω και το θέτω στην κρίση σας απόψε, θα συζητήσουμε το πράγμα, Βασίλη. Ότι πίσω από αυτό το πρόσωπο στεκότανε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Έτσι το έβλεπα. Εσένα εξυπηρετώ.
2: Αν μπορώ.
0: Μια προσπάθεια για σένα γίνεται, εφόσον γίνεται. Υποθέσατε ότι χρωστάτε στο αφεντικό που δουλεύω στο μαγαζάκι του ένα χιλιάρικο, του χρωστάτε. Και μου λέει το αφεντικό, θα τον δεις το απόγευμα, θα τον δω. Πες, σε παρακαλώ, θα σου δώσει ένα χιλιάρικο, θα μου τα φέρεις τη Δευτέρα. Πάω και του λέω, μήπως μου είπε το αφεντικό για το χιλιάρικο που του χρωστάς. Λέει, με συγχωρείς, καλά, δεις, α, δεν μου το θύμα, είσαι, το χιλιάρικο. Το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Αλλά αυτός δεν το δίνει σε μένα. Ούτε δεν μου πει, μπράβο και σου δώσα χιλιάρικο και δεν μου είπες ευχαριστώ πάρα πολύ και να μου πει είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Πες τα καλά σου είσαι. Δεν φτάνει που σε διευκολύνω και σένα και τον άλλον. Αν το χάσω και το χιλιάρικο να το πληρώσω και σου είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί δεν σου είμαι πολύ ευγνώμων. Σε μένα μου το δίνεις. Για άλλον προορίζεται. Μήπως, λέγω, εάν έτσι τα σκεφτούμε το πράγμα μας. Και στο ερώτημα που εξακολουθώ να το πιστεύω τρομακτικά δύσκολο. Δούμε αυτήν την διέξοδο. Περνάει κάποιος μπροστά από τα χέρια σου. Αν σε αυτό το πρόσωπο δω τον Ιησού Χριστό, κάνεις ό,τι κάνεις στο Χριστό, για το Χριστό, εις δόξαν Χριστού. Και ξεχνάς ποιος είναι αυτός. Όπως ξεχνάς το δικό μου το πρόσωπο που μου δίνεις το νόμισμα για να το ξαναδώσεις αυτόν που το οφείλεις. Το πρόσωπο αυτό που απολαμβάνει το πιάτο, το φαγάκι σου, απολαμβάνει τον καλό σου λόγο, το ταλιρό σου, το σακάκι εκείνο, όχι το σακάκι εκείνο που δεν φοριέται πλέον, ένα από τα καλά που φοριώνται. Και σου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λες, αγαπητέ, μην με ευχαριστείς. Ούτε εσύ ήξερα, μάλλον δεν έπρεπε να στο κάνω αυτό, λες από μέσα σου, αλλά ετερώνε πάτρα. Αυτό είναι για τον Κύριο. Στον Κύριο το δίνω. Ιστοριούλα δεύτερη. Αυτή ανήκει στα δικά μας τα χρόνια. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1916. Τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στο Βέλγιο και έξω από μια πολιτεία, στα περίχωρα μιας πολιτείας, μπαίνοντας μέσα, σκοτώνεται ο πατέρας, η μάνα και δυο μικρά παιδιά. Επέζησε το πρώτο και μεγαλύτερο παιδί, ένα κορίτσι, ονόματι Μαγδαληνή. Κοίταξε μια τον πατέρα, μια τη μανούλα, μια τα αδελφάκια πλημμυρισμένα στο αίμα. Οι στρατιώτες έφυγαν. Πόλεμος. Ασχολίαστα γεγονότα. Ήταν μια πιστή ψυχή. Μια καρδιά και είπε, θα πάω να υπηρετήσω τους Γερμανούς. Και μπήκε σε ένα νοσοκομείο. Κατεχόμενος τόπος τώρα πλέον. Και υπηρέτησε τους Γερμανούς. Ως νοσοκομείο. Έμεινε θρυλική. Και θα έχετε ακούσει και θα έχετε διαβάσει όλοι. Και είναι γνωστή του την ιστορία. Η Φροϊλάιν Μαγδαληνή. Με το όνομά της επέθαναν δεκάδες Γερμανοί τραυματίες στο νοσοκομείο. Μαγδαληνή, ήταν ακούραστη, άϊπνη, συνεχώς με ένα χαμόγελο. Και κανένας δεν ήξερε ποτέ. Όχι πως υπηρετούσε τραυματίας.
1: Γερμανούς.
0: Εχθρούς. Τους ανθρώπους που σκότωσαν το σπιτικό της, όχι τους ιδίους της αυτής φυλής, πως τα ρυθμίσαμε εμείς οι άνθρωποι έτσι. Αυτή δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να βλέπει στο πρόσωπο ενός από αυτούς τους τραυματίες τον Ιησού. Έχει κάποιος από εσάς και ξέρω τι θα μου πει και νομίζεις αγαπητέ πως το τρομακτικά αυτό δύσκολο εδάφιο μας δίνεις κανένα κλειδί? Όχι, δεν το πιστεύω. Απλά ανταλλάσσω μαζί σας την εμπειρία μας, τη δική σου, του δούλου του Θεού.

Ό,τι θέλεις λένε. Σηκωφαντούνε, λένε και τούτο, λένε και τ' άλλο, κάνουν και εκείνο, κάνουν και τ' άλλο. Σου λέει, αγαπητέ μου, τι να κάνω, λέει. Τι είναι, να πεθάνω, και τι να κάνω τώρα, λέει. Εσύ, αυτό το πράγμα λες, αμά. Τι να κάνεις. Και τα βλέπεις εσύ, έρχεται κατά κέφαλα και λες, κύριε, θα πέσει. Γιατί, δεν γίνεται τώρα. Να του δώσω μια σπροξιά του αλλιού, να πέσει κάτι, να πατήσω πάνω του, να πει δείξω. Δεν γίνεται. Λέει, είσαστε η κουτί με το σταυρό στο χέρι. Τι να κάνει. Πρέπει να είναι κάποιοι έξυπνοι και κάποιοι κουτί. Διαλέξαμε τη μερίδα των κουτών ανθρώπων. Θα έρθει κάποια μέρα που θα δώσουμε τις σκόλες του διαγωνισμού στην άλλη την όχθη και τότε θα πάρουν οι βαθμολογίες. Και εσείς, αγαπητοί μου, λέγαμε πριν λίγα λεπτά, καθώς ξεκινήσαμε, να μπούμε λίγο βαθύτερα. Λέγαμε να μπορέσουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά στο τρομακτικό, στο μεγάλο, στο δυνατό του το κεφάλαιο της αγάπης, να εμβαθύνουμε λίγο. Και αρχίζοντας από τα απόψε, από την ώρα τούτη θέλω να πω, πήραμε το εδάφιο να αγαπάτε, δεν καταπίνετε. Όποιος πει ότι μπορεί να καταπιεί ολόκληρη πατάτα ομή, θα πεις και εγώ καταπίνω. Δεν το ξέρεις. Πρόσεξε μονάχα, μη κάνουμε το λάθος να βρισκόμαστε στο δεύτερο σκαλοπάτι και όχι στο τρίτο. Και εκεί συνήθως μπερδευόμαστε. Στο ότι ξεχνάμε τους εχθρούς μας, δεν θέλουμε το κακό των εχθρών μας, δεν μας ενδιαφέρει πλέον για τίποτα για τους εχθρούς μας και αν ακούσουμε μια κακολογία λέμε πάσα με αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι η κατάσταση η αλγευρική μηδέν. Δεν είναι θετικός αριθμός. Αγαπώ και το εξηγεί παρακάτω τι σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ σημαίνει, προσέξτε, ευλογώ, ευεργετώ και προσεύχω. Ευλογώ. Ευλέγω. Δεύτερον, ευεργετώ. Και τρίτον, πώς τα ξέρει ο Κύριος. Ανέβαζε πρώτα το προσεύχεστε. Πάει πιο άνετα το προσεύχεστε. Ανώδυνο είναι το πολύ πολύ. Ένα προσευχητής υπέρ του Θεού και γονατίζεις και σου πει, λέει, από βράση ευλογίας, άστα λέει τώρα, λέει, για λίγα χρόνια τόσο κακό που με έκαμε είμαι στην προσευχή, λέει, ακόμα. Όχι, όχι, λέει, πίσω η προσευχή. Ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ο Κύριος βάζει πάντα πρώτη την προσευχή. Αν τα προσέχουμε, εάν θέλουμε να τα προσέξουμε, εάν δηλαδή βγάλουμε το μολυβάκι μας και τα βάλουμε α, β, γ. Όχι πρώτα την προσευχή. Λέει η προσευχή είναι που είναι πρώτη και αρχηγή. Άστα, άστα, άστα. Είναι εύκολο πράγμα η προσευχή. Εύκολο. Για να είναι χρόνια τρομακτικά δύσκολο να προσευχηθείς. Ξέρεις τι σημαίνει ευλογώ. Ξέρεις τι σημαίνει να τον ευεργετήσεις. Όχι να το απονείμεις το δικαίωμα του. Δεν είναι ευεργεσία. Να κάνεις κάτι που δεν το άξιζε. Στον εχθρό σου. Εγώ. Όμως, σας λέω, μέσα σε αυτή τη λέξη εγώ, κρύβεται όλος ο ηλεκτρισμός όλης της γης, όλων των αιώνων. Μπορείτε να φανταστείτε τι εργοστάσια μπορεί να κινήσει όλος ο ηλεκτρισμός της γης. Και τι είναι τούτο που είπα. Ένα κιλοβάτι είναι αυτό. Όλες οι τρομακτικές δυνάμεις τις οποίες ο Θεός σε χρησιμοποίησε για να αναστήσει τον ιόν εκ των νεκρών, οι ίδιες ακριβώς δυνάμεις θα μάθουν, επενεργούν μέσα στον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος θα πάρει την απόφαση. Κύριε, μηθείτε το Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω. Και το τρομερό εκείνο, γεννηθεί το θέλημά σου. Το είπες. Έγινε. Τι θα στοιχήσει, πόσο θα στοιχήσει. Θέματα δικά σου. Εκείνο το οποίο

0: Που θέλει ο Θεός από μας είναι μία πνευματική συνεργασία. Ο άνθρωπος προσφέρει την θέλησή του. Ο Θεός προσφέρει την πρέσ μου μία ψυχή που εν ειλικρινία θα προσφέρει την θέλησή του. Για να δεις να διαγράφεται μια φυσιογνωμία και ένα ανάστημα από εκείνα εις τα οποία λέει ο Θεός. Το μάτι του Θεού γυρίζει σε όλο τον κόσμο για να βρει μια ψυχή θελούση, για να κάνει τέλεια πράγματα. Μήπως κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε πως είναι αγάπη το να μην έχω κακό και να μην πω κακό για κανένα? Δεν είναι αυτό αγάπη. Αυτό είναι αξιοπρέπεια.
1: Δεκτό.
0: Κοινωνική ανωτερότηση. Σωστό. Ψυχική ενδυμώτης, μάλιστα. Επιπέδου μοναδικού πνευματικότης. Δεν είναι αγάπη. Η αγάπη έχει μέσα της θετικά στοιχεία. Και όταν ξεκινήσαμε την μελετούλα μας, να θυμόσαστε πως είπαμε τον ορισμό της. Τι είναι αγάπη? Κανόν συμπεριφοράς. Τι νομίζετε ότι είναι αγάπη? Αγάπη δεν είναι αγάπη τα στίχους. Ω, σύννεφα μαύρα τα οποία όταν κοκκινίζετε πρασινίζετε από το αγαπό σας. Δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι ένας κανόν συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλο. Όταν σεβαστείς του αλλού την αξιοπρέπειά του, μα τι νομίζεις ότι είναι αυτό? Αγάπη. Και όπως λέγαμε στα πρώτα μαθήματα, όταν περπατώντας δεις κάποιον ο οποίος έχει την εντύπωση ότι είναι συνέτερος του Παπαστράτη, α, τον βοηθήσουμε τον Παπαστράτη, πρέπει να πάει για το τσιγάρο. Κακός, κάτι. Είναι σωστό, μη γέννητο. Έπρεπε να θεωρεί τον εαυτόν του συνέτερο του Παπαστράτη. Τι να κάνει. Εδώ χαλάνε τα τρακτέρ, τα έχετε δει τα τρακτέρ, κάτι σίδερα τέτοια. Χαλάνε. Το μυαλό του ανθρώπου είναι πετσάκια μικρά, μικρά, μικρά. Χαλάνε και τα μετά. Άστα. Τον είδε. Μην τον θάψει. Δεν θα σου ξανάρθει. Την ώρα που πέρασε δίπλα του, θα είναι. Ας τον να περάσει. Μένει με την εντύπωση που δεν τον είδε. Σκέπασέ το. Κύριος ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει. Πολλές φορές ο άλλος έχει τον καπνό. Ο δούλος του Θεού έχω κάτι άλλο. Θα θυμηθώ τον Κώστα το Μεταλλινό να λέει: και τι είναι ο καπνός μπροστά στο επεισόδιο που γίνεται το καλοκαίρι στο σπίτι, όταν ξυπνήσει λέει το αφεντικό του σπιτιού και ξεχάσαν να του πάρουν καφέ. Ξεχάσαμε, δεν έχει καφέ. Πω! Γιατί το ένα είναι πάθος και τούτο δεν είναι πάθος. Γιατί? Δεν αιτιολογώ, δεν συγκρίνω. Προχωρούμε σε απλές σκέψεις μονάχα. Αγαπητοί μου, κάθε φορά που θα περάσει ο εχθρός μπροστά σου, με κλειστά τα μάτια, κοίταξε το πρόσωπο. Οφείλω να κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τον Κύριο. Στον Κύριο το λέω και το δίνω για τον Κύριο. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, η πορεία, η δρόμη μας, η ζωή μας, οι σχέσεις μας. Μόνο τώρα μπορούμε να δούμε με ένα διαφορετικό, σωστό φως, εκείνο, πιάστε τον λέει, και βάλτε τον στη φυλακή μέχρι ότου πληρώσει και το τελευταίο δίλεπτο. Σου χάρισα τόσα. Και σε εκείνον, εσύ δεν εχάρισες. Μόνον λέει, όταν συγχωρήσετε εις τους άλλους, θα συγχωρηθεί και όψε, θα πάμε στο σπίτι. Απόψε θα κάνουμε την προσευχούλα. Απόψε θα αναθεωρήσουμε τις θέσεις μας. Όπως πολλές φορές συμβαίνει, να θέλουμε να βάλουμε διαφορετικά τα πραγματάκια που έχουμε στο σπίτι μας. Και βάζουμε πότε ένα και μετά το γυρίζουμε έτσι και το βάζουμε από εδώ. Ας ξανατοποθετήσουμε τα πνευματικά αυτά δεδομένα μέσα στη ζωή μας. Η αγάπη όπως ο Κύριος την βλέπει είναι ένα τρίγωνο με ίσες πλευρές. Ευλογείτε, ευεργετείτε, προσεύχεστε. Κύριος ο Θεός, να μας κάνει ανθρώπους αγάπης. Οδόν υπερέχουσαν σας δεικνύω. Και πάντα να θυμόσαστε τους Κορινθίους που είχαν ένα κατάλογο. Μα τι τρομακτικό κατάλογο, σαν τον τηλεφωνικό κατάλογο ήταν μεγάλος. Από ευλογίες, από χαρίσματα, από γλώσσες, από θαύματα, από διοικητικά, από λεφτά που μαζεύανε να στείλουνε. Πω. Και στο τέλος, θα τους πει ο Παύλος, λυπούμε, δεν έχετε αγάπη. Τελεία. Λέει, και τώρα θα σας πω, λέει, τι σημαίνει να μην έχετε αγάπη. Λέει, μάλιστα. Και για να μην τους προσβάλλει η λεπτότης του Αποστόλου. Εάν δεν έχω... Εσείς βέβαια λέει, όχι για εσάς, δεν λέει για εσάς. Εσείς λέει, είστε πάρα πολύ καλά, αφού λέτε, λέει και γλώσσες. Αλλά εάν δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Λέει, ουδέν. Λέει, δεν είσαι, λέει, βέβαια όχι πολύ, είναι λίγο πιο κάτω. Μηδέν. Ουδέν. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα λέει. Και αν. Βάζεις πρόσθεση, δύο γραμμές από κάτω, μηδέν. Μεγάλο όμως μηδενικό. Σε κοιτάξτε τα. Ας προσευχηθεί ο ένας για τον άλλο. Και ο Κύριος να μας φυλάξει από εκπλήξεις εν τη ημέρα εκείνη. Σαν τα παιδιά που γράφουνε. Νικολέα, πώς έγραψες. Σοφία, πώς έγραψες. Κώστα, πώς έγραψες. Αριστούργημα. Ευτυχώς και δεν έχει 75 βαθμούς, παίρνει 75, ας πούμε. Είναι μέχρι το 20, δυστυχώς.
1: Μετά κλαίνε.
0: Σε λίγο που θα έρθει ο έλεγχος και αντιλαμβάνεστε βέβαια τι έγινε, ότι ο καθηγητής τον έναν τον αδίκησε, το αλλού ήταν τη ΣΑΕΠ καθηγητής και είχαν μαλώσει. Όλα αυτά είναι οι καθηγητές. Άρα δεν είχε γράψει. Εύχομαι να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων. Τραγικών. Η προειδοποίηση στις Καινής Διαθήκης είναι φρικιαστική στο σημείο αυτό. Εάν δεν έχω αγάπη, είμαι τίποτα.
1: Τώρα, εάν με τίποτα μπορείς να πας απάνω, είναι θέμα δικό σου, έχουμε εισιτηρίου.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πάνε και τέτοιες αντιλήψεις. Παίρνουν και τέτοιες αντιλήψεις. Και κυκλοφορούν ευρύτατα. Και διδάσκονται και από αυτή την εκκλησία ακόμη.
0: Τι μπορεί να μην είσαι τίποτα, αρκεί να ξέρεις μερικά εδάφια σου. Ένα, δύο, τρία εδάφια. Τα δένεις μεταξύ τους. Στο τέλος λέει, εδώ ζουν αυτοί και το λέει το εδώ. Μάλιστα λέει, τέλος και το Θεό δόξα. Το βάζεις και αυτό. Από κάτω που παλιές είχαν τυπώθει εν Λονδίνο. Το βάζεις και αυτό. Δεν αποκλείεται να είναι έτσι. Ενδεχομένως να μην είναι έτσι. Τοποθετήσου. Κάμε την προσευχούλα σου. Κύριος ο Θεός, να κάνει έλεος στη ζωή μου. Είμαι ουδέν, έχει τρομερό βάρος. Υπάρχει λύση του ψαλιδιού. Να το κόψουμε με το ξηραφάκι. Είναι και αυτή μια λύση. Δεν την καταδικάζω. Είναι μια λύση. Κρίνε μόνο σου αν είναι η σωστή λύση.
1: Κάμε το χρέος σου τώρα, πατέρα, και το δικό σου το μέρος. Στείλε ψυχές στον Ιησού Χριστόν με τα τετράδια έτσι, τα μπερδεμένα προβλήματα, τα ανθρώπινα όπως τα βάλαμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το Πνεύμα το Άγιον, όπως το κουβάρι που έχει μπλέξει, ας τα τακτοποιήσει, ας τα ξεμπλέξει. Και απόψε μακάρι να είναι ψυχή που θα γονατίσει, καρδιές που θα υψώσουν το χέρι, ο δούλος σου πρώτος έχω ανάγκη. Πάμε μας, ανθρώπους αγάπης. εκείνης της απλής, της γλυκιάς, της ήσυχης, της αγάπης, της ήρεμης και γαλινεμένης αγάπης, που ξέρει να ευλογεί, να ευεργετεί, να προσεύχεται. Χαμέλεος, σκέπασέ μας με τη σκιά του δεξιού σου χεριού, θυμίσου πάντα την νεολαία, τα παιδιά, τους διαγωνισμούς τους, την εκκλησιά σου, και βοήθησε να καταλάβουμε εκείνο το μεγάλο του Κυρίου. Θα σας καταλάβουν πως είστε δικοί μου, αν μεταξύ σας έχετε αγάπη. Σε αυτή την αγάπη και την εκδήλωση, την πρακτική της αγάπης αυτής, ας αγιαστεί το όνομά σου. Αμήν.
2: Κατώ.
1: Δεν ήσουν Παναγιωτάκη. Μιλήσαμε για ένα δύσκολο εδάφιο, Παναγιωτάκη. Το να αγαπάμε τον εχθρό. Δύσκολο εδάφιο. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν μπει μέσα μας, κι αν στο πρόσωπο ενός χωριστά που περνάνε δίπλα μας δεν δούμε εκείνον, Θεός να μας φυλάξει, να με φυλάξει πρώτα τον Θεό. Απόψε, τι να κάνουμε, θα μπούμε λίγο στα δύσκολα. Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και έτσι. Ορίστε. Είστε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Ήταν. Γνωστοποιούμεν δε εις εσάς, αδελφοί, τη χάρη του Θεού που δόθηκε στις εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς των, ενώ περνούσανε μεγάλη θλίψη και μέσα από τη βαθιά φτώχεια τους ανέδειξαν εκ περισσού των πλούτων της ελευθεριότητός των. Γιατί πρέπει να το μαρτυρήσω, υπήρξαν βοηθήσετε σας παρακαλώ πολύ. Διότι υπήρξαν κατά δύναμη αυτοπροαίρετοι και μας παρακαλέσανε με πάρα πολύ παράκληση να δεχθούμε την χάρη και την κοινωνία της διακονίας που εστέλνετο στους Αγίους. Και όχι μόνο καθώς είχαμε ελπίσει, αλλά τους εαυτούς τον δώσανε πρώτα στον Κύριο. Έπειτα εις εμάς, δια του θελήματος του Θεού. Έτσι ώστε παρακαλέσαμε τον Τίτο, καθώς άρχισε έτσι και να τελειώσει προς εσάς και αυτή την χάρη. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντή, σε πίστη, σε λόγο, σε γνώση και σε κάθε φροντίδα, και ακόμα και τη φροντίδα που έχετε σαν αγάπη σε μας, έτσι φροντίστε, σπουδάστε, να περισσεύσετε και εις αυτήν την χάρη. Δεν το λέγω τούτο κατά τρόπον ώστε να σας διατάσω, αλλά για να δοκιμάσω με την σπουδή των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας. Γιατί ξέρετε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι Εκείνος, αν και το πλούσιος, επτώχευσε για σας, για να πλουτίσετε σεις με την πτωχία Εκείνου. Και από το Θήτα, Β' Κορινθίους Θήτα, στη σελίδα με παραπομπές 1025. Διότι νιώθω πως είναι περιττό για μένα να σας γράφω περί της διακονίας προς τους Αγίους, επειδή ξέρω την προθυμία σας, για την οποία και καυχόμαι για σας, όταν μιλάω, γράφω, περνάω και βλέπω τους Μακεδόνας. Και τους λέγω ότι η Αχαΐα
0: Γι' αυτό το θέμα του να μαζέψουμε λεφτά και να στείλουμε στους φτωχούς της Παλαιστίνης ετοιμάστηκε από πέρσι. Από πέρσι ετοιμάστηκε. Και πρέπει να μάθετε, λέει, το εξής. Ο ζήλος τον οποίον είχατε να μαζέψετε από πέρσι χρήματα και να στείλετε στους φτωχούς της Αχαΐας ξεσήκωσε πολλούς. Έστειλα δε τους αδελφούς δια να μην ματαιωθεί ως προς τούτο η καύχησής μας για σας. Για να είσαστε, όπως τους έλεγα άλλωστε, έτοιμοι. Και από το έξι. Αυτό σας λέγω. Όποιος σπέρνει τσιγκούνικα, με τσιγκουνιά θα θερήσει. Όποιος παίρνει με αυθονία, θα θερήσει. Ο καθένας κατά τη διάθεση της καρδούλας του. Ούτε με λύπη θέλω να κάνετε τέτοιο πράγμα, ούτε επειδή κάποιος σας το επιβάλλει εξ ανάγκης. Γιατί ο Θεός αγαπάει εκείνον που δίνει και την ώρα που δίνει χαμογελάει γλυκά. Αυτό σημαίνει ηλαρός. Σας έλεγα και άλλα παραδείγματα τι σημαίνει ηλαρός, αλλά αισθάνομαι κομπλεξικά όταν είναι εδώ οι καθηγητές της φιλολογίας. Τι να κάνουμε, έχουν και τους καθηγητές. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Η υπόθεση του έργου του Χριστού, της διακονίας της υποθέσεως του Τσκιβωτού, οι ανάγκες των Αγίων. Ίσως ποτέ, εάν δεν προσέξουμε σωστά, δεν έχουν τοποθετηθεί στην ορθή τους βάση. Θέλω να πω, γίνεται επίκληση στα αισθήματά μας για το έργο του Χριστού, για την υπόθεση της διακονίας, για το σάλπισμα, για τα περιοδικά της Εκκλησίας, για διότι έτσι πρέπει να γίνει, για να δοξαστεί ο Χριστός, διότι. Στηρίζεται δηλαδή κάθε φορά και από κάθε ομιλητή, σε κάθε εκκλησία και σε κάθε περίπτωση, αυτό το θέμα, το μεγάλο θέμα, που φαίνεται ότι σαν εκκλησία μάλλον δεν το έχουμε ακόμα κατανοήσει στο βάθος του. Απάνω σε διάφορα θεμέλια να κτίζεται. Στο θεμέλιο της δόξης του Χριστού, στο θεμέλιο της ευλογίας για το Ευαγγέλιο, στο θεμέλιο της οικονομικής ανέσεως που έχουμε, στο θεμέλιο της υποχρεώσεως ή κάπως έτσι αν την ονοματίσουμε. Ο Λόγος του Θεού εδώ, και είναι πολύ χαρακτηριστικό, θα έπρεπε να το μελετήσουμε βαθύτερα, δεν έχουμε τα πλαίσια του χρόνου μας τελείως κλεισμένα, στενά, πεπερασμένα λένε. Ο Λόγος του Θεού εδώ τοποθετεί το πρόβλημα επί άλλης βάσης. Οι σχέσεις μου με την υπόθεση της δόξης του Ευαγγελίου και την πρόοδο της χάριτος του Ευαγγελίου του Χριστού είναι σχέσεις αγάπη. Αυτό, λέγει ο Παύλος, γίνεται και σας παρακαλέσαμε να ετοιμαστείτε ό,τι μπορέσετε κάθε Κυριακή μετά το δείπνο. Ό,τι μαζευτεί, θα περάσει κάποιος, χρήματα να τα πάρει είναι τούτα για τους φτωχούς και το έργο του Ιησού Χριστού στην Ιουδαία. Και αυτό αποτελεί δοκιμασία της γνησιότητος της αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, ο δοξασμένος, δεν αγάπησε το ανθρώπινο γένος παραμένουν στους ουρανούς και προσευχόμενος γι' αυτό. Δεν αγάπησε το ανθρώπινο γένος εν μνέον εν Αγίω Πνεύματι μαζί με τον Πατέρα. Στο να γραφούνε βιβλία εκ των οποίων ψαλμοί. Ο Πατέρας αγάπησε τον κόσμον ώστε έστειλε τον Υιόν. Ο Υιός αγάπησε τον κόσμον ώστε ανέβηκε εις τον Σταυρόν. Και το Πνεύμα το Άγιον μας αποκαλύπτει τον Υιόν του Γολγοθά. Σας παρακαλώ, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μπορέσουμε να είχαμε μια συζήτηση, μια απλότητα σειράς σκέψεων. Τι σημαίνει αγαπώ τον Χριστό, λέει ο Παύλος, εδώ. Και γράφεις, λέει, ένα ποίημα και λες, κι όταν με δόξα θα έρθεις στα μπλε σύννεφα με τις ροζ άκρες που θα είναι στο κέντρο πράσινα. Όχι, περιμένει ο άλλος. Ήσαν να σε καλέσουν σε γεύμα και να αρχίσει από την κουζίνα τσακ τσακ τα πιάτα. Πα το πιρούνι. Ρε κάτι κάνουν εδώ πέρα. Και ξανά μπαμ μπουμ τα κουτάλια τώρα. Περιμένεις είναι δύο, δυόμιση, τρεις, τρισήμιση. Ρε παιδιά, με τρελάνονται στο θόρυβο. Εντάξει, έχω πεθάνει την πείνα. Τι θα γίνει. Άλλε. Μετά λέει το θόρυβο, άλλο λέει. Θα αρχίσουν οι μυρωδιές να έρχονται λέει από την κουζίνα. Λίγο ψωμί, έστω με ζάχαρη έτσι βρεμένο. Ξέρετε, ο Παύλος αναμφισβητήτως αγάπησε τις εκκλησίες. Μπαίνοντας στα ανθρώπινα όρια, ο Παύλος ή το άνθρωπος. Ο Πέτρος λέει, ομοιοπαθείς με εμάς. Και πώς το ξέρουμε το ότι ο Παύλος αγαπούσε τις εκκλησίες. Διότι γράφει, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Όχι. Γιατί ο Παύλος, όχι χωρίς να μας το πει, γιατί μας το λέει ο ίδιος, χωρίς εκείνος να το πει, από την αφήγηση την αντικειμενική του Λουκά, τον βλέπουμε να κλαίει, να ξυλίζεται, να φυλακίζεται, να ματώνει, να ταξιδεύει, να βουλιάζει, να πεθαίνει. Δεν θέλω άλλη απόδειξη. Εάν μόνον οι πράξεις μένανε και δεν είχα τις επιστολές του Παύλου. Ως προς τον Παύλο μπορούσα να πω ένα πράγμα. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Ιησού Χριστό. Πώς? Περπατώντας, ματώνοντας, κλαίγοντας, θυσιαζόμενος. Είναι πολύ δύσκολη ώρα ετούτη και ακόμα δυσκολότερη τούτη η σειρά των μαθημάτων που πήραμε. Διότι ξέρετε, μέσα μας έχει δημιουργηθεί ένα τσιμεντένιο, μια τσιμεντένια εξέδρα. Και περίπου όταν ακούσουμε για την υπόθεση τα έργα, γεννόμαστε σαν ταύροι σε ιαλοπολείο. Τα έργα, εκεί ξέρεις, τα έργα των έργων, ο έργα. Πάει και η δοτική τώρα, η κριτική, ο έργα. Ο Παύλος λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέτε ότι αγαπάτε τον Κύριο. Όχι. Λέει, και δεν τον αγαπάμε, λέει, που ψάλουμε, λέει, πως ψάλουμε τις Κυριακές. Εκεί άλλο πράγμα να δείτε πως ψάλουμε, λέει. Ένας δεν φέρνει, λέει, και την κιθάρα του. Δόξα. Πώς αλλιώς τον αγαπάτε. Λέει, πώς αλλιώς τον αγαπάμε. Λέει, καθόμαστε, λέει, και τρώμε όλοι μαζί. Στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίους, τους μαλώνει. Λέει, αν ξαμαζευτείτε, λέει, να τρώτε όλοι μαζί με τον τρόπο που τρώτε. Άλλος να τρώει πρώτος, άλλος δεύτερος, άλλος να πεινάει, άλλος να μεθάει, θα μου κάνει τη χάρη να σταματήσει, λέει, το βιολίον αυτό. Τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τρώτε όλοι μαζί. Άλλο, λέει, τι άλλο, λέει. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει μία δοκιμή της γνησιότητος της αγάπης σας. Του πρακτικού, πραγματικού, ευλογητού, περιεχομένου αυτής της αγάπης σας. Τι δηλαδή? Εκεί δηλαδή. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα ωραίο ύμνο υπέρ των πτωχών. Χοροδία. Δύο αρμόνια και κιθάρα. Δεν, γιατί, δεν είναι κακό. Άκουσε λέει θα κάνεις. Δηλαδή. Πρώτον, Κυριακή αύριο θα φας φάβα και όχι κρέας. Το χρήμα αυτό, μια και διαθέτεις περισσότερο, μόνο αυτό διαθέτεις. Είναι ίσα ίσα το μεροκάματο. Παραπάνω ούτε δεκάρα δεν διατίθεται, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει κάτι άλλο, λέει. Να μην φάμε και αύριο κρέας. Φάγαμε πριν 15 μέρες. Ας το εκεί. Ας το κάνουμε. Και την Κυριακή το μεσημέρι θα περάσει το κουτί για το θέμα της εκκλησίας τάδε, του προβλήματος τάδε, του εργάτου τάδε. Αυτές τις 10 δραχμές. Ανώνυμα βάλτε μέσα στο κουτί. Το ευλογητό εκείνο κουτί. Με τη μικρή τρυπούλα στη μέση που το χέρι μπαίνει και δεν ξέρει τι βάζεις κανένα. Και δώστε. Μετά, ύμνος υπέρ των πτωχών. Από εδώ, μέχρι το βράδυ στις 12 η ώρα. Και πάλι, μέχρι να βραχνιάσουμε. Μετά. Πάντα να θυμόσαστε τι είπαμε το προηγούμενο Σάββατο. Γιαννάκη δεν ήσουν κοντά μας. Το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε εκείνο που ο Λόγος του Θεού γράφει. Για τους εχθρούς σας να τους αγαπάτε. Τους αγαπάμε. Να προσευχόμαστε. Όχι. Και τι όχι. Να μην προσευχόμαστε. Όχι. Δεν με ρώτησες. Δεν μάλιστα. Τους εχθρούς σας να τους αγαπάτε ως εξής. Πρώτον, θα τους ευεργετείτε. Δεύτερον, θα τους ευλογείτε. Τρίτον, θα προσεύχεστε. Πρώτον είναι να προσεύχεστε. Όχι, λέει πρώτο. Τρίτον. Είναι να προσεύχεστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο να προσεύχεστε. Γιατί μπορείς να μου πεις το εξής. Λέει υπέρ του εχθρού μου, λέει προσεύχομαι σε αυτό το στάδιο. Τα 60 πρώτα χρόνια θα προσεύχομαι. Λέει. Μετά λέει θα αρχίσουμε κάτι άλλο. Αλλά τώρα είμαι λέει στην προσευχή. Όχι, ας την προσευχή. Πρώτα πρακτικά πράγματάκια. Ο Κύριος μας υπήρξε κατεξοχήν πρόσωπον πράξεως. Ο Λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, θα μας πει κάτι πάρα πολύ απλό, χιλιοϋπομένο, το ξέρετε, γνωστό, αγαπημένο, πόσες φορές δεν το έχουμε πει. Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει. Πρώτα έκαμνε και μετά. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει και μια μέρα, ένα Σάββατο, ο αδελφός Πορτινός είπε ότι αμφισβητείται η σωτηρία ημών, την οποία άπαξ σωθέντες. Υπάρχουν τρία εδάφια, ξέρετε, και εκείνο που λέει στην αρχή, α πούμε, και τέλος το Θεόδοξα. Τέλος και το Θεόδοξα, δεν το πίσω. Το βάζεις και αυτό και μέσα και το κάνεις ένα ωραίο αμάλγαμα εκεί πέρα. Άκουσα, αγαπητέ μου. Α, δεν με μπερδεύεις. Απλά. Είσαι σωσμένος. Λέει, είμαι συσσωσμένο, φτάω εγώ, έχει πολλά λόγια. Ναι ή όχι, ναι, δόξα στον Κύριο. Πάμε για απόδειξη τώρα. Είμαι σαν το παιδί, του λέει ο δάσκαλος. Είσαι διαβασμένος, λέει, είμαι διαβασμένος. Μια έρχεσαι στον πίνακα. Α, μου σου είπα, είμαι διαβασμένος, λέει, τι θα πω και στον πίνακα. Για ποια αγάπη μου μιλάς. Βάστατα, οι κριτικές με τη δημοτική πάνε, ας τις κριτικές. Τελεία. Εδώ, απλά. Τι γίνεται με την υπόθεση αυτή εδώ, το εδάφιο αυτό, πώς το βλέπεις. Αγαπάς, δόξα στον Κύριο. Ας δοκιμαστεί τώρα η γνησιότητα της δικής μου αγάπης. Πώς βλέπεις την υπόθεση της δόξης του Χριστού. Πώς. Πώς αντιλαμβάνεσαι τα θέματα της διακονίας του Ιησού Χριστού. Την απλότητα και την πρακτική μας. Ρώτησες ποτέ ποιος πληρώνει το πετρέλαιο της ζεστασιάς και το φως. Ή αλήθεια πίστεψες ότι υπάρχουν μερικοί στο εξωτερικό που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά που μας στέλνουν σε εμάς. Αυτά που διαδίδονται όξο ότι είμαστε πλερωμένοι. Άκου πλερωμένοι. Ο Θεός το ξέρει. Και εν τη ημέρα εκείνη οι άνθρωποι αυτοί θα αποδώσουν λόγο. Να δούμε από ποια τράπεζα είχαν αποδείξεις πάρει για τα κόκκινα τα χαρτιά, τα βάουτσερ. Έτσι έλεγες. Δηλαδή, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν μπορεί να μην είσαι σοβαρός. Δεν μπορεί να λες ό,τι θέλεις.
2: Δεν μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Ένα από τα σημεία στα οποία θα σας παρακαλέσω πολύ, όταν γίνουν εκλογές, θα πάτε στους υποψηφίους σας και στους υποψηφίους να σας πούμε ένα πράγμα. Αν αγαπάτε, Κύριε, αυτό το έθνος. Και αν, Κύριε, θέλετε αυτό το έθνος να ορθοποδήσει, ένα από τα πρώτα σημεία, τα γρήγορα, τα αναγκαία, που θα πρέπει να επέλθουν στη ζωή, την κοινωνική και την δημοσία ζωή αυτού του τόπου, είναι να κάνουμε αναθεώρηση των άρθρων περί ποινών του ποινικού κώδικος. Οι ποινές περί συκοφαντίας. Δεν υπάρχει λαός πιο επιπόλαιος και ελεύθερος στο σημείο αυτό. Αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, εκείνος είναι έτσι, εκείνος πληρώνεται, εκείνος έκαμε, εκείνη έτσι, ο άλλος έτσι. Τι να λες. Το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Νομίζω, λέει. Νομίζει. Ξέρετε, δεν ξέρω, αλλά φοβούμαι ότι δεν είναι έτσι αλλού. Είστε πολύ, πολύ ελευθεριάζονται στα σημεία ετούτα. Ώστε δεν μας πληρώνει κανείς το ηλεκτρικό, αγαπητοί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό. Είναι θα μια γνήσια εθνική κίνηση. Που δεν έχουμε σκοπό να υποκαταστήσουμε κανέναν. Να αντικαταστήσουμε κανέναν. Και κυρίως δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε ουρά κανενός. Και από το μεροκάματό μας, όχι το 10%, ο Θεός γνωρίζει πόσο τις εκατό πρέπει να φεύγει για να γίνει φως και πετρέλαιο, για να μην παγώσουμε από. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποια θέση έχεις πάρει εσύ, δηλαδή πώς αποδεικνύεις την αγάπη σου, γιατί έτσι λέει εδώ. Θα αποδείξεις την αγάπη σου προς τον Ιησού Χριστό. Πώς. Ακούστε, Κορίνθοι, λέει, τι θα κάνετε. Μέσα από τη βαθύτατη φτώχεια που σας δέρνει. Επαναλαμβάνοντας αυτές τις ίδιες ώρες της δυσκολίας που και οι Μακεδόνες αντιμετώπισαν. Και τους το έλεγα, λέει, όταν ήμουν στη Μακεδονία και ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Και τώρα σας παρακαλώ πολύ που θα κατέβουν, λέει, να είσαστε έτοιμοι, μπας και ντροπιαστώ ότι έλεγα μεγάλες κουβέντες στους Μακεδόνες και δεν είσαστε έτοιμοι. Πάλι θα θυμηθώ κάτι το χιλιοϊπωμένο. Τότε το λέγαμε από άλλης πλευράς. Τώρα το τοποθετούμε επάνω στη σπονδυλική στήλη της μελέτης. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βάλανε το σκάφανδρο του βουτυχτή και κατεβήκανε 40 οριές κάτω στο πέλαγος μες στους καρχαρίες άοπλοι και γυρέψαν από εμάς τους δυο να μας τα πάνω στη βάρκα και να γυρίζουμε εκείνη τη μηχανή που βγάζει αέρα. Ο άλλος έχει δώσει την ύπαρξή του, τη ζωή του, την υγεία του, τα πάντα του και κατέβηκε κάτω. Σου είναι δύσκολο και μου είναι δύσκολο να τραβήξουμε δύο φορές ο καθένας τούτη τη ρόδα για λίγο οξυγόνο για αυτούς που έδωσαν τα πάντα για την κοινή πίστη, υποτίθεται. Πάλι στο παράδειγμα του πίνακος. Εμείς έχουμε διαβάσει. Το έχουμε σε κακό να βγαίνουμε στον πίνακα, μην πει. Σε κακό γούρι το έφερα. Ίσως πολλά πράγματα στον τόπο μας να ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι. Και το πνευματικό κλίμα το οποίο επικρατεί στις μέρες μας να ήταν τελείως διαφορετικό από εκείνο που σήμερα ζούμε. Εάν είχαμε ξαναδιαβάσει και αν από την πρώτη μέρα που είχαμε πιστέψει και αντί να μας μουρλάνουν και να μας φλωμώσουν στα εδάφια και τα εδάφια που τα έχουμε κάνει σαν τις κάβγες τη μία πίσω την άλλη. Πιο απλά και πιο πρακτικά μας είχαν πει αυτό το έχεις διαβάσει. Γιατί πάλι έρχομαι. Γιατί ξανά είμαι υποχρεωμένος να έρθω σε μια σκέψη που πριν καιρό είχαμε κάνει. Πόσο αργά και σταθερά έχουμε χωρίσει την Εκκλησία στο μεγάλο κομμάτι που είναι καλά στα μυαλά του. Και σε ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι ελαχίστους οι οποίοι έχουν
1: τρελαθεί, κερκυραϊκά βουρλιστεί. Και είναι αυτοί οι ολίγοι, οι βουρλισμένοι, οι οποίοι πρέπει να σκοτώνονται, να τσακίζονται, να μαλώνουν, να φθύρονται, να τσακώνονται, να λένε του μιανού δεν είναι καπέλο αυτονού, το άλλο να του λένε αγαπητέ μου την αυτό που έκαμε, στο τρίτο να του λες που ήσουν και που πήγες, και σου λέει διαβάστα κύριε, αυτή είναι φθορά, τι το θέλεις, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Στον πέμπτο να του λένε δεν είναι σωστό αυτό και στον να του λένε αγαπητέ μου, για κάτσε κάτω εσύ. Πριν τοποθετηθείς οριστικά, δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις. Κάτσε κάτω. Αυτό φθύρει, αυτό τσακίζει κόκαλα, αυτό τον παίρνει σαν την κολόνα του πάγου που είναι τόση και τόση και στο τέλος στον ήλιο με ένα κομματάκι το σοδά από λιφάδι σαν σαπούνι. Έτσι χωρίσαμε την Εκκλησία. Και όσο πάει, βλέπετε, η φθορά δημιουργεί τάσεις απόσεως. Και μένουν πιο λίγοι, πιο λίγοι, πιο λίγοι, πιο λίγοι. Και οι πολλοί, τι οι πολλοί λέει, 11 παρατέταρτο την Κυριακή, με 12 και 4, 12 και 20 την Κυριακή, και μετά τις 11.30, 11 και 20 την Κυριακή, και μετά τις 11.30 την Κυριακή, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων που γυρίζουν συνεχώς και βλέπουν το ρολόι, μου στραμπουλήξει ο λαιμός τους. Συνεχώς. Είχα πει μια φορά, διαλόγους φιλανθρωπίας, να βάλουν ένα ρολόι εκεί, και ένα εκεί, και ένα απέναντι, γιατί θα τρελαθούν οι άνθρωποι. Γιατί, μετά τις 11.30 λέει. Καλά. Καλά. Θυμάσαι τι μου έλεγες. Πώς διαβάζεις. Λέει καλά. Και ξέρεις το μάθημα. Λέει αμέ. Καλά. Ρε παιδί μου λέει εσύ, λέει όλη μέρα παίζεις. Λέει δεν έχουμε μάθημα. Λέει καλά. Λέει και αύριο, αύριο πάμε λέει εκδρομή. Λέει καλά. Και μεθαύριο την άλλη μέρα είχαμε. Οδική λέει είχαμε. Λέει. Καλά. Και μεθαύριο την άλλη μέρα πάλι δεν διαβάζεις. Τώρα κάνουμε, λέει, πρόβες 25 Μαρτίου, λέει. 20 μέρες πρόβες. Καλά. Στο τέλος θα τα δούμε, αγαπητοί. Και την πίστη η μόνη της άπαξ παρεδόθη στους Αγίους την αμφισβητής. Καλά, καλά, λέγε μου, τέτοια μου κόψει το ίκα εμένα. Ξέρεις τη μια ανάγκη που σε είχα, αν τα πεις. Αγαπητέ μου, θα κάτσεις να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, ναι ή όχι. Θέλεις να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιον απόψε εμένα μου αμφισβητεί την αγάπη μου προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν η αγάπη μου δεν είναι προσανατολισμένη και προς αυτό το σημείο. Μα έτσι το βλέπω. Και υποχρεωμένος έτσι να σας το πω. Ποια θέση πήρες μπροστά στην υπόθεση της δόξης του Κυρίου. Τι έκανα. Ποιος είσαι, ποιος είμαι. Στη μεγάλη ετούτη ευλογητή πορεία, τι κακού βαδίσαμε. Ήξεραν κάποιες ψυχούλες, πονεμένες, φτωχές, κάποιες καρδιές, που δεκάρα-δεκάρα μαζέψανε, κάποιες δραχμούλες, και περνώντας ο Τίτος, έπρεπε να τις πάρει, μαζί με κάποιους άλλους, να κατέβουνε στα πονεμένα εκείνα Ιεροσόλυμα, στη μεγάλη ετούτη εποχή της ητωδίας που ζούμε. Αγαπητοί μου, δείτε τι λέγαμε. Εκκλησία δεν είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν το ίδιο, στο ίδιο πρόσωπο και έχουν κοινή πίστη. Αυτό είναι κόμμα. Το κόμμα του Δηληγιάννη, του Τρικούπη, του Θεοτόκη, ξέρω εγώ, Μερδίκ, πώς τα λένε αυτά. Κόμμα. Εκκλησία είναι ένα σύνολο ανθρώπων που αγαπήθηκαν από τον Κύριο. Αγαπούνε λοιπόν τον Κύριο και μεταξύ τους είναι αγαπημένοι. Δεν μας συνδέει κοινή πίστης. Μας συνδέει ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο έχει μια ιδιότητα. Είναι αγάπη. Και ο Κύριος όταν μίλησε και είπε στους δικούς του «Θα σας αναγνωρίζουν ότι είσαστε δικοί μου». Όχι διότι θα λέτε τα ίδια πράγματα και θα κηρύτετε υπό το αυτό στυλ. Αλλά εάν ο ένας αγαπάει τον άλλο. Να απόψε. Ένας τομεύς,
2: εκφράσεως. Τι έκαμε για αυτή την υπόθεση της δόξης του Χριστού εσύ? Εσύ τι έκαμες? Δεν εξαρτάται η σωτηρία σου με από το τι έκαμες για την δόξα του Κυρίου. Αλλά αποδεικνύεται η αγάπη σου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η σωτηρία σου εκ της συμμετοχή σου στην κοινή υπόθεση της δόξης του Κυρίου. Το καταλάβεις αυτό? Δεν είναι προσφέροντας περισσότερο σώζεσαι. Ανάποδα, αποδεικνύεις ότι έχεις σωθεί διά της συμμετοχή σου στα βάρη. Να διαβάσεις. Κοίταξε το. Πάντα να θυμάσαι το παράδειγμα που σου είπα. Βρήκα έναν αγαπητό πριν ένα χρόνο στο Σούνιό μας, καλοκαίρι, από μια επαρχία και ήθελα να του πουλήσω φτηνή ιεραποστολική δράση. Α, του κάνω, ας πούμε, τον Ιεραπόστολο. Τα αστεία μας. Και του είπα να πάει σε ένα χωριό μια διεύθυνση. Να βρει μια ψυχή, ένα δάσκαλο, ενδιαφερόμενο για τα πράγματα του Θεού. Αλλά δεν εφρόντισα να του βάλω και στην τσέπη του δραχμές δύο. Του το είπα μόνο έτσι ιεραποστολικός. Και καταλαβαίνετε ότι είπα, μάλιστα, και θα προσεύχομαι. Αυτό είναι που μας έχει φάει. Μετά ένα χρόνο τον ξαναβλέπω τον αγαπητό. Το θυμήθηκα. Λέω, μήπως θυμάσαι εκείνον τον δάσκαλο? Το θυμάμαι. Πήγες. Τσου. Γιατί δεν πήγες? Γιατί από εκεί που μένω, πριν να πάρω εδώ το δάσκαλο και να γυρίσω, λέει, ήθελα 1.100 δραχμές και 1.200 βενζίνη. Ήταν η πρώτη αύξηση. Δηλαδή, περί αποστολικής δράσεώς μου, καταλαβαίνετε, βράστηκαν με όριζα οι άνευ ορίζεις. Κάποια ψυχή μπορούσε να πάει. Και ένας άνθρωπος, δυο λόγια αγάπης του Χριστού, να μάθει. Είχα φροντίσει να κάνω ιεραποστολή. Αλλά προηγουμένως δεν είχα προσευχηθεί να μου αποκαλύψει ο Θεός ότι μέσα στην τσέπη μου δεν υπάρχουν καβουράκια. Έτσι βάζοντας το χέρι μου στην τσέπη να μην το φάει κανένα καβουράκι. Δεν υπήρχαν ούτε καβουράκια, τίποτα δεν υπήρχαν στην τσέπη. Απλούστατα δεν έβαλα το χέρι μου στην τσέπη.
3: Κοιτάξτε τα.
2: Διαβάστε τα. Και τίποτα να μην γίνει. Νομίζω πως θα ωφεληθούμε σε ένα σημείο. Θα σταματήσουν οι πολλές προσευχές. Και οι μεγάλες προσευχές. Και μέσα στις μεγάλες προσευχές τα πολλά ο. Ωμέγα. Ου. Πιο χαμηλά. Γιατί υπάρχουν εδάφια που βγάζουν μάτια. Σαν δεν μπορείτε. Δεν σας το λέγω κατ' επιταγήν. Αλλά για να δοκιμάσω δια της σπουδής των άλλων και τη γνησιότητα της δικής σας αγάπης. Γιατί ξέρετε τη χάρη του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με τη φτωχία. Από τώρα και στο εξής άρχισε εσύ να μιλάς. Να βεβαιείς. Να σχολιάζεις. Φύλαξέ μας, Κύριε, από πολλά ομέρα. Κάνε μας χριστιανούς απλούς. Και κυρίως πρακτικούς. Καλύτερα ένα κλειστό στόμα και μια ανοιχτή αγκαλιά. Και βοήθησε τη σημερινή εκκλησιά σου να σταματήσει τις κολόνες της Μαρμάρινας. Φύλαξέ μας από το κοινωνικό Ευαγγέλιο που στέλνει χορτασμένες ψυχές στο διάβολο. Και βοήθησέ μας να σταθούμε στο μέτρο των αγαθών που εσύ μας δώρησες. Πιστή στη δοκιμή μιας αγάπης για το πρόσωπό σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πάμε στο 62 τώρα. Καταφέρνει η πουλά. Τα καταφέρνετε, παρακολουθείτε.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας ήρθες για να μας δώσεις το φως εκείνο που έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος για να μπορεί να περπατήσει σε ένα δρόμο σωστό και να περπατήσει και σωστά. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες πραγματικά μέσα από τα σκοτάδια και μέσα από την παχυλή άγνοια. Μας πήρες μέσα από την αμαρτία, μέσα από το βορβορόδι πυλό και μας έφερες, Πατέρα μας, μέσα στην αγιότητα και στην καθαρότητα τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδειξες το πρόσωπο εκείνο το μοναδικό, το αιώνιο, το ασύλληπτο, το ανεπανάληπτο. Το πρόσωπο εκείνο που εσύ το έστειλες κινούμενος από άπειρη αγάπη σε όντα ανάξια και αμαρτωλά όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό έδωσε τη λύση στο πρόβλημα το άλυτο της αμαρτίας μας και άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό και μας έβγαλε από τα σκοτάδια, από το θάνατο και από την αιώνια καταδίκη. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ τον ανέβασες μέσα στη δόξα τη δικιά σου και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ τον ανέστησες ώστε η πίστη μας να μην είναι σε ένα πρόσωπο που πέρασε μέσα στην ιστορία και χάθηκε, αλλά σε ένα πρόσωπο ζωντανό, στον Ιησού Χριστό, σε ένα πρόσωπο που ανέβηκε μέσα στη δόξα τη δικιά σου, ένα πρόσωπο που έχει εξουσία απάνω στη γη και απάνω στον ουρανό. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δια του Πνεύματός σου του Αγίου μας συνέδεσες με αυτό το πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και σε ευχαριστούμε για τις αιώνιες υποσχέσεις που απορρέουνε από τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ διακηρύσεις και μας βεβαιώνεις ότι όχι μονάχα μας συγχωρείς, όχι μονάχα μας αγιάζεις, αλλά μας κάνεις και κληρονόμους σου και συγκληρονόμους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί έχουμε το Λόγο το δικό σου και μέσα σε Αυτόν εσύ μας δίνεις τα μηνύματα τα αιώνια. Κι ήρθαμε και απόψε να σκύψουμε στον αιώνιο Λόγο το δικό σου και ζητάμε εσύ να μας δώσεις τις αλήθειες σου και οι αλήθειες αυτές όχι μονάχα να ακουστούν στα αυτιά μας αλλά να περάσουν και μέσα στην καρδιά μας. Και παρακαλούμε εσύ το μήνυμα της αγάπης σου που είναι ένα μήνυμα πανανθρώπινο και όλοι οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη, ζητάμε εσύ να το μεταφέρεις και σε άλλες καρδιές. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, να μας κάνει σε εμάς τη μεγάλη τιμή να είμαστε οι φορείς των μεγάλων αυτών αληθιών. Ζητάμε εσύ να μας παραλάβεις και παρόμοιες συναθρήσεις να τις ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το 11 κεφάλαιο και από το Ευαγγέλιο Ματθαίου 11 κεφάλαιο από το 27 και 30 εδάφιο έως 30, σελίδα 857. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα γινώσκει της ημί ο Υιός και ισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς
και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν. Το εδάφιό μας είναι «Μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία». Ο Θεός έχει ένα στόχο και ο στόχος του Θεού είναι τον άνθρωπο να τον σώσει από την εξουσία του σατανά, να τον γλιτώσει από την αμαρτία του και συγχρόνως να τον κάνει κατάλληλο για τον ουρανό. Εάν ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, στη σχέση του με το Θεό αποβλέπει μονάχα μέσα σε τούτη τη ζωή και δεν έχει την προοπτική της αιωνιότητας, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ξέρει ότι έχει χάσει το δρόμο του. Διότι ο Θεός θέλει όντα τα οποία να τα ανεβάσει μέσα στη δόξα τη δικιά του και να τα κάνει όμοια με τον Υιόν του. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Δεν είναι απλώς να σώσει τον άνθρωπο ή όπως μερικοί λένε χριστιανοί, εγώ λέει δεν έχω καμιά φιλοδοξία, αρκεί να είμαι και ένας θυρωρός στη Βασιλεία του Θεού. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής, ότι ο σκοπός για τον οποίον ο Θεός μας καλεί και ο σκοπός για τον οποίον έγινε η μεγάλη και αιώνια αυτή προσφορά, διότι η θυσία του Ιησού Χριστού αγαπητοί είναι ένα γεγονός που όσο και αν εμβαθύνουμε σε αυτό, όσο και αν βλέπουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα, ποτέ δεν μπορούμε να πιάσουμε όλη την έκταση της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και όχι μονάχα σε αυτά τα οποία μας αποκαλύπτονται, αλλά ούτε και σε αυτά τα οποία πολύ περισσότερο δεν μας αποκαλύπτονται. Διότι η θυσία του Ιησού Χριστού είναι μία θυσία η οποία προς όλες τις πλευρές της ζωής μας έδωσε τον τόνο εκείνο της νίκης και του θριάμβου. Λέει παραδείγματος χάρη, ο Χριστός κατήργησε το θάνατο. Τι πιο ασύλληπτο από αυτό? Ότι ο Χριστός την εξουσία του σατανά την αχρίστεψε. Τι πιο ασύλληπτο από αυτό? Τον ουρανό τον άνοιξε. Τη δόξα του Θεού την έβαλε μέσα στη ζωή μας. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή έχουμε μια τέτοια υψηλή αποστολή και έναν τέτοιον δοξασμένο προορισμό, ο Θεός θέλει να μας αγιάσει, να μας καταρτήσει, να μας τελειοποιήσει. Δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε κατάλληλοι και άξιοι για τον ουρανό και για όλες τις ευλογίες και τις υποσχέσεις που ο Θεός έχει μέσα στο Λόγο Του. Δεν έχει σημασία αν δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Δεν έχει σημασία αν το μυαλό μας δεν μπορεί να τα συλλάβει. Τα σχέδια του Θεού είναι αυτά και μέσα στα σχέδια του Θεού εμείς καλούμεθα να μπούμε. Γι' αυτό και λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, πρέπει να φτάσουμε, ο στόχος μας και ο στόχος του Θεού είναι να φτάσουμε στο ανάστημα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό
Έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και με το εδάφιο αυτό που μας δίνει ακριβώς αυτό το σημείο θέλει να τονίσει. Μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και έτσι ο Λόγος του Θεού λέει ότι το πρότυπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήτανε ότι ήτανε πράος και ταπεινός. Μάθετε από μένα ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Πράγμα που δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός, καθώς πολλές φορές ερχόμαστε και ρωτάμε τι είναι εκείνο με το οποίο θα πρέπει να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Το πρόσωπό του είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με μας. Εσείς λέει είσαστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Από την άλλη πλευρά, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι μοναδικό. Δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορεί κανείς να πει ότι είναι όμοιο με μας. Αλλά υπάρχουν μερικά στοιχεία του προσώπου του Ιησού Χριστού τα οποία στοιχεία θα πρέπει και ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό και αυτός να τα αποκτήσει. Και μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι η πραότης και η ταπείνωσης. Ο Λόγος του Θεού δίνει αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος του Θεού, διότι αν δεν έχει αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Χριστό. Λέει ότι κάποτε θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα όμως ξέρουμε, ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και πολλές φορές τίθεται το ερώτημα ποια είναι η ομοιότης. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι η πραότης και η ταπείνωσης. Όταν διαβάζουμε τον ερχομό του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη και μας τον αναγγέλουν οι γραφές, ξέρετε τι μας λένε. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν το ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Και ο Απόστολος Παύλος όταν το γράφει αυτό λέει ότι το αυτό φρόνημα να υπάρχει και σε εσάς, το οποίον ήτο εν Χριστώ Ιησού. Και λέει εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος και μάλιστα λέει πέστη θάνατο και θάνατο σταυρικό. Για να δώσει να καταλάβουμε ότι το ύψος του Ιησού Χριστού και του έδωσε όνομα, το υπερπάν όνομα είναι στο όνομα αυτού τύψη πανγόνια επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας, λέει το εξής ο Λόγος του Θεού ότι το μονοπάτι που περπάτησε ήτανε το μονοπάτι της απόλυτης ταπείνωσης. Και δίνοντας αυτό το παράδειγμα ο Λόγος του Θεού δίνει και το μήνυμα σε μας. Λέει το εξής. Όταν μιλάει για τον καρπό του πνεύματος στην επιστολή προς Γαλάτας 5 κεφάλαιο 23 εδάφιο λέει ότι μέσα σε όλα τα άλλα είναι και η πραότης. Όταν έρχεται στην επιστολή προς Εφεσίους 4:12 και δίνει
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να περπατήσει ο άνθρωπος του Θεού άξια της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθη, λέει αυτό θα γίνει, θα περπατάς άξια της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθης, εάν περπατάς με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει το άξιο περπάτημα του ανθρώπου του Θεού δεν είναι σε καμιά άλλη βάση, αλλά είναι στη βάση της μακροθυμίας και στη βάση της πραότητος και στη βάση της ταπεινοφροσύνης, και δεν σταματά εκεί, λέει με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, που αυτό το πράγμα σημαίνει ότι όχι μονάχα σε αυτή την κατεύθυνση ταπεινοφροσύνη, όχι μονάχα σε εκείνη, αλλά και σε όλες τις πλευρές. Οπότε λοιπόν, το περπάτημά μας, το άξιο, σύμφωνα με την πρόσκληση που προσκληθήκαμε είναι με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Και μέσα σε αυτά υπάρχει και η μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Όταν έρχεται τώρα στην περίπτωση να διορθώσει κανείς κάποιον, λέει στην επιστολή προς Γαλάτα στο 6:1 κεφάλαιο, 6 κεφάλαιο 1 εδάφιο, αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κανένα αμάρτημα, εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε τον τιούτον με

εδάφιο, λέει το εξής: επειδή η γυναίκα είναι συνήθως φιλάρεσκη, ο στολισμός της πολλές φορές περιορίζεται στην εξωτερική της εμφάνιση. Δεν λέει κανείς να μην είναι η εμφάνισή της σωστή, αλλά ο λόγος λέει ότι υπάρχει και ένας άλλος στολισμός, ο οποίος αξίζει πολύ περισσότερο από τον εξωτερικό στολισμό, και αυτός λέει ο στολισμός είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Να λοιπόν τι πολύτιμο βλέπει ο Θεός ενώπιον του Θεού. Βλέπει το πνεύμα εκείνο, το πράο και το ησύχιο. Γιατί λέει αυτό είναι μπροστά στο Θεό πολύτιμο. Και μην νομίζουμε ότι μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμη η εξωτερική μας εμφάνιση. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει μια αδελφή στο Μαρούσι από την Αλκιβιάδο ήταν και μου λέει θέλω, λέει, Απόστολε, μου έδωσε και τη σχετική κολακία, επειδή εσύ ας πούμε μιλάς έτσι καλά και απλά και τα λοιπά, θέλω, λέει, να ενωθώ εδώ με την Εκκλησία. Και είχε μία εμφάνιση οτιδήποτε άλλο από εμφάνιση χριστιανής. Και της λέω ότι εντάξει, είσαι χριστιανή, αλλά αυτή σου η εμφάνιση, αν λέει, εγώ, λέει, κάνω έργο Θεού. Έργο Θεού, λέει, κάνω εγώ. Και επειδή, λέει, είμαι από ανώτατη κοινωνική τάξη και προσκαλώ ανθρώπους, γυναίκες, οι οποίες είναι της ψηλής κοινωνίας, δεν μπορώ, λέει, να εμφανιστώ διαφορετικά. Μπορώ να κάνω το έργο του Θεού. Και της λέω το εξής: ο Θεός όμως πολύτιμο πράγμα θεωρεί όχι τον εξωτερικό στολισμό, αλλά το πράο και ησύχιο πνεύμα. Αυτό το πράγμα θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού λέει, το στολίδι σου θα είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα. Το περπάτημά σου το άξιο θα είναι μεταπάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Όταν εσύ θεωρείς ότι είσαι πνευματικός και διορθώνεις τον άλλον, θα τον διορθώνεις με πνεύμα πραότητος. Τώρα, σαν άνθρωπος του Θεού, πρέπει να έχεις ένα ένδυμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει διαρκώς για ένδυμα, μιλάει για λευκό ένδυμα και λέει μέσα στη ζωή ετούτη πρέπει να έχεις ένα ένδυμα, ένα φόρεμα, σαν χριστιανός που είσαι. Και λέει λοιπόν στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:12, ντυθείτε λοιπόν σαν εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Ποιο λοιπόν είναι το ντύσιμό σου? Το ντύσιμο το πνευματικό εννοούμε. Ποιο είναι? Και έρχεται το ερώτημα να ρωτήσει ο καθένας μας, το πνευματικό μου ντύσιμο ποιο είναι, το ένδυμά μου το πνευματικό? Είναι το πράο και το ταπεινό πνεύμα? Είναι η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η μακροθυμία, η Χριστότητα? Και είναι ένα ερώτημα που όλοι θα πρέπει να θέσουμε, να δώσουμε μία απάντηση. Όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και γράφει

0: στον Τίτο, στο 3, 2 και 3 εδάφια, λέει το εξής για τους ανθρώπους του Θεού, να δείχνουνε σε όλους τους ανθρώπους πάσαν πραότητα. Έτσι λέει να δείχνεσαι. Και λέει το εξής, διότι εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους μέσα σε αμαρτίες, μέσα σε αποστασίες, μέσα σε οτιδήποτε. Θυμάμαι μια φορά στο γραφείο είχε έρθει μία συνάδελφος που είχε πάει στην Τουρκία και εκεί τρύπησε τα αυτιά της για να βάλει τα σκουλαρίκια. Τότε δεν ήταν ακόμα η μόδα, τότε άρχιζε η μόδα. Και της λέω, Θοδώρα της λέω, εάν ο Θεός σε ήθελε με τρυπημένα αυτιά, θα γεννιώσουν με τρυπημένα αυτιά. Τι πήγες και τα τρύπησες? Και ξέρετε τι μου είπε? Λέει, δεν του κόψε, λέει, του Θεού να μου τρυπήσει τα αυτιά. Και έρχεται το ερώτημα, τέτοιες καταστάσεις πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Και λέει, να δεικνύουν, λέει, δική σου σε όλους τους ανθρώπους πάσαν πραότητα. Και αιτιολογεί γιατί? Διότι είμεθα και εμείς ποτέ ανόητοι, απειθείς, και προχωρεί και λέει ένα σωρό αμαρτίες και ένα σωρό καταστάσεις. Οπότε εσύ και εγώ, λέει, αυτές τις καταστάσεις θα τις αντιμετωπίσουμε με το πνεύμα της πραότητος. Έρχεται στην επιστολή του Ιακώβου στο 3 κεφάλαιο και στο 13 και 14 εδάφιο και λέει το εξής. Ποιος είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως, λέει, έχετε μέσα στην καρδιά σας φθόνο πικρό και φιλονικία, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Είσαι σοφός, λέει, είσαι άνθρωπος σωστός, θα το δείξεις, λέει, με την πραότητά σου, με τίποτα άλλο. Και δίνοντας αυτόν τον τόνο, ο λόγος του Θεού λέει, το αντίθετο της πραότητας ποιο είναι? Φθόνος πικρός μέσα στην καρδιά, όρεξη για καυγά. Και αν, λέει, αυτά τα έχετε μέσα σας, τότε, λέει, μην κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά τις αληθείες. Αυτά, λέει, ο λόγος του Θεού για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία, και αυτά λέει για μας. Τι θα ντυθούμε, πώς θα περπατήσουμε, πώς θα διορθώσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους της αμαρτίας, λέει, με πνεύμα πραότητος και με ταπεινοφροσύνη. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Πώς εκφράζεται μέσα στη ζωή μας αυτή η πραότης και η ταπεινοφροσύνη? Μου φαίνεται ότι ένα παράδειγμα μας δίνει ο Λόγος του Θεού με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού όταν αναφέρεται στην περίοδο που επρόκειτο, που τον καταδίκαζαν οι Εβραίοι και τον κατηγορούσαν μπροστά στον Πιλάτο, και ένα άλλο είναι εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Το μεν μπροστά στον Πιλάτο ήταν το εξής. Όλοι του έλεγαν ένα σωρό και αυτός δεν άνοιγε το στόμα του. Ήτανε δε τόσο εξοργιστική οι στάσεις του αυτή, ώστε ο Πιλάτος φώναξε και του λέει, δεν αποκρίνεσαι, λέει, σε αυτά που σου καταμαρτυρούσε. Κι όμως αυτός σιωπούσε, γιατί είχε μέσα του το πνεύμα της πραότητος και της ταπεινοφροσύνης. Ο Απόστολος Πέτρος λέει το εξής, ότι λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει. Πράγμα που σημαίνει ταπεινοφροσύνη και πραότης θα πει να μην ανταποδίδεις εκείνα τα οποία σου δίνουνε. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λιδωρούμενος δεν ανταπέδιδε λιδωρία. Όταν έπασχε δεν ανταπέδιδε απειλή. Δηλαδή δεν αντιδρούσε με έναν τρόπο που θα τον έβγαζε από την πραότητα και από την ταπεινοφροσύνη. Αλλά τι έλεγε, παρέδιδε τον εαυτό του σε εκείνον ο οποίος κρίνει αμερόληπτα. Όταν ο Δαβίδ έκανε εκείνο το αμάρτημα, το διπλό, ένας προφήτης πήγε και τον ήλεγξε. Και μάλιστα έτσι όπως ήρθε το πράγμα, του είπε μια πολύ βαριά κουβέντα. Μην ξεχνάμε ότι οι βασιλιάδες είχαν απόλυτη εξουσία. Και όμως όταν τον ήλεγξε ο προφήτης και του λέει, εσύ είσαι αυτός τον οποίον εσύ, για τον οποίον εσύ λες ότι πρέπει να πεθάνει. Γιατί όταν του είπε το παράδειγμα αυτό, ένας λέει είχε μια προβατίνα, αυτή την είχε λέει και για συντροφιά και για γάλα και για οτιδήποτε, και ένας άλλος γείτονας πλούσιος είχε 300 προβατίνες, και όταν ήρθε κάποιος επισκέψει τον πλούσιο δεν έσφαξε ένα από τα δικά του πρόβατα, αλλά πήρε το πρόβατο του γείτονα το μοναδικό που είχε και αυτό το σφαξε και το φάε και τάισε, λέει, τους επισκέπτες, λέει, τι να τον κάνουμε, σκότωμα, λέει, θέλει. Και γυρίζει και του λέει, εσύ είσαι. Δεν ξέρω αν ήμασταν εμείς τι θα κάναμε. Αλλά ο Δαβίδ έσκυψε το κεφάλι του, ανεγνώρισε την κατάστασή του, και ένας από τους πιο ωραίους ψαλμούς που έχει γράψει είναι ο ψαλμός αυτός της μετάνοιας. Μέσα εκεί βλέπει κανείς τι συντετριμένο πνεύμα, τι ταπεινό πνεύμα, πώς ξεχύνει την καρδιά του μπροστά στο Θεό. Και ο λόγος του Θεού λέει, όταν κάποιος ελέγχεται και αυτός κλωτσάει, δεν έχει πνεύμα ταπεινό. Όταν ένας άνθρωπος ελέγχεται και δεν κλωτσάει, αυτός ο άνθρωπος έχει πνεύμα ταπεινό. Αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή και αυτό είναι το μέτρο που μπορεί κανείς να πάρει μέσα στη ζωή του. Και ο λόγος του Θεού λοιπόν λέει το εξής, πρέπει να φτάσουμε στο ανάστημα του Ιησού Χριστού. Πρέπει να φτάσουμε εκεί. Εκεί δουλεύει το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό λέει, έδωσε διδασκάλους, ποιμένας, ευαγγελιστάς μέσα στην Εκκλησία. Για ποιο σκοπό? Όχι για να ευχαριστιόμαστε και να γαργαλίζονται τα αυτιά μας γιατί ακούμε ωραία κηρύγματα. Όχι γιατί βγαίνουμε ενθουσιασμένοι από την αίθουσα. Στην Αμερική υπάρχουν μερικοί ιεροκήρυκες οι οποίοι συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, γιατί όλη τη διάρκεια του κηρύγματος κάνουν το ακροατήριο και γελάει. Όλη τη διάρκεια του κηρύγματος. Και να βλέπεις εκεί πέρα μέσα στην αίθουσα κάθε λίγο και λιγάκι δεν προλαβαίνει το ένα κύμα του γέλιου να σταματήσει και έρχεται άλλο κύμα γέλιου και άλλο κύμα γέλιου. Ο λόγος του Θεού λέει, για να φτάσουμε στο Ανάστημα του Ιησού Χριστού. Και μακάρι αγαπητοί ο Λόγος του Θεού να μιλάει μες στις καρδιές μας, γιατί ξέρετε αυτές είναι ευκαιρίες, ευκαιρίες για να καθίσουμε μπροστά στους προβληματισμούς που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και να κοιτάξουμε μέσα στη ζωή μας, να δούμε ότι ο δρόμος μας είναι ένας δρόμος που θα πρέπει να είναι στα χνάρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μάθετε από μένα, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και ο λόγος του λέει να περπατάς έτσι, να είσαι ντυμένος έτσι, να διορθώνεις έτσι, να αντιμετωπίζεις καταστάσεις έτσι, οτιδήποτε. Και εμείς καλούμεθα μέσα στη ζωή μας αυτό το πράγμα να το προσέξουμε. Και διαβάζω το τελευταίο που διάβασα από τον Ιάκωβο που λέει: «Εάν όμως έχετε μέσα στην καρδιά σας φθόνων πικρών και φιλονικία, όρεξη για καυγά, μην κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας». Και εγώ τελείωσα, και αν έχει κανείς να ερωτήσει. Νι αλφα, νι αλφα, 51. Είναι πραώτης αυτό από την εξής πλευρά, διότι αυτός ο Κύριος την ώρα εκείνη εκτελούσε μία προφητεία. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Τώρα θα μου πεις γιατί χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε διότι με άλλον τρόπο δεν μπορούσε να τους βγάλει έξω. Το φραγγέλιο που έκανε δεν το έκανε για να κοπανίσει τους ανθρώπους, για να μπορέσει τα μεγάλα ζώα τα οποία δεν με έβγαιναν με κανένα τρόπο, ούτε σμπρώχνοντας ούτε τίποτα, να τους δίνει μια με το φραγγέλιο για να βγούνε. Οι αργυραμιβοί οι οποίοι ήταν στημένοι εκεί πέρα και καθισμένοι δεν μπορούσαν διαφορετικά να βγούνε από εκεί πέρα εάν δεν τους αναποδογίζει τα τραπέζια τους. Και μην ξεχνάτε ότι όπως σήμερα οι έμποροι είναι σκληροί και ούτε με λόγια παίρνουν ούτε με τίποτα, τότε ήταν ακόμα πιο σκληροί. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν Εβραίοι έμποροι. Το Σαϊλόκ τον έχετε ακούσει ποτέ? Εκεί είναι. Γι' αυτό δεν έφυγε από την πραότητα, αλλά χρησιμοποίησε, υπήκουσε σε μία προφητεία η οποία έπρεπε να εκπληρωθεί. Ναι. Εάν εκφράζουμε. Άλλος, ναι. Κοίταξε. Όχι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν υψώνουν τη φωνή τους. Εγώ κάτι τέτοιους ανθρώπους ήξερα. Και όμως μέσα τους και τα λόγια τους ήταν πολύ πικρά και πολύ βαριά λόγια. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου μπορεί πολλές φορές να μην έχει καμία εκδήλωση άγρια, αλλά μέσα του, όπως λέει εδώ στην επιστολή του Ιακώβου, φθόνος πικρός. Η πραότηση είναι απειλαγμένοι από στοιχεία αμαρτίας. Και μου έλεγε ένας συνάδελφος το εξής. Αυτός ήταν από την Ανατολική Θράκη και όταν ήρθαν οι Τούρκοι εκεί πέρα, ήρθε εδώ στην Αθήνα και όταν πήγα στην Όστραμ ήταν ηλικιωμένος αυτός και τον αντικατέστησα εγώ αυτόν. Μου έλεγε ότι ήταν έμπορος ο πατέρας του και είχαν δύο Τούρκους υπηρέτες εκεί στο μαγαζί. Μα λέει τόσο πράοι, τόσο ήσυχοι άνθρωποι, τόσο υπάκουοι δεν είχε ξανασυναντήσει. Και όμως μια μέρα που έμαθε ότι αυτοί είχαν σφάξει 5-6 Αρμένιους, σηκώθηκε λέει τρίχαμα από το κεφάλι, στο κεφάλι. Δεν μπορούσα ποτέ λέει, να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος το ζυμάρι είχε μέσα του το κουράγιο και τη δύναμη να σφάξει 6 ανθρώπους. Αυτό δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση, είναι η εσωτερική κατάσταση. Το πράο και ταπεινό πνεύμα. Να σου πω, τα όρια δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Τα όρια ποια είναι, το οργίζεσαι και μία αμαρτάνεται, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Και δεν μπορούμε, η μεν γραφή πολύ σωστά το λέει ότι υπάρχουν όρια. Εμείς όμως επειδή έχουμε μια καρδιά απατηλή και σφόρδα διεφθαρμένη, δεν μπορούμε να πιάσουμε τα όρια. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να μην οργιζόμαστε. Έστω και αν είναι, έχει οργή μέσα, δεν έχει αμαρτία. Το καλύτερο αυτό είναι, λέγεται.
1: Μέσα στους ψαλμούς, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος πράγμα είναι, που έχει δύο ειδών πράους.
0: Πράους.
1: Πράους. Λοιπόν, ο ένας, ο μέτρος πράος λέει, θέλει οδηγητή της κρίση, ο δε άλλος θα οδηγηθεί στην οδόν του Κυρίου. Έχει δύο ειδών πράους.
0: Να σου πω αυτό πρώτη φορά, το... Ναι. Δεν έχω ας πούμε... Καλά.
1: Είναι πολύ αυτό.
0: Να δούμε τι ακριβώς εννοεί εκεί πέρα, τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λέγει Νίκο.
2: Αυτό που έχει συζήτηση στο πράγμα. Από τη μία έχει δίκιο σίγουρα και αυτός αντιδράει συνέχεια. Και αν το πεις με πιο δυνατό λίγο τρόπο για το δίκιο σου, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε και απαλή φωνή και δυνατή φωνή. Όχι, αυτό δεν το εξηγήσουμε, εντάξει, μην καλυφτούμε πίσω από αυτό. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής, ότι εξαρτάται σε ποιο ερεθισμό βάζω τη φωνή. Αν ας πούμε στον ερεθισμό της αδικίας βάζω τη φωνή, τότε είναι συζητήσιμο το πράγμα. Αν όμως στον ερεθισμό του να δώσω το μήνυμα του Χριστού για να το πιάσει πιο καλά κάποιος, τότε δικαιολογείται η πιο δυνατή φωνή.
3: Ο Κύριος όταν τον χτυπήσανε λέει, «Εάν καλώς ελάδες, αμαρτύρησε τον καλό, εάν καλώς αυτή μηδέλες, ήσυχα, πράωση κλπ». Και όταν έρχεται στους Ιουδαίους λέει, «Σεις είσαστε του πατρότας, του διαβόλου».
0: Με τα είπε πολύ ήσυχα και με πολύ πραότητα. Διότι ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός δεν έκανε αμαρτία. Δεν έκανε αμαρτία. Και εφόσον λοιπόν δεν έκανε αμαρτία, δεν μπορούμε εμείς να κολλήσουμε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά του Ιησού Χριστού, να δώσουμε την ερμηνεία ότι ξέφυγε από την πραότητα. Λέγε.
3: Είναι το αν δυνατά ή έντονα ή σιγανά, δεν να σημασία.
4: είναι η σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό, η καρδιά του ανθρώπου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σωστό. Αλλά έρχεται το ερώτημα, άμα η καρδιά του είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό και είναι ενωμένος με τον Χριστό, μπορεί να ξεφύγει από τη θέση της πρόοτητος. Ακριβώς, βεβαίως μονίμως. Βεβαίως μονίμως. Οπότε θα πρέπει οι ερεθισμοί οι οποίοι μου δημιουργούν την ένταση της φωνής μου να είναι σε άλλη βάση και όχι σε βάση αμαρτίας. Αυτό το πράγμα. Άλλος έχει να ερωτήσει τίποτα? Εάν όχι... Όλο αυτό το μήνυμα έχει μία βάση. Η βάση είναι η συνεχής ένωσής μου με τον Χριστό. Διότι αν δούμε τη συμπεριφορά του Απόστολου Παύλου, ο Απόστολος Παύλος ήταν βίος άνθρωπος. Ήτανε δε και από τους σκληροπυρηνικούς Εβραίους. Πολύ σκληρός ήτανε. Και όμως αυτός, έναν τέτοιον χαρακτήρα δημιούργησε με τη συνεχή επαφή και σχέση του με τον Χριστό, ώστε έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και αυτό το πράγμα ξέρετε τι σημαίνει στο προκείμενο κομμάτι που διαβάζουμε τώρα? Ότι ζώντας ο Χριστός μέσα στην καρδιά του, είχε φύγει όλο εκείνο το βίαιο, όλο εκείνο το επαναστατικό, και μέσα του εγκαταστάθηκε η πραότης και η ταπεινοφροσύνη του Χριστού. Και το βλέπουμε αυτό μέσα συνεχώς στη ζωή του. Ήταν εντυμένος την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη. Τι λέει στους Θεσσαλονικείς? Η καρδιά μου, λέει, είναι όπως είναι η καρδιά της μάνας στο παιδάκι της. Έτσι λέει, είναι η καρδιά μου. Και εάν δεν υπάρχει αυτή η συνεχή σύνδεση και η σταυρωμένη ζωή, ο παλαιός μας άνθρωπος οτιδήποτε άλλο μπορεί να εκφράσει εκτός από πραότητα και εκτός από ταπεινοφροσύνη. Ο διάβολος την έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Τη ζημιά μας μέσα την έχει κάνει οριστική και αμετάκλητη. Γι' αυτό, εάν δεν υπάρξει ο Γολγοθάς, εάν δεν υπάρξει ο Σταυρός του Χριστού, εάν δεν υπάρχει η θανάτωση του παλαιού ανθρώπου, δεν μπορεί ούτε η πραότης, ούτε η ταπεινοφροσύνη, ούτε και οι αγιώτης να εκδηλωθούν στη ζωή μου. Τι είμαι εγώ, τι είσαστε εσείς? Όταν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, λέει, από το ίχνος του ποδός μέχρι το ίχνος της κεφαλής δεν υπάρχει ακεραιότης, αλλά μελανιάσματα και σάπια έλκη. Δεν πιέστηκαν, δεν καθαρίστηκαν. Και έρχεται τώρα το αίμα του Ιησού Χριστού και μας κάνει άμωμους, άγιους, ανέγκλητους, κάτω από μία προϋπόθεση, εάν εμείς μείνουμε στην πίστη. Και ο Θεός να βεβαιώνει αυτές τις αλήθειες, για να μπορούμε μέσα στη ζωή μας να εκφράζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Τελειώνοντας, έχουμε να πούμε το εξής. Υπάρχει μία κίνηση εδώ στην Αθήνα η οποία λέγεται Πορεία για τον Ιησού. Προγραμματίζεται, λέει,
5: Thank you.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Καλημέρα σας. Θα ψάλουμε όλοι μαζί σήμερα το πρωί τον ύμνο υπαριθμών 3 από τα υμνολόγια τα μαύρα που είναι μπροστά μας. Ύμνος υπαριθμών 3. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

Υψώνουμε τις καρδιές μας σε σένα τον Τριαδικό αιώνιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα. Να σε ευχαριστήσουμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, γιατί συνέλαβες να δημιουργήσεις άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση δική σου, για να τον ενθεώσεις, αλλά εσύ, βλέποντας την αποστασία μας και την καταστροφή των πρώτων σχεδίων σου, δεν στάθηκες αδρανής, δεν μας παραπέταξες, δεν συχάθηκες τη δική μας βορβορώδη, βρώμικη, ηθική κατάσταση, αλλά σκέφτηκες και συνέλαβες και πραγματοποίησες έργο σωτηρίας και αιώνιας ζωής. Άνοιξες δρόμο μάλιστα πλατή για να σε συναντήσουμε ξανά, βρώμικη και ρυπαρή καθώς υπήρξαμε, και να βρούμε τον δρόμο της αιώνιας ζωής στο πρόσωπο που έστειλες, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Κύριο. Αυτό το πρωί ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε ξανά τη φωνή σου. Να σε παρακαλέσουμε από την καρδιά μας ξανά να μας μιλήσεις. Διότι μπορεί να είμαστε εδώ και να ακούμε το λόγο σου, αλλά όμως η καρδιά μας να μην αγγίζεται με τίποτα. Και σε παρακαλούμε, επειδή αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, ο Παράκλητος να δουλέψει ανάμεσά μας, να μας αγγίξει και να μας μιλήσεις εσύ. Να δούμε τους εαυτούς μας μπροστά στο φως του προσώπου σου, να μας ευλογήσεις. Και καθώς είμαστε εμείς μαζεμένοι εδώ, κι άλλα παιδιά σου σε άλλους χώρους και σε άλλα μέρη της πατρίδας μας και σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σήμερα, να ευλογήσεις και αυτούς. Ο λόγος να έχει δύναμη. Επίσης παρακαλούμε ιδιαίτερως για την πατρίδα μας. Στρέψε τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων στις αιώνιες πηγές, στις αλήθειες σου, στον αιώνιο λόγο σου, να σε ζητήσουμε όλοι μαζί για να έρθουν οι μέρες αναψυχής, πραγματικά καλύτερες μέρες, γιατί μόνο εκεί βρίσκεται η ζωή. Παρακαλούμε, δέξω το ευχαριστώ μας από την καρδιά μας, την ευγνωμοσύνη, τη λατρεία, την τιμή και την προσκύνηση στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Στου ανθρώπου, που νομίζω ότι μέσα από τη βίβλο μπορούμε να τις δούμε από μια τριπλή σκοπιά. Στην αναζήτηση τη βαθύτερη που ο άνθρωπος έχει και που μέσα του διαρκώς δημιουργεί δρόμους καινούριους για να βρει την ικανοποίηση, το νόημα της ζωής. Την ανάγκη τη βαθύτερη και τη μεγαλύτερη από όλες, που είναι η λύτρωση, η αιώνια της ψυχής του. Και τρίτον, καθώς οι ανάγκες αυτές παρουσιάζονται στην πορεία και στο διάβα της ζωής μας, ο τρόπος και η αντιμετώπιση που η βίβλος δίνει για να είναι θριαμβική και νικηφόρα. Θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 139, ρο, λάμδα, θήτα, σελίδα 579 στις γραφές που έχουμε μπροστά μας. Σελίδα 579. Ψαλμός ρο, λάμδα, θήτα. Τα εδάφια 16 και 23-24. Σε αυτόν τον ψαλμό θα δούμε ότι χωρίζονται τα εδάφια αυτά, τα πρώτα 16 εδάφια, σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν σε ομάδες την παντογνωσία του Θεού, την πανταχού παρουσία του Θεού και την παντοδυναμία του Θεού, που είναι έτοιμος να εγκύψει και να προστρέξει στις ανάγκες μας και να βοηθήσει. Ομάδα πρώτη, τα πρώτα 6 εδάφια. «Κύριε, εδοκίμασάς με και με γνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσες